το ανεβάζει story. Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.

0: Ουκρανία. Σε δήλωσή του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, τον Μαρκ Ρούτε, ανέφερε ότι η στρατιωτική συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητά της να αποτρέπει και να υπερασπίζεται τους συμμάχους έναντι οποιασδήποτε απειλής. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, δήλωσε ότι θα συζητήσει σήμερα με τον Ρούτε για το περιστατικό. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας: «Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν». Ο Βλάντιμιρ Πούτιν από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου σχετικά με την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Δεν ανέφερε ωστόσο σε τι βασίζει την κατηγορία του. Είπε ότι προβαίνοντας σε κατηγορίες εναντίον της Ρωσίας, η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει εσωτερικά προβλήματα που, όπως είπε, προκλήθηκαν από την πτώση των ποσοστών δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας, δήλωσε νωρίτερα χθες η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν κύμα πληγμάτων, το οποίο εξαπέλυσαν νωρίτερα χθες εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, οι Αμερικανικές Δυνάμεις έπληξαν στόχους του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων αντιεροπορικής άμυνας, συστημάτων ραντάρ, ναυτικών πόρων και εγκαταστάσεων, δυνατοτήτων πόντισης ναρκών και επικοινωνιακών εγκαταστάσεων. Εν τω μεταξύ, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν βαριά, ανάμεσα τους και παιδιά, σε αμερικανικό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας, μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση, διευκρινίζοντας ότι οι άνθρωποι αυτοί παρευρίσκονταν σε γάμο. Ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπακάη, καταδίκασε την επίθεση. Ο κατάλογος των φρικαλαιοτήτων των ΗΠΑ κατά του έθνους του Ιράν είναι πλέον πλήρης, δήλωσε για το περιστατικό. Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας 19 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020. Το δικαστήριο επέβαλε ποινές από 1 έως 2 έτη με τριετία αναστολή στους 14 κατηγορουμένους, οι οποίοι δήλωναν ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές εκτάσεων σε περιοχές της Ελλάδας, όπως την Κάσο, Άνδρο, Φλόρινα και Καστοριά. Στους υπόλοιπους 5, οι οποίοι καταδικάστηκαν ως απλοί συνεργοί, στον έναν επιβλήθηκε ποινή ενός έτους με αναστολή και στους υπόλοιπους 4 χρηματική ποινή από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για την υπόθεση. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, κρίσιμη θεωρείται και η λήψη καταθέσεων από τα ίδια τα παιδιά της οικογένειας, ενώ μέχρι στιγμής κανένας από τους δύο γονείς δεν έχει δώσει εξηγήσεις για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το βρέφος. Το βρέφος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αγόρι ηλικίας περίπου 9 μηνών και από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το μωρό δολοφονήθηκε έχοντας δεχτεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2. Η αναμέτρηση μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 Μποφόρ. και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως στα αγκυρωρινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, έθριος θα είναι αρχικά ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία

0: θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36. Την Πέμπτη αρχικά στη Βυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Την Παρασκευή τέλος λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Και τις δύο ημέρες θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Καλό πρωινό Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου του 2026. Συντονισμένη στον Sky 100,3. Απόλυτη πρωινή ομάδα προς όλους εσάς. Ένα καλό πρωινό. Καλή σας ημέρα. Ακούτε Sky, Sky 100,3, το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky, 5 με 6 όπως κάθε μέρα, εδώ Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 τα Σάββατα. Σας καλημερίζουμε και σας υποδεχόμεθα και εσείς το ίδιο, στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο, από όπου και να μας ακούτε, να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Κάθε καλό σε όλους και σε όλους.

Πολύ μεγάλα θέματα στην επικαιρότητα σήμερα. Θα συζητήσουμε για όλα αυτά. Θα ακούσουμε τα σχετικά ρεπορτάζ και βεβαίως τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Όλα αυτά για τα οποία οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του διαδικτύου έχουν ετοιμάσει όλα αυτά. Έχουν επιμεληθεί τον ρεπορτάζ και φυσικά με σκοπό την καλύτερη δική σας ενημέρωση για την ένταξη του νέου πρωινού. Το νέο πρωινό της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου, 5 και 10 πρώτα λεπτά. Κλιμακώνεται λοιπόν η ένταση μεταξύ της Γερμανίας και της Ρωσίας, με αιχμή βεβαίως πάντα την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας, σε αρχές, θα θυμίσω, του περασμένου μήνα, σε αρχές του Αυγούστου. Η ρωσική πρεσβεία λοιπόν στη Γερμανία απέρριψε σήμερα, εχθές Τρίτη, ως αβάσιμους τους παράλογους και αντίθετους προς την κοινή λογική τους χειρισμούς του Βερολίνου σχετικά με απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η πρεσβεία, με ανακοίνωσή της στο Telegram, κατηγόρησε το Βερολίνο ότι υπονομεύει συστηματικά το πλαίσιο της ρωσογερμανικής συνεργασίας. Ένα μεγάλο κεφάλαιο, ένα μεγάλο θέμα είναι αυτό, οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας-Γερμανίας, οι σχέσεις μεταξύ Ευρώπης-Ρωσίας. Όλα αυτά έχουμε αντιδράσεις και βεβαίως υπέρ της Γερμανίας από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και βεβαίως από τον Βρετανό Πρωθυπουργό, τον κύριο όπου τα πράγματα εκεί έχουν και αυτοί βεβαίως τη δική τους άποψη, τη δική τους θέση και φυσικά έχουμε και την ανταπόκριση του ανταποκριτή μας, του Γιάννη Χανιωτάκη. Αυτό είναι το ένα και μεγάλο ζήτημα το οποίο απασχολεί την διεθνή αλλά και εσωτερική επικαιρότητα. Την ίδια ώρα, τη σκληρή στάση της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο αναδεικνύει η ανάπτυξη από την Άγκυρα του ωκεανογραφικού πλοίου του Μπιτάκ Μαρμαρά για επιστημονικούς λόγους και επιστημονικές έρευνες στα νότια του Καστελορίζου, εντός της περιοχής που μονομερώς οριοθετήθηκε πριν από λίγες ημέρες, ακόμη και σε διεθνή ύδατα ως Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Φεντιγέκας. Οι έρευνες θα συνεχιστούν έως και τις 15 Σεπτεμβρίου και η Αθήνα ήδη κατήγγειλε την τουρκική δραστηριότητα ως εξελισσόμενη σε ελληνική υφαλοκρατία.

0: Dan ben je wel.
1: Έχει υπάρξει και η έκδοση Αντινάφτεξ, οπότε λοιπόν είμαστε εδώ, είμαστε σε αυτήν την κατάσταση και βεβαίως έχουμε πολλά ζητήματα να συζητήσουμε. Έχουμε και μία χθεσινή δήλωση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γιώργου Γεραπετρίτη, στα Νέα, στο βίντεο του Γιώργου Παπαχρήστου, στα 15 λεπτά, αναφορικά με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Το Διεθνές Δίκαιο προβλέπει διαδικασίες ενημέρωσης και αυτό κάνει η Αθήνα μέσω των Ναύτεξ που εκδίδει προς παραπλέοντα σκάφη και γειτονικά κράτη. Ξεκαθάρισε επίσης ο κ. Γεραπετρίτης ότι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Πόντης Καλωδίου αδειοδοτείται από την Ελλάδα και βρίσκεται στη δική της θαλάσσια δικαιοδοσία. Και φυσικά σήμερα είναι και το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών στην Ιρλανδία, στην χώρα όπου έχει αναλάβει και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε λοιπόν θα υπάρξει και εκεί η σχετική αντίδραση αλλά και δήλωση από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Την ίδια ώρα επίσης τα ζητήματα που έχουν να κάνουν βεβαίως με τη Διεθνή Θεσσαλονίκης πλησιάζει η ημέρα του Πρωθυπουργού. Νωρίτερα όμως, ο σαν άλλος σκεπτόμενος, θυμούμενος μάλλον ήταν Πρωθυπουργός, έρχεται σήμερα και σκάει μύτη στις 8 η ώρα το βράδυ από τη Θεσσαλονίκη ο κύριος Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς του για να ανακοινώσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Ως μη σεβόμενος τίποτα για κανέναν θεσμό και καμία συνήθεια η οποία υπάρχει για την Θεσσαλονίκη, θα μου πει δεν γίνεται στον χώρο της Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης. Είναι όμως στη Θεσσαλονίκη ο πρώην Πρωθυπουργός, ο αρχηγός της Ελλάς. Οπότε λοιπόν εκεί παρουσιάζει το δικό του πρόγραμμα. Την ίδια ώρα αύριο, 3 του Σεπτέμβρη, για Νικολοκυθά, καλημέρα. Ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης από την Κρήτη, εκεί όπου θα θυμηθούν όλοι μαζί τα της ιδρύσεώς τους, του ΠΑΣΟΚ, με πολύ μεγάλη εκδήλωση που ετοιμάζεται, μια κινητοποίηση από όλα τα στελέχη και από όλους τους φορείς και από όλα τα μέλη του ΠΑΣΟΚ για την Κρήτη και βεβαίως για τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ. Επίσης σήμερα έχουμε να δούμε αν θα εκλεγεί και αντιπρόεδρος της Βουλής η κυρία Ακρίτα, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ από τη στιγμή που η κυρία Γιώρο Βασίλη ανεξαρτητοποιήθηκε. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στα εδώ στα εσωτερικά. Είχαμε και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον δύσκολο χειμώνα για τους καταναλωτές, με τις τιμές του ρεύματος αλλά και βεβαίως με το πετρέλαιο, αυτά τα οποία θα δούμε και φυσικά θα ακούσουμε. Έχουμε τα θέματα με την υπόθεση της Κυψέλης που πραγματικά τα σημάδια της κόλασης την οποία ζούσαν ήταν όλα πραγματικά εκεί και μάλλον φώναζαν εντός εισαγωγικών, αν θέλετε να το πούμε έτσι. Η υπόθεση της Κυψέλης αποκαλύπτει σοκαριστικά κενά σε αυτό το σύστημα μια σχεδόν χειροκίνητη παιδική προστασία, σημειώνει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Καταγγελίες, αγγελικές εντολές, φάκελοι νοσοκομείων και κοινωνικών υπηρεσιών που δεν συνδέονται μεταξύ τους, τα παιδιά που βρίσκονται για ένα διάστημα στο κενό και τελικά χάνονται από το ραντάρ των οποιοδήποτε υπηρεσιών, αν πούμε ότι τα είχαν βάλει στο ραντάρ τους. Το ενιαίο πρωτόκολλο συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων παραμένει ακόμη στην προεργασία. Σήμερα αναμένεται να ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία στους γονείς του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, ενώ οι αρχές ερευνούν το παρελθόν του 43χρονου που είχε το 2020 κατηγορηθεί, να θυμίσουμε, για αρπαγή, βιασμό, σωματική βλάβη και άλλα αδικήματα εις βάρος μιας υπηκόου Γερμανίας. Ενδεχομένως να είναι η γυναίκα η οποία λέει ότι είναι Γερμανίδα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σήμερα και βεβαίως στα χέρια της δικαιοσύνης. Κάπως έτσι περιγράφεται και καταγράφεται η επικαιρότητα σε μεγάλους τίτλους, όπως κανείς μπορεί να τους διαβάσει. Ο Κώστας Πανός είναι εδώ και φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Η Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι συνδέει το χθες με το σήμερα και βεβαίως με τη μουσική της, με τις επιλογές της. Και ο Πέτρος Μωραΐτης θα απαντήσει εάν καλέσετε στο 210-4800-170 και 174. Και εμείς αμέσως τώρα πάμε στην παράθεση και ανάγνωση των κυριότερων τίτλων των ειδήσεων, όπως έχει επιμεληθεί η Αθηνά Μαράκη. Και συνέχεια βεβαίως πάντα η ακρόαση των ρεπορτάζ των δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αιχμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Σε συνέντευξη τύπου, ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Ρωσία. Σύμφωνα λοιπόν με τον ίδιο, το περιστατικό στη Λειψία αποτελεί μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη. Έκανε μάλιστα λόγο για μια μακρά σειρά επιχειρήσεων αποσταθεροποίησης εναντίον της Ευρώπης.

Το πλαίσιο της γερμανικής απάντησης ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στην Ιβώνη καθώς και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο και θα αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι εισόδου για Ρώσους υπηκόους. Παράλληλα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή για εξηγήσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Στην δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, κ. Μαρκ Ρούτε, ανέφερε ότι η στρατιωτική συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητά της να αποτρέπει και να υπερασπίζεται τους συμμάχους έναντι οποιασδήποτε απειλής. Η πρόεδρος Κομισιόν, τώρα, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, δήλωσε ότι θα συζητήσει την Τετάρτη με τον κ. Ρούτε για το περιστατικό αυτό. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδος προς τη Γερμανία μετά την υβριδική αυτή επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία, εκφράζει ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκη, σημειώνοντας ότι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Ο Βλαδιμίρ Πούτιν από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους χειρισμούς του Βερολίνου σχετικά με απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει ευθύνη στην Μόσχα. Δεν ανέφερε όμως πού βασίζει την κατηγορία του αυτή και είπε ότι προφαίνοντας σε κατηγορίες αντί της Ρωσίας, η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει εσωτερικά τις προβλήματα από την πτώση των ποσοστών δημοτικότητας του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς. Η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας, δήλωσε νωρίτερα η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Ανεβάζουν στροφές τα κόμματα εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με σύνθημα Ξεκίνημα Νίκης θα μιλήσει αύριο Πέμπτη στο Ηράκλειο της Κρήτης για την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη 3 του Σεπτέμβρη. Μοντέλο φορολόγησης των υπερκερδών των επιχειρήσεων ενέργειας που ισχύει στην ενεργειακή κρίση απεργάζεται το ΠΑΣΟΚ. Πρόταση που ρίχνει καύσιμο στην κόντρα παροχολογίας με την κυβέρνηση να απαντά ότι αυτό έχει ήδη γίνει. Εκτός από την ενέργεια, ένα δεύτερο επίπεδο σύγκρουσης είναι και τα κόκκινα δάνεια. Ό,τι ακούσετε το Σάββατο, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, θα τα δείτε να γίνονται πράξη. Τόνισε με συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανέβει στην Διεθνή Θεσσαλονίκης με τις κοστολογημένες προτάσεις του με πολύ συγκεκριμένα μέτρα, όχι με διαπιστώσεις, στέλνοντας καθαρό μήνυμα ότι παραμένουμε συνεπείς και ενεργοί μέσα στην τύρβη των τελευταίων εξελίξεων, δήλωσε η πρόεδρος της Βουλευτικής Ομάδος, η κυρία Ρένα Δούρου. Με έμφαση στην κοστολόγηση και στο αφήγημα πως το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ δεν θα περιλαμβάνει καμία μόνιμη παροχή χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης και καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτο έσοδα, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη και τις οικονομικές του προτάσεις. Φωτιά στον ανταγωνισμό μεταξύ προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας βάζει η ΔΕΗ, ανακοινώνοντας σταθερό τιμολόγιο 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα και 3,5 ευρώ πάγιο. Σε κάθε περίπτωση, οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές προϊονίζονται έναν δύσκολο χειμώνα για τους καταναλωτές. Τουρκική κινητικότητα καταγράφηκε νότια του Καστελορίζου. Συγκεκριμένα, ο σταθμός της Ατάλειας εξέδωσε Ναύτεξ με ισχύ έως και 15 Σεπτεμβρίου, δεσμεύοντας περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας για την διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών. Η ελληνική πλευρά εξέδωσε αντι-Ναύτεξ, ακυρώνοντας την Ναύτεξ της Τουρκίας. Στην περιοχή έπλευσε άμεσα πλωτοσκάφος ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού σώματος, προκειμένου να παρακολουθήσει την τουρκική δραστηριότητα. Στο μεταξύ, σε παραβιάσεις προχώρησαν χθες Τρίτη τουρκικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΘΑ, χθες Τρίτη 4 τουρκικά ντρόουνς έκαναν 6 παραβάσεις στο ΕΦΑΕΡ Αθηνών και 5 παραβιάσεις στον Εθνικό Εναέριο Χώρο στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνούς κανόνες κατά πάγια τακτική. Το Διεθνές Δίκαιο προβλέπει διαδικασίες ενημέρωσης και αυτό κάνει η Αθήνα μέσω των Ναύτεξ που εκδίδει προς επεραπλέοντα σκάφη και γειτονικά κράτη για λόγους ασφαλείας. Τόνισε στα 15 λεπτά των νέων και τον Γιώργο Παπαχρήστο ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Πόντισης Καλωδίου αδειοδοτείται από την Ελλάδα και βρίσκεται στη δική της θαλάσσια δικαιοδοσία, άρα δεν τίθεται θέμα αδειοδότησης από άλλη χώρα. Ερωτηθεί σχετικά με την ενημέρωση της Τουρκίας από τη γαλλική εταιρεία που συμμετέχει στην κοινοπραξία, ο κ. Γεραπετρίτης απέρριψε κατηγορηματικά το ότι αυτό μπορεί να είναι μια έμεση αναγνώριση τουρκικού δικαιώματος. Όπως είπε, το έργο περνά από ελληνική υφαλοκρηπίδα και μη οριοθετημένη ΑΟΣ. Αναφορικά με τη σφοδρή κριτική που δέχεται από τον Αντώνη Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική και ιδιαίτερα στις κινήσεις ελληνικής κυβέρνησης στα Έλληνα τουρκικά, ο Υπουργός Εξωτερικών κάλεσε τον πρώην Πρωθυπουργό, εφόσον ασκεί κριτική, να κάνει και την αυτοκριτική του.

Ρωτώ αν θα εκλεγεί τελικά σήμερα η Έλενα Ακρίτα στη θέση της πέμπτης αντιπροέδρου της Βουλής, μετά και την έντονη φημολογία ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν θα υπερψηφίσουν. Θυμίζουμε ότι η Έλενα Ακρίτα προτείνεται για τη θέση από τον ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να αντικατασταθεί η Όλγα Γεροβασίλη, που είναι πλέον ανεξάρτητη. Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημμυροδικείο της Αθήνας 19 από τους 22 κατηγορουμένους από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020. Το δικαστήριο επέβαλε ποινές από 1 έως 2 έτη με τριετή αναστολή στους 14 κατηγορουμένους, οι οποίοι δήλωσαν ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές εκτάσεων σε περιοχές της Ελλάδος όπως την Κάσο, την Άνδρο, τη Φλόρινα και την Καστοριά. Στους υπόλοιπους 5, οι οποίοι καταδικάστηκαν ως απλοί συνεργοί, στον έναν επιβλήθηκε ποινή ενός έτους με αναστολή και στους υπόλοιπους 4 χρηματική ποινή από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για την μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες αστυνομίας για την υπόθεση, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου. Κρίσιμη θεωρείται και η λήψη που καταθέσουν από τα ίδια τα παιδιά, ενώ μέχρι στιγμής κανένας από τους δύο γονείς δεν έχει δώσει εξηγήσεις για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το βρέφος. Το βρέφος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αγόρι ηλικίας περίπου 9 μηνών και από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το μωρό δολοφονήθηκε έχοντας δεχθεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν κύμα πληγμάτων, το οποίο εξαπέλυσαν νωρίτερα εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Σύμφωνα με ανακοίνωση από το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, οι Αμερικανικές Δυνάμεις έπληξαν στόχους των σώματος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων αντιεροπορικής άμυνας, συστημάτων ραντάρ, ναυτικών πόρων και εγκαταστάσεων δυνατοτήτων πόντισης ναρκών και επικοινωνιακών εγκαταστάσεων. Μεταξύ και το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα. Κατά 5% αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου μετά τα νέα πλήγματα στο Ιράν και το αμερικανικό αργό να ξεπερνά τα $90 το βαρέλι για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου. Το Brent έφτασε $95 το βαρέλι με άνοδο άνω του 5%. Περαιτέρω συνεργασία Ρωσίας και Τουρκίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας παρανήγγειλε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαδιμίρ Πούτιν στο Κυργιστάν. Όπως δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, μετά την έναρξη λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού του ΑΚΟΥΙΟΥ, θα προχωρήσουμε και πάλι μαζί στα βήματα για την κατασκευή νέων σταθμών. Δεκατέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους και 397 τραυματίστηκαν, οι 6 σοβαρά σε 346 τροχαία που σημειώθηκαν τον Αύγουστο στην περιοχή της Αττικής, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροχαίας της Αττικής. Σύμφωνα λοιπόν με την Διεύθυνση, τα κυριότερα αίτια των τροχαίων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς συνένεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από τους πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε σε πολλές περιπτώσεις τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους. Φως στη συνθήκη του τραγικού τροχαίου με τους 3 νεκρούς στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, φαίνεται πως ρίχνει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν οι δύο 27χρονες γυναίκες κινούνταν στο ρεύμα προς Κηφισίας. Στο ύψος της οδού Βραήλα επιχείρησε αναστροφή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 51 ετών άνδρας, ο οποίος κινούνταν με κατεύθυνση προς την οδό Πατησίων. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 χθες το βράδυ στην περιοχή του Δενδροποτάμου, στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένη στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα πυροβόλησαν 30χρονο με αποτέλεσμα να τραυματίσουν στην γάμπα. Οι δράστες αναζητούνται. Συνελήφθη τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 90χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος κινούνταν αντίθετα στην Αττική Οδό στην περιοχή του Κοροπίου με ελεγμένη άδεια ικανότητας οδήγησης. Του επιβλήθηκε πρόστιμο διοικητικό 440 ευρώ. Προέκταση του χεριού έχει γίνει το κινητό τηλέφωνο για εμάς τους Έλληνες, αλλά πλέον λειτουργεί και ως μία από τις βασικές πύλες πρόοδος στο διαδίκτυο. Σύμφωνα λοιπόν με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στα τέλη του 2025 οι ενεργές συνδέσεις κινητής που έκαναν χρήση υπηρεσιών δεδομένων ξεπέρασαν τα 10,46 εκατομμύρια από 9,78 εκατομμύρια έναν χρόνο νωρίτερα.
Και στην αθλητική επικαιρότητα για τη League Phase του Super Bet

0: Κυπέλλου Ελλάδος, Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2 με σκορ 2-2. Ένα μέτρο μεταδόθηκε εχθές από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα θα παίξουν στις 5 Νέστρος Χρυσούπολης ΑΕΚ, 5.30 Μαρκό Κηφισιά, 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και 10 και 4 ΠΑΟΚ Όφη. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Οριστικοποιήθηκε η μεταγραφή του Πουέρτα στον Ολυμπιακό. Ο διεθνής Κολομβιανός μέσος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Ερυθρολεύκους. 6 εβδομάδες μακριά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού θα μείνει ο Ντέιβις, ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας, υπέστη κάταγμα στο αριστερό μετακάρπιο. Στην Χαλ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χρήστος Μουζακίτης. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το νέο συμβόλαιό του με τον Αγγλικό Σύλλογο. Ακόμη μια σημαντική διάκριση για την ελληνική αποστολή στους 20ους μεσογειακούς αγώνες στο Τάραντο, καθώς ο Αντώνης Μέρλος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο άλμα Ισύψους και πρόσθεσε τον τέταρτο μετάλλιο της Ελλάδας στο στίβο. Το χάλκινο μετάλλιο στην διοργάνωση κατέκτησε ο Στέφανος Ξένος στο τουρνουά καράτε, ενώ το χάλκινο μετάλλιο και η εθνική γυναικών στο χάντμπολ. Και τέλος, η Μαρία Σάκαρη, το νούμερο 33 στον κόσμο, πέρασε στο δεύτερο γύρο του US Open, νικώντας 2-1 την Αμερικανή Ρόμπιν Μοντγκόμερι, νούμερο 187 στον κόσμο, στη Νέα Υόρκη. Εδώ λοιπόν είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας, η πρώτη πρωινή ενημέρωση. Να έχετε ένα καλό πρωινό. Και βεβαίως, επιστρέφοντας στους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων με ό,τι νεότερο υπάρχει αυτήν την ώρα, από την Αθηνά Μαράκη, θα ξετυλίξουμε το κουβάρι όλων των δεδομένων και όλων των γεγονότων για το τι ακριβώς έχει συμβεί με την Γερμανία και την Ρωσία, με τις ανακοινώσεις, με τις δηλώσεις, όλα αυτά για τα οποία τόσο οι Υπουργοί Εσωτερικών και Εξωτερικών της Γερμανίας δήλωσαν εχθές, αλλά και βεβαίως απαντήσεις από τον Πούτιν, ο οποίος είναι στο Κυργιστάν, συνδέεται με τον Ερντογάν, όλο αυτό η κίνηση, η κινητικότητα η οποία υπάρχει στην διεθνή επικαιρότητα, στη διεθνή γεωπολιτική κατάσταση, είναι αυτή η οποία φυσικά βεβαίως φέρνει και δηλώσεις, φέρνει αντιδηλώσεις, φέρνει αντιδράσεις και φυσικά έχουμε πολλά και να ακούσουμε αλλά και φυσικά να συζητήσουμε. Πριν όμως ακούσουμε την Αθηνά Μαράκη, εγώ να υπενθυμίσω ότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε προσκαλεί όλους εμάς αυτή την ξεχωριστή συναυλία που έχει ετοιμάσει για τις 14 του μηνός, ημέρα Δευτέρα, στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρα Μαροστάδιο. Μας περιμένουν όλοι και όλες, όλοι οι άνθρωποι του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για να περάσουμε ένα υπέροχο βράδυ Δευτέρας εκεί, στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρα Μαροστάδιο, διότι η μεγάλη συναυλία φέτος είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Δευτέρα λοιπόν, 14 του μηνός, με την Γαλάνη, τον Διονυσίου, τον Ταλάρα, τον Πασχαλίδη, την Σάτη, τον Τριταφυλλίδη, την Τζελιγοπούλου και τη Φασούλη. Εισιτήρια θα βρείτε στο ticketmasters.gr και φυσικά περισσότερες πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε. Πάντα οι δράσεις, όλες οι συναυλίες, όλες οι δράσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε έχουν σκοπό το περιβάλλον και φυσικά η αγορά δεντρελίων αλλά και φυσικά η φροντίδα αυτών από τις διατροφητεύσεις που θα ακολουθήσουν στην νέα φυτευτική περίοδο. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας μέχρι την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Ρωσία. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας «Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν». Ο Βλάντιμιρ Πούτιν από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα και υποστήριξε ότι η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει εσωτερικά προβλήματα που, όπως είπε, προκλήθηκαν από την πτώση των ποσοστών δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν κύμα πληγμάτων το οποίο εξαπέλυσαν εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Αμερικανικές Δυνάμεις έπληξαν στόχους του σώματος στο φρουρό της Επανάστασης. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν βαριά σε αμερικανικό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει να πιέσει το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι θεωρεί τη σημερινή θέση των ΗΠΑ πολύ πιο ευνοϊκή. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 3 συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική.

Καλημέρες, καλό πρωινό και 100,3 στα ραδιοφωνά σας και η πρώτη πρωινή ενημέρωση. Εδώ είμαστε, να είστε καλά με τα δικά σας μηνύματα, θα έρθω και σε αυτά. Είμαστε λοιπόν στο πρωινό της Δευτέρας Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, ανατολή του ηλίου 5 λεπτά πριν από τις 7, δύση του ηλίου 7 λεπτά πριν τις 8 το απόγευμα και το 31 π.Χ. λαμβάνει χώρα η ναυμαχία του Ακτίου μεταξύ Οκταβιανού και της συμμαχίας του Μάρκου Αντώνιου και Κλεοπάτρας. 1822, έπειτα από συμφωνία με τον Αχμέτ Πασά, οι Σουλιώτες εγκαταλείπουν τον τόπο τους από το λιμάνι της Πλάντζας. 1843, η πτωχευμένη Ελλάδα αναγκάζεται να υπογράψει το μνημόνιο που συντάσσουν οι τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων για τα οικονομικά του κράτους. Την επόμενη μέρα θα ξεσπάσει η επανάσταση 3 του Σεπτεμβρίου. 1945 λήγει και επισήμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με την παράδοση της Ιαπωνίας. 1958 διεξάγεται η μάχη στον Αχυρώνα, στο Λιόπετρι, αμοχός του, η φωνικότερη από την έναρξη της δράσης της ΕΟΚΑ. 1966 ο Χρήστος Παπα-Νικολάου κατακτά το αργυρό μετάλλιο στο επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στη Βουδαπέστη με 5-0-5. 1997 έχουμε τη σφοδρή επίθεση κατά των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών που εξαπολύει σαν σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής, ο Απόστολος Κακλαμάνης. 1878 γεννιέται ο Ιων Δραγούμης. Το 1883 ο Ρούντολφ Βάιγκλ, Πολωνός γιατρός και ανοσιολόγος. Το 1901 γεννιέται ο Ανδρέας Εμπερίκος, Έλληνας σουρεαλιστής, ποιητής και ψυχαναλυτής. 1877 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Κανάρης για ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1973 φεύγει ο Τόλκιν, ο Βρετανός συγγραφέας, τι άλλο, Χόμπιτ και Άρχοντας Δαχτυλιδιών και πολλά πολλά άλλα. Ενώ σε σήμερα φεύγει μια από τις μεγάλες μορφές του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου. Φεύγει από τη ζωή το 1984 ο Μάνος Κατράκης. Και 2014, εδώ στα πιο κοντινά μας, φεύγει από τη ζωή ένας από τους μεγάλους συνθέτες, μια από τις πολύ πολύ ωραίες φωνές και μια από τις πολύ επιτυχημένες συναυλίες του Όλοι Μαζί Μπορούμε στη μνήμη του. Σας σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Αντώνης Βαρδής.

Καλημέρα Θεοδόση Πάνου, καθώς κατέργησε τον Κεφισό. Καλημέρα, προσεχή και τον Γκόμβε. Πρόσεχε και τις κάμερες και όλες και όλοι φυσικά. Δεν είναι, μόνο, δεν είναι γιατί υπάρχουν κάμερες, αλλά γιατί οφείλουμε να προσέχουμε και να δούμε πολύ πολύ προσεκτικά. Είδατε και ακούσατε μάλλον πόσα τροχαία είχαμε, δυστυχώς, και ατυχήματα, αλλά και δυστυχήματα. Καλημέρα σε όλους τους οδηγούς αυτήν την ώρα, επαγγελματίες και μην, να είστε καλά, να προσέχετε. Καλημέρα στην κυρία Κατέρινα από την Ευελπίδων. Καλημέρα, καλό πρωινό Τάνια από την Κυψέλη. Δημήτρης Παπουτσής από τη Μελβούρνη, με την Καγκουροχώρα. Καλημέρα, Κάμο, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Και να, και ο Τάκαρος επέστρεψε στην εργασία του. Καλημέρα, Τάκαρε, ελπίζω να ξεκουράστηκες λίγο. Θα έχεις και κάτι άλλο, φαντάζομαι, θα κρατήσεις και για τις υπόλοιπες, για τους επόμενους μήνες. Να σε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και μετά τον Αντώνη Βαρδί, λίγα χρόνια μετά, το 2021, ίσως μία από τις σημαντικότερες και σπουδαιότερους συνθέτες της ελληνικής μουσικής, της ιστορίας, πολιτικός αλλά και συγγραφέας, πολύ συζητημένη προσωπικότητα, φεύγει από τη ζωή το 2021, ο Μίκης Θεοδωράκης.

0: είστε καλά, καλημέρες, καλό καλό πρωινό, καλή δύναμη και να δούμε λίγο ακόμα, να δούμε τι θα δούμε είναι το θέμα και πάμε σε όλα αυτά που έχουμε μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας και Ρωσίας, Ευρώπης και Ρωσίας, διότι κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αιχμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον Ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους, θυμίζουμε στο αεροδρόμιο της Λειψίας τον Αύγουστο, στον προηγούμενο μήνα. Περισσότερα από τον Κώστα Αργυρό από την Deutsche Welle.
1: Είχαμε πριν από λίγο μια κοινή συνέντευξη τύπου των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών, Ντόμπριντ και Βάντεφουλ, οι οποίοι δήλωσαν ότι με βάση τα στοιχεία που έχουν από την αστυνομία και τις μυστικές υπηρεσίες πίσω από την επίθεση με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις 4 Αυγούστου βρίσκεται η Ρωσία. Ο κύριος Βάντεφουλ είπε χαρακτηριστικά ότι δεν είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, αλλά είμαστε πολεμικός στόχος και γι' αυτό πρέπει να λάβουμε μέτρα, καθώς θεωρούμε ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε στόχος τέτοιων επιθέσεων.
2: Και ποια είναι αυτά τα μέτρα?
1: Το Βερολίνο λοιπόν θα κλείσει εδώ στη Βόνη, στο Bad Godesberg, την παλιά πρεσβεία, το μεγάλο υπερπροξενείο όπως το λένε, το μεγάλο προξενείο της Ρωσίας, το οποίο στεγάζει βέβαια πάρα πολύ προσωπικό και πολλοί θεωρούν ότι εμπλέκεται και σε σενάρια μυστικών υπηρεσιών. Θα κλείσει επίσης το πολιτιστικό κέντρο στο Βερολίνο, το ρωσικό σπίτι όπως το λένε, ενώ θα αυστηροποιηθούν και οι έλεγχοι για Ρώσους πολίτες που εισέρχονται στο γερμανικό έδαφος, στη Γερμανία. Και
2: μοιάζουν
1: η Γερμανία, το Βερολίνο,
2: με διπλωματικές κινήσεις, ναι. Ωστόσο είναι ότι η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να τελειώσει, να κλείσει τον όποιο πιθανό ρωσικό θύλακα επί γερμανικού εδάφους.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν πληροφορίες για κάποιους πράκτορες μιας χρήσης όπως τους λένε, πράκτορες χαμηλού επίπεδου που αναλαμβάνουν ακριβώς να κάνουν μία φορά τέτοιες αποστολές. Θεωρούν ότι υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι εδώ στη Γερμανία και θέλουν, ελπίζουν, κλείνοντας προξενείο και ρωσικό σπίτι που θεωρούνται κέντρα συνεννόησης και συντονισμού για τέτοιες επιχειρήσεις, θεωρούν ότι θα μπορέσουν να περιορίσουν τέτοιου είδους επιθέσεις. Και βεβαίως περιμένουν και περισσότερη βοήθεια από την Ευρώπη και περιμένουν επίσης και περισσότερες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, κάτι που θα ζητήσει ο κύριος Βάντεφουλ από τους ομολόγους του απόψε το βράδυ και στο Δουβλίνο.
0: Να ακούσουμε τη δήλωση ο Γιώχαν Βάντεφουλ, Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας. Τα μοτίβα και οι πληροφορίες των υπηρεσιών ασφαλείας μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η Ρωσία είναι υπεύθυνη για την επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σε δήλωση τώρα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανέφερε ότι η στρατιωτική συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητά της να αποτρέπει και να υπερασπίζεται τους συμμάχους εναντί οποιασδήποτε απειλής. Ενώ η πρόεδρος της Κομισιόν, Ουρσούλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι θα συζητήσει την Τετάρτη με τον κύριο Ρούτε για το περιστατικό. Πάμε να ακούσουμε περισσότερο από τη Χρύσα Τσίχλη.
3: Μόλις λίγα λεπτά από τις γερμανικές ανακοινώσεις, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προχώρησε σε ανάρτηση στο X, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα σταθεί στο πλευρό της Γερμανίας και προσθέτοντας πως οι Ευρωπαίοι θα διατηρήσουν την Ένωση ενωμένη παρά τις κλιμακούμενες και σοβαρές ενέργειες. Το μήνυμα είναι σαφές, έγραψε. Οι υβριδικές επιθέσεις δεν θα περάσουν χωρίς σαφή απάντηση. Είμαστε ενωμένοι στην αποφασιστικότητά μας να αντισταθούμε στη ρωσική επιθετικότητα. Θα αποτρέψουμε όποιον επιδιώκει να υπονομεύσει την ελευθερία και την ασφάλειά μας. Η Ρωσία επιδιώκει να σπείρει δυσπιστία και φόβο στις κοινωνίες μας, αλλά θα αποτύχει. Η φον ντερ Λάιεν προανήγγειλε ότι θα συζητήσει για το θέμα αύριο με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ, ο οποίος επίσης εξέφρασε σε ανάρτησή του την αλληλεγγύη της συμμαχίας μετά τη ρωσική υβριδική επίθεση στη Λειψία.

0: Κρούτε έκανε λόγο για ξεκάθαρα στοιχεία και χαιρέτησε τα μέτρα που ανακοίνωσε η γερμανική κυβέρνηση ως απάντηση.
1: Υπάρχει όμως και μια πρώτη σφιγμομέτρηση, αντίδραση αν μπορώ να πω από τη Μόσχα, που κάνει λόγο για αντιρωσικές ενέργειες.
0: Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες Γερμανίας, αποδίδοντας προφανώς σε αντιρωσικό αίσθημα τις καταγγελίες του Βερολίνου.
2: Τώρα, Βλαδιμίρ Πούτιν από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους χειρισμούς του Βερολίνου σχετικά με απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στην Μόσχα. Δεν ανέφερε πάντως σε τι βασίζεται η κατηγορία του. Είπε ότι προβαίνοντας σε κατηγορίες εναντίον της Ρωσίας, η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει εσωτερικά προβλήματά της που προκλήθηκαν από την πτώση των ποσοστών δημοτικότητας του καγκελαρίου Μέρτς. Την πλήρη τώρα αλληλεγγύη της Ελλάδος προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εκφράζει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο X, σημειώντας ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Είχαμε την δράση και από τον Βραδόν Πρωθυπουργό. Πάμε να ακούσουμε τον συνεργάτη μας, ανταποκριτή μας από το Λονδίνο, Γιάννη Χανιωτάκη.
3: Δήλωσή του ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ εξέφρασε την αλληλεγγύη του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Γερμανία, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες της Ρωσίας ως απρόκλητες και απερίσκεπτες. Όπως πρόσθεσε χαρακτηριστικά στη δήλωσή του, οι ρωσικές προσπάθειες υπονομεύουν την ενωμένη μας αποφασιστικότητα και την προθυμία μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και είναι προσπάθειες μάταιες και καταδικασμένες να αποτύχουν. Αναφέρθηκε μάλιστα, Λένα, και ο Βρετανός Πρωθυπουργός στα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η γερμανική κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι δείχνουν ότι επιθέσεις αυτού του είδους θα έρθουν αντιμέτωπες με την αποφασιστικότητα των συμμάχων, ενώ επανέλαβε τη σταθερή δέσμευση του Λονδίνου για στήριξη της Ουκρανίας. Και να σας θυμίσω βέβαια ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι ξένο σε ενέργειες εχθρικών κρατών. Δεν έχει περάσει πολύ καιρός από τότε που στο στόχαστρο μπήκαν περιουσιακά στοιχεία του πρώην Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

0: Ερχόμαστε σε εσωτερική επικαιρότητα και υψηλότερη αιτία τώρα κατέγραψε ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης και πλέον η αύξηση των επιτοκίων πρέπει να θεωρείται σχεδόν δεδομένη. Η χώρα μας κατατάσσεται στην 7η θέση και μπορεί να λαμβάνονται πρωτοβουλίες για την ακρίβεια στα τρόφιμα. Το πρόβλημα όμως εντοπίζεται στην ενέργεια που σκαρφαλώνει στο 15,3% και με έναν δύσκολο χειμώνα για τους καταναλωτές, καθώς υπάρχει και φωτιά στον ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, βάζει η ΔΕΗ, ανακοινώνοντας σταθερό τιμολόγιο 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα και 3,5 ευρώ πάγιο. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές προϊονίζουν ένα δύσκολο χειμώνα για τους καταναλωτές. Χρήστος Τσούφης στο ρεπορτάζ.
1: Πιστεύω ότι οι τιμές έχουν ανέβει γενικά, έχουν ακριβήνει τα πάντα.
2: Άλμα του πληθωρισμού στην Ελλάδα καταγράφει για τον Αύγουστο. Η Eurostat από το 2,7% ανέβηκε στο 3,7%, η 7η υψηλότερη τιμή στην Ευρωζώνη. Παρότι οι τιμές στα τρόφιμα συγκρατήθηκαν, η ενέργεια κατά πρώτο λόγο και οι υπηρεσίες δευτερευόντως ήταν οι συνιστώσεις της εκτόξευσης.
3: Όπως και να το μετρήσουμε, το πρόβλημα είναι στην Ελλάδα στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λίγο πάνω από το μέσο όρο, λίγο κάτω από το μέσο όρο. Όταν είναι λίγο πάνω γίνεται χαμός, όταν είναι λίγο κάτω δεν το συζητά κανείς.
2: Όλα αυτά την ώρα που έχει τεθεί σε εφαρμογή η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με 1.740 κωδικούς σούπερ μάρκετ και μεσοσταθμική μείωση 9,5%.
4: Ζυμαρικά, όσπρια, καθαριστικά. Έχει αρκετά προϊόντα.
5: Μέχρι στιγμής εγώ δεν είδα κάτι που να πω wow, κάτι έγινε.
2: Ένα στους 5 κωδικούς επώνυμων προϊόντων έχει διψήφια μείωση που φτάνει έως και το 44%.
6: Στις σοκολάτες έχουμε μέση μείωση το 12,5% και 9 κωδικούς με πάνω από 20. Τα γαλακτοκομικά σύνολο έχουμε στο 9%. Και στο κρέας υπάρχει περίπτωση και να μην βγάζουν οι αλυσίδες καθόλου λεφτά είτε και να μπαίνουν μέσα.
7: Η κρέας που πήρα υπάρχει μια μικρή μείωση αλλά...
2: Η μελέτη πάντως των στοιχείων της πλατφόρμας Πόσο Κάνει δείχνει ότι παρά τις σημαντικές μειώσεις, αρκετά προϊόντα συνεχίζουν να έχουν υψηλότερη τιμή από ό,τι στις αρχές Ιουλίου, όταν και έγινε γνωστή η πρωτοβουλία μείωσης των τιμών. Γεγονός που σημαίνει ότι το μορατόριο στις αυξήσεις τιμών που είχε συμφωνηθεί για τον Αύγουστο δεν τηρήθηκε στο σύνολό του.
8: Αυτό που συνέβαιναν δηλαδή στις εκπτώσεις, ανέβαζαν την τιμή και μετά η τιμή ήταν υψηλότερη από την αρχική τιμή. Το βλέπουμε και στην κατάσταση

0: αυτών των 1.700 κωδικών.
1: Για παράδειγμα, γάλα συμπυκνωμένο σε συσκευασία των 6 κόστιζε στις 8 Ιουλίου 5,59 ευρώ. Στο τέλος Αυγούστου είχε εκτοξευθεί στα 7,54 ευρώ για να υποχωρήσει στα 6,78% με τη μείωση, παραμένοντας όμως πάνω από 20% ψηλότερα από την τιμή του Ιουλίου.
2: Τώρα, διαβάζοντας από το δίκτυο της εφημερίδας Καθημερινή, η τελευταία σελίδα της ομών της Καθημερινής, βλέπουμε και διαβάζουμε ότι στο 1,7 μείωσε η Moody's την εκτίμηση για την ανάπτυξη της Ελλάδος φέτος το 27 και από το 2,1 πριν, ωστόσο επισημαίνει πως παραμένει ισχυρή. Ο οίκος υπογραμμίζει πως οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις έχουν οδηγήσει σε βελτιώσεις στους θεσμούς αλλά και στη διακυβέρνηση, σε ισχυρότερες επενδύσεις και ένα υγιέστερο τραπεζικό τομέα. Η ισχυρή απορρόφηση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και οι ιδιωτικές επενδύσεις αναμένεται να στηρίξουν την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, όπως εκτιμά, αντισταθμίζοντας έτσι εν μέρη προκλήσεις όπως τα δυσμενή δημογραφικά στοιχεία. Στα κύρια επιστοτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδος, η Moody's τοποθετεί το ισχυρό ιστορικό εφαρμογής διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, το χαμηλό κόστος εξυπηρέτησης χρέους, τις περιορισμένες ανάγκες δανεισμού, καθώς και τα μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην παράθεση των δεδομένων της οικονομίας μας. Ερχόμαστε τώρα στις γεωπολιτικές αλλαγές, διότι σε ταραγμένα νερά των ελληνοτουρκικών σχέσεων η κατεύθυνση θα κριθεί και από την πόντη του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδος και της Κύπρου. Στο τουρκικό κρεσέντο, η Αθήνα διεθνοποιεί την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί και στέλνει μήνυμα ετοιμότητας προς πάσα κατεύθυνση. Μαρία Τσιλνίκου στο ρεπορτάζ.
3: Με την άγκυρα να εντείνει τις προκλήσεις της, ο Νίκος Δένδιας έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη γείτονα, χωρίς να την κατονομάσει, προσερχομένως στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Wicklow.
4: Έχω επίσης την πρόθεση να συζητήσω με τους συναδέλφους, να εξηγήσω την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολίτων.
3: Αχίλιος Πτέρνα για την Τουρκία, η ασπίδα του Αχιλλέα, με τον Νίκο Δένδια να αναδεικνύει τη σημασία της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ ως την πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης όλων των απειλών.
4: Μετά την χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον αντιεροπορικό, αντιντρόουν, αντιβαλιστικό θόλο, η Ελλάδα δημιουργεί σε ευρωπαϊκό έδαφος παραγωγική βάση και δυνατότητα, ακριβώς για να αντιμετωπιστούν αυτές οι νέες απειλές.
3: Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις στον τουρκικό τύπο για την ανάπτυξη του πολυεπίπεδου συστήματος αεράμινας ασπίδα του Αχιλλέα ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παρουσιάζουν τη συμφωνία ως μια κίνηση που ενισχύει τον αμυντικό άξονα Αθήνα-Τελαβίβ και σύμφωνα με τις δικές τους εκτιμήσεις στρέφεται κατά της Τουρκίας.
2: Τουρκική πάντως κινητικότητα λοιπόν, καταγράφηκε νότια του Καστελορίζου. Συγκεκριμένα, ο σταθμός της Αταλίας εξέδωσε ναύτεξ με ισχύ ως τις 15 Σεπτεμβρίου, δεσμεύοντας περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας για τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών. Η ελληνική πλευρά, όπως όφιλε, εξέδωσε αντιναύτεξ, ακυρώνοντας την ναύτεξ της Τουρκίας. Στην περιοχή έπλευσε άμεσα πλωτό σκάφος ανοιχτής θάλασσας του λιμενικού σώματος, προκειμένου να παρακολουθήσει την τουρκική αυτή δραστηριότητα. Στο μεταξύ, σε παραβιάσεις προχώρησαν χθες τουρκικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΘΑ, 4 τουρκικά ντρόουνς έκαναν 6 παραβάσεις στο ΕΦΑΕΡ Αθηνών και 5 παραβιάσεις στον εθνικό αέριο χώρο στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα πάντα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. Τώρα, το διεθνές δίκαιο προβλέπει διαδικασίες ενημέρωσης και αυτό κάνει η Αθήνα μέσω των ναύτεξ που εκδίδει προς παραπλέοντα σκάφη και γειτονικά κράτη για λόγους ασφαλείας, τόνισε στα 15 λεπτά των νέων και τον Γιώργο Παπαχρήστο, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Πόντιση Καλωδίου αδειοδοτείται από την Ελλάδα και βρίσκεται στην δική της θαλάσσια δικαιοδοσία, άρα δεν τίθεται θέμα αδειοδότησης από την άλλη χώρα. Ερωτηθεί σχετικά με την ενημέρωση της Τουρκίας από τη γαλλική εταιρεία που συμμετέχει στην κοινοπραξία, ο κ. Γεραπετρίτης απέρριψε κατηγορηματικά ότι αυτό μπορεί να είναι μια έμεση αναγνώριση τουρκικού δικαιώματος και, όπως είπε, το έργο περνά από ελληνική φαλοκρηπίδα και μη οριοθετημένη ΑΟΣ.
5: Εμείς εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι το έργο αυτό περνά από ελληνική υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη μη οριοθετημένη. Το έργο αδειοδοτείται από την Ελλάδα στην θαλάσσια δικαιοδοσία της οποίας βρίσκεται το έργο. Δεν πρόκειται ποτέ να αδειοδοτηθεί από άλλη χώρα. Ούτως ή άλλως το διεθνές δίκαιο προβλέπει σαφέστατες διαδικασίες ενημέρωσης. Οι ναύτεξ οι οποίες εκδίδονται είναι ακριβώς ενημέρωση για όλους τους παραπλέοντες και τα παρακείμενα κράτη για λόγους ασφάλειας ναυσιπλοείας. Η ενημέρωση συνεπώς είναι θεμητή και προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο. Θα ακολουθηθεί τυπικά το διεθνές δίκαιο. Άδεια δεν πρόκειται να ζητηθεί ούτε από την Ελλάδα ούτε από τη Γαλλία.

0: Η ουσία ποια είναι? Ότι πράγματι μπορούμε να προσπαθούμε να απομειώνουμε εντάσεις, να βελτιώνουμε τις διμερείς σχέσεις, να έχουμε ηρεμία. Ποτέ δεν θα υπάρξει απόλυτη ηρεμία στις σχέσεις μας, εάν δεν οριοθετήσουμε τις θαλάσσιες ζώνες μας. Μπορεί αυτό να συμβεί σήμερα, αύριο, σε κάποια χρόνια. Αλλά να έχει ο ελληνικός λαός μία πλήρη κατανόηση ότι μόνον τότε θα έχουμε μακρά ειρήνη στην περιοχή μας.
1: Αναφορικά τώρα με τη σφοδρή κριτική που δέχεται από τον Αντώνη Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική και ιδιαίτερα σκηνής ελληνικής κυβέρνησης ελληνοτουρκικά, ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γέρα Πετρίτης κάλεσε τον πρώην Πρωθυπουργό, εφόσον ασκεί κριτική, να κάνει και την αυτοκριτική του. Αλλάζουμε θέμα και μοντέλο φορολόγηση των υπερκερδών των επιχειρήσεων ενέργεια που ίσχυε στην ενεργειακή κρίση. Απεργάζεται το ΠΑΣΟΚ. Πρόταση λοιπόν που ρίχνει καύσιμο στην κόντρα παροχολογία με την κυβέρνηση να απαντά ότι αυτό έχει ήδη γίνει. Ενώ εκτός από την ενέργεια, ένα δεύτερο επίπεδο σύγκρουση είναι και τα κόκκινα δάνεια. Ρεπορτάζ αναλυτικό από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
2: Το μέτρο για τη μόνιμη φορολόγηση των υπερκερδών που προανήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης αποτελεί το νέο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης εν ώψη της ΔΕ.
3: Είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγηση των υπερκερδών των ολιγοπολίων, μόνιμος μηχανισμός, πέρα από την Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη.
4: Ας φορολογήσει ο καθένας ό,τι νομίζει. Απλώς εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει σε μια κυβέρνηση η οποία φορολόγησε τις ηλεκτρικές εταιρείες και έχει φορολογήσει και τα διελιστήρια για να μην παριστάνει οποιοδήποτε ότι έρχεται ο ίδιος να ξεφουλκίσει.
2: Η κυβέρνηση κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για διαστρέβλωση της πραγματικότητας, απαντώντας στις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τα κόκκινα δάνεια.
3: Ως αντιπολίτευση και ως κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ δίνουν με τους δανειολήπτες. Και θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Το ΠΑΣΟΚ τα πιο δύσκολα μνημονιακά χρόνια, ως κυβέρνηση, έφερε τον νόμο προστασίας καθολικής της πρώτης κατοικίας.
4: Αυτές οι συζητήσεις είναι συζητήσεις οι οποίες δεν μας τιμούν, νομίζω, ως πολιτικό σύστημα. Για ποιο λόγο όχι εμείς, οποιαδήποτε κυβέρνηση, να είναι με τα φαντ.
2: Η μάχη για τη δεύτερη θέση συνεχίζεται. Αύριο ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το πρόγραμμα του κόμματος στη Θεσσαλονίκη και την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την 3η του Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο.
3: Ο κύριος Τσίπρας πήρε απόφαση να ξαναμπεί στο πολιτικό προσκήνιο. Δικαίωμά του δημοκρατικό. Εγώ λέω κάτι πολύ απλό. Έχουν κριθεί ως πρωθυπουργοί και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας.
5: Αυτού του είδους την αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση από το ΠΑΣΟΚ την εκλαμβάνω σαν έκφραση άγχους επιβίωσης. Και το αντιλαμβάνομαι απόλυτα. Αλλά εμάς δεν μας αφορά το ΠΑΣΟΚ. Δεν μας αφορά καθόλου.
2: Κριτική στην κυβέρνηση ασκούν και τα άλλα κόμματα.
6: Την ώρα που ο υπουργός θα κάνει εξαγγελίες από μέσα, απ' έξω, ο κόσμος θα κάνει οι εργαζόμενοι θα κάνουν τις δικές τους εξαγγελίες για το πώς πρέπει να ζει κάποιος σήμερα.
7: Ο Πρωθυπουργός παριστάνει τον τροχονόμο της Εσχοκέρδειας.
8: Πάμε πολύ συγκεκριμένα μέτρα και για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη ρύθμιση της αγοράς, για το φορολογικό σύστημα.
2: Η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο το βράδυ.
1: Και υπενθυμίζουμε σήμερα το απόγευμα στις 8 και ξενοδοχείο Θεσσαλονίκης ο κ. Αλεξίπρας θα παρουσιάσει το δικό του πρόγραμμα αναφορικά μέτα της οικονομίας, ενώ αύριο το ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη ο κ. Ανδρουλάκης θα μιλήσει για όλα αυτά με αφορμή και την επέτειο ίδρυσης του Πανελλήνιου Σοσιαστικού Κινήματος. Καλημέρα Σωτήρη από τα Μελίσια, καλό πρωινό. Σωτήρη Κράβαρη, καλημέρα εδώ από τον Πέμπτο. Μας φροντίζει εδώ, επιμελείται τον καφέδων μας. Σε καλά Σωτήρη μου, καλημέρες, καλό πρωινό. Στην κυρία Φροντίδα από τα Βρυλίσια, στην κυρία Βούλα από το Παγκράτη, στην κυρία Δέσποινα από τα Κάτω Πατήσια, στη Μαρία από το Χαλάνδρι, στον κύριο Στέφανο από το Γέρακα μέσω του τηλεφωνικού κέντρου και του Πέτρου Μωραΐτη. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και πάμε τώρα στα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας, διότι είναι πλέον φανερό ότι το Μέγαρο Μαξίμου δεν θα αφήσει να πέσει οτιδήποτε λέγεται από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, ακόμη και αν αυτό εξυπηρετεί το αφήγημα στροφής προς τα δεξιά. Οι αναφορές του κυρίου Τσούτσια εδώ στον Sky ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αρκετό λάος, λοξοδρόμησε τις πορείες και έβγαλε απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό τα στελέχη που αναδείχθηκαν επί των ημερών του. Μια μέρα μετά, ο πρώην Πρωθυπουργός επανήλθε με όχημα την Woke Agenda και την πλατφόρμα του ΕΟΠΗ. Πολιτικός φερετζές στη δεξιά, απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Παπακοσταντίνου.
9: Φουντώνει ο πόλεμος κυβέρνησης και Αντώνη Σαμαρά. Ο πρώην Πρωθυπουργός ρίχνει ο ίδιος το δεύτερο χτύπημα μέσα σε λίγα 24 ώρα και ανοίγει ξανά τα χαρακόμματα για τη Woke Agenda με αφορμή τις επιλογές φίλου στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ.
10: Το μόνο

0: Αθόριστο είναι το μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος. Αυτή η πολιτική δεν έχει σχέση όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με την συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού.
1: Όλα όσα περιγράφονται και σε αυτή την ανάρτηση, στο δημοσίευμα το σημερινό, δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένας φερετζές πολιτικός, γιατί δεν υπάρχει πραγματική πολιτική απάντηση σε αυτό που κάποιοι ονομάζουν δεξιά ατζέντα. Για μένα είναι υπερήφανη πολιτική. Τον κόσμο δεν τον νοιάζουν οι προσωπικές αντιπαραθέσεις, το γυνάτι οποιοδήποτε. Το λέω και το εννοώ, τον κόσμο τον νοιάζουν οι πολιτικές.
2: Ο Άδωνης Γεωργιάδης σήκωσε το γάντι, απαντώντας ότι στον ΕΟΠΗ έγινε ένα λάθος που διορθώθηκε και έριξε ένα πολιτικό καρφί.
3: Ο Αντώνης Σαμαράς, προφανώς στον ίστρο της δημιουργίας του κόμματός του, με το οποίο θέλει να ρίξει τον Μητσοτάκη, έβγαλε μια σκληρή ανακοίνωση. Αγαπημένε μου πρόεδρε, ένα λάθος έγινε, διορθώθηκε. Ψυχραιμία.
2: Είχε προηγηθεί το λίγο να πολλάως με τον Γιώργο Καρατζαφέρη να ανοίγει τον παλιό φάκελο των μεταγραφών Γεωργιάδη και Βορύδη από τον λαό στη Νέα Δημοκρατία επί Σαμαρά.
4: Εκείνη την ώρα που μου έλεγε δεν πρόκειται να πάρω κανένα, είχε εκεί πέρα τον Άδωνη και τον Βορύδη. Ένα πράγμα τον χαρακτηρίζει, δεν έχει μέσα. Η μπέσα είναι μπέσα, αυτός δεν την έχει.
2: Ο Κωστής Χατζηδάκης απάντησε στην κριτική Σαμαρά για τη διεύρυνση με καραμαλή, υπενθυμίζοντας το μεσήνιο πολιτικό ότι ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας είχε φέρει στο κόμμα και τον πολιτικό του μέντορα μαζί με άλλα στελέχη.
5: Το είχε κάνει, ας πούμε, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής τότε με τον Ευάγγελο Αβέροφ που ήρθε από το κόμμα των Φιλελευθέρων και τον Κωνσταντίνο Τσάτσο και αργότερα με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τον Θανάση Κανελόπουλο.
2: Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υπενθύμησε στον Αντώνη Σαμαρά το Υπουργικό Συμβουλίο του, όπου στο τραπέζι κάθονταν στελέχη από Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Λάος.
6: Κάναμε μια συμμαχία για να σώσουμε τη χώρα και το καταφέραμε. Άρα λοιπόν τι νόημα έχουν αυτές οι κουβέντες.
2: Στον καυγά μπήκε και η ελληνική λύση.
3: Μαλώνει ο μασέρ του γάμου ομοφιλοφίλων Άδωνης Γεωργιάδης με τον πολιτικό του μέντορα Αντώνη Σαμαρά και χαλάει μια φιλία πολλών ετών.
2: Η οποία ανακοίνωσε ότι οι επιλογές άλλο και ακαθόριστο αφαιρέθηκαν από την πλατφόρμα.
7: Ο στενότερος συνεργάτης επί των ημερών του μεγάλου Μαξίμου Αντώνη Σαμαρά, Γιώργος Μουρούτης, ο οποίος και τον ακούτε εδώ κάθε μέρα μαζί με τον Δημήτρη Στούμπο 11 με 12, έδωσε χθες απάντηση, διότι επειδή η κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά στον ΕΟΠΗ, στο φύλλο του ασθενή, υπήρχε η ένδειξη «Άρεν θύλει άλλο». Κάτι που οφείλεται στα διεθνή πρότυπα ISO. Δήλωσε στην εκπομπή εχθές Evening Report στο One ο δημοσιογράφος και πρώην διευθυντής του γραφείου τύπου του Αντώνη Σαμαρά, κ. Γιώργος Μουρούτης. Θα το ακούσετε και εδώ βεβαίως. Θα το συζητήσει και με τον Δημήτρη Στούμπο στις 11 το πρωί. Εδώ η Αθηνά Μαράκη για το δελτίο ειδήσεων των 6. Ο Γιώργος Φιάλτης με το 2ωρο του, με πολλά και ενδιαφέροντα και δικά σας ζητήματα. Πολλές και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα. Μην χάσετε και ο Άρης Πορτοσέλιδας, αλλά και ο εξώστης, πολλά και ενδιαφέροντα και φυσικά και το σχόλιο το όπως κάθε Τετάρτη του Σταύρου Θοδωράκη. Εμείς αύριο το πρωί 5, να είστε καλά. Μια χαρά.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Κλιμακώνεται η ένταση Γερμανίας και Ρωσίας με αιχμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Σε συνέντευξη τύπου, ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Ρωσία. Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό στη Λειψία αποτελεί μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη. Έκανε μάλιστα λόγο για μια μακρά σειρά επιχειρήσεων αποσταθεροποίησης εναντίον της. Στο πλαίσιο της γερμανικής απάντησης, ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, καθώς και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο και θα αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι εισόδου για Ρώσους υπηκόους. Παράλληλα,

Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε το Ρώσο πρεσβευτή για εξηγήσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Σε δήλωσή του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ανέφερε ότι η στρατιωτική συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητά της να αποτρέπει και να υπερασπίζεται τους συμμάχους έναντι οποιασδήποτε απειλής. Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιν δήλωσε ότι θα συζητήσει σήμερα με τον Ρούτε για το περιστατικό. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνοντας «Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν». Ο Βλάντιμιρ Πούτιν από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου σχετικά με την απόπειρα επίθεσης με ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Δεν ανέφερε ωστόσο σε τι βασίζει την κατηγορία του. Είπε επίσης ότι προβαίνοντας σε κατηγορίες εναντίον της Ρωσίας, η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει εσωτερικά προβλήματα που, όπως είπε, προκλήθηκαν από την πτώση των ποσοστών δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει να πιέσει το Ιράν να επιτύσσει σήμερα με το Ρούτε για το περιστατικό. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνοντας «Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν». Ο Βλάντιμιρ Πούτιν από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου σχετικά με την απόπειρα επίθεσης με ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Δεν ανέφερε ωστόσο σε τι βασίζει την κατηγορία του. Είπε επίσης ότι προβαίνοντας σε κατηγορίες εναντίον της Ρωσίας, η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει εσωτερικά προβλήματα που, όπως είπε, προκλήθηκαν από την πτώση των ποσοστών δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς.

0: πιέσει το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σε αναρτήση του, ο Τραμπ ανέφερε ότι θεωρεί την σημερινή θέση των ΗΠΑ πολύ πιο ευνοϊκή. «Μου αρέσει πολύ περισσότερο η θέση μας τώρα, με σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών του ορμούς και την οικονομία τους να καταραίει ολοκληρωτικά», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος. Πρόσθεσε ότι το Ιράν απλώς βιώνει το αναπόφευκτο και διερωτήθηκε πότε θα ξεσηκωθεί ο Ιρανικός λαός και θα αγωνιστεί. Εν τω μεταξύ, οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες το βράδυ νέες επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν βαριά, ανάμεσα τους και παιδιά, σε αμερικανικό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας, όπως μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση, διευκρινίζοντας ότι οι άνθρωποι αυτοί παρευρίσκονταν σε γάμο. Εν τω μεταξύ, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν. Ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπακέι, καταδίκασε την επίθεση στο γάμο. Ο κατάλογος των φρεκαλαιοτήτων των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του έθνους του Ιράν είναι πλέον πλήρης, δήλωσε για το περιστατικό. Οι Ιρανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή, έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες μετανιώσουν για τα εγκλήματά τους, δήλωσε ο συνταγματάρχης Ζολ Φαγκάρι, εκπρόσωπος του Κεντρικού Στρατηγίου του Ιράν. Ενοχή κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιοδικείο της Αθήνας 19 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020. Το δικαστήριο επέβαλε ποινές από 1 έως 2 έτη με τριετή αναστολή στους 14 κατηγορούμενους, οι οποίοι δήλωναν ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές εκτάσεων σε περιοχές της Ελλάδας όπως την Κάσο, Άνδρο, Φλόρινα και Καστοριά. Στους υπόλοιπους 5, οι οποίοι καταδικάστηκαν ως απλοί συνεργοί, στον έναν επιβλήθηκε ποινή ενός έτους με αναστολή και στους υπόλοιπους 4 χρηματική ποινή από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για την υπόθεση. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, κρίσιμη θεωρείται και η λήψη καταθέσεων από τα ίδια τα παιδιά της οικογένειας. Ενώ μέχρι στιγμής κανένας από τους δύο γονείς δεν έχει δώσει εξηγήσεις για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το βρέφος. Το βρέφος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αγόρι ηλικίας περίπου 9 μηνών και από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το μωρό δολοφονήθηκε έχοντας δεχτεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, χθες, διαμέρισμα τετάρτου ορόφου κάηκε ολοσχερό στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη. Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματίες ούτε και κάποιος απεγκλωβισμός. Θα πραγματοποιηθεί έρευνα για να βρεθεί η αιτία της πυρκαγιάς. Για την link face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2. Η αναμέτρηση μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι απόγευμα κυρίως στα γυρωρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι αρχικά ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36. Την Πέμπτη αρχικά στη Βυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Την Παρασκευή τέλος, λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Και τις δύο ημέρες θα ενισχυθούν οι βοριά.

0: Στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Ωραία, το τραγούδι έχει πολύ ωραία μηνύματα, να σας πω την αλήθεια, και θα ήθελα πάρα πολύ να ασχοληθώ με το τραγούδι και όλα όσα λέει. Κυρίως ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά πολύ φοβάμαι, δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Θα μου πεις, δεν είναι αισιόδοξο το μήνυμα που εκπέμπει σήμερα το πρωί, ψάλτη. Αφορμή όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας και αυτά τα οποία ατέρμονα γίνονται εντός των συνόρων, είναι για να χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο, αλλά θα εξηγηθώ και αργότερα. Καταρχάς, φίλοι ακροατές, πάλι ζέστη, τι θα γίνει με αυτήν την ιστορία? Δηλαδή, σχεδόν 29 βαθμούς Κελσίου πρωί-πρωί, 4 και 4. Αφού σκέφτηκα το πρωί, λέω, ρε παιδί μου, να το πω διαφορετικά, η πιο ωραία ώρα, του λέω και στον Κωστάκη απέναντι που είναι στην ρύθμιση των ήχων, ο οποίος θεωρητικά και αυτός είναι μηχανόβιος, αλλά τώρα τελευταία όλο με αυτοκίνητο κυκλοφορεί, τα έχει παρατήσει τα της μηχανής. Εμείς λοιπόν, τα παππούδια που καβαλάμε τη μηχανή και κατεβαίνουμε από τα βόρεια προάστια που λέει φίλος ακροατής, είναι η πιο ωραία φάση 4 η ώρα το πρωί. Το σπίτι

μέσα είναι φούρνος. Όταν σας λέω φούρνος, φούρνος. Εν τω μεταξύ έχουμε και ένα λάθος εκεί κατασκευαστικό με το air condition, το οποίο δεν μπορούμε να το ανάψουμε γιατί χτυπάει πάνω στο κεφάλι μας. Οπότε την πατήσαμε. Οπότε με έναν ανεμιστήρα τι δουλειά να κάνεις. Έρχεται και ο Άρης, ο σκύλος, και αυτός πάνω στο κεφάλι μας, γιατί έχει μια ανησυχία γενικότερα τώρα τελευταία. Μεγάλωσε και αυτός. Οπότε λέμε λοιπόν να απολαύσουμε τη διαδρομή, ρε παιδί μου, αυτά τα περίπου, ξέρω εγώ, 25 λεπτά που κάνουμε. Γιατί σιγά σιγά κατεβαίνουμε, γιατί φοβάται το θεριό το Γιάννη και ο Γιάννης το θεριό, με αφορμή και τα γεγονότα που συμβαίνουν με τις μοτοσυκλέτες. Έβλεπα σήμερα κάποια στοιχεία που ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγαν ότι το τελευταίο 8μηνο έχουν γίνει, λέει, 2.300 τροχαία με μηχανές. Σας έχω πει τη φάση, έτσι. Ανάβει πράσινο φανάρι και εγώ δεν ξεκινάω. Περιμένω, λέω, κάποιος τελευταίος θα περάσει από την άλλη μεριά. Με αφορμή και αυτό που έγινε χθες με τους τρεις νεκρούς. Λοιπόν, τρέμει το φιλοκάρδημα, αλλά τι να κάνω, παιδιά, δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, και πάλι ζέστη. Και πάλι ζέστη. Θα τελειώσει αυτό το πράγμα που περπατάμε τώρα. Διαβάζω λοιπόν στοιχεία τα οποία ανέβασε ο κύριος Θεόδωρος Κολυδάς, συνταξιούχος πλέον, μετρολόγος βεβαίως, SAE. Ο Αύγουστος, λέει, ήταν σαφώς θερμότερος από τα συνήθεια επίπεδα της περίοδου 2005-2026, χωρίς, λέει, να πλησιάζει ακραίες κορυφές των θερμότερων αντίστοιχων περιόδων του παρελθόντος. Στη μέση θερμοκρασία, λέει, ο Αύγουστος ο φετινός εμφανίζει απόκτηση περίπου συν 0,72, δηλαδή, εντάξει, όχι πάρα πολύ, αλλά πιο ψηλά, και κατατάσσεται, λέει, τέταρτος θερμότερος της περίοδου. Θερμότεροι ήταν ο Αύγουστος του 10, του 24 και του 21. Ο φετινός Αύγουστος, λέει, ήταν θερμός, αλλά όχι, λέει, στην κατηγορία των πραγματικών ακραίων ετών. Και δίνει και άλλα στοιχεία ο άνθρωπος αναφορικά με τον Αύγουστο. Εν τω μεταξύ, και αυτό το είναι τραγούδι αυτό, γιατί μου το λένε και εμένα και εγώ δεν καταλαβαίνω και τίποτα. Σου χρωστάω ένα Αύγουστο, μου χρωστάς ένα Αύγουστο. Τι είναι αυτό, τραγούδι είναι, Καλά. Εντάξει, βάλτε και αυτό στα χρωστούμενα, Κωστάκι. Δεν θα βρούμε άκρη στην ιστορία αυτή. Λοιπόν, υποκανονικές συνθήκες, λοιπόν, θα ήθελα σήμερα τώρα που υποτίθεται ότι είμαστε ακόμα στην 52η μέρα του Αυγούστου, που λένε κάτι φίλοι μου κλπ. Γιατί κάνει και ζέστη με αυτή την έννοια, να μιλάμε για για τον κατάλογο, λέει, με τις καλύτερες πόλεις για να ζει κάποιος το 2026. Βγήκε λοιπόν αυτός ο κατάλογος, κυρίες και κύριοι, και δυστυχώς η Ελλάδα δεν έχει καμία πόλη στις 10 πρώτες. Θα μου πεις, η Αθήνα, ποιες άλλες πόλεις? Όχι, δεν είναι ισχύ αυτό. Υπάρχουν και άλλες πόλεις για να μπορέσει να ζήσει κάποιος, να υπάρχουν κατάλληλες υποδομές κλπ. Αλλά για να μην σας ζαλίζω, η καλύτερη πόλη στον κόσμο για να ζει κάποιος για δεύτερη χρονιά είναι η Κοπενχάγη. Γιατί, λέει, έχει, προσέξτε, συνδυασμός κορυφαίων επιδόσεων, στη σταθερότητα και τις υποδομές, στο εξαιρετικό πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον και στην υψηλή ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών, παρακαλώ πάρα πολύ. Η έρευνα έγινε, λέει, σε 173 μεγαλοπόλεις παγκοσμίως, όπου εκεί, λέει, μπήκαν διάφορα κριτήρια, όπως είναι η εκπαίδευση, η σταθερότητα, η υγειονομική περίθαλψη, οι υποδομές και ο πολιτισμός, μάλιστα. Άρα, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Κοπεχάγη, δεν ξέρω αν έχετε πάει η Κοπεχάγη, έχω να πάω χρόνια να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, μπορεί να έχει να αλλάξει τα πράγματα. Λοιπόν, η Νέα Υόρκη, λέει, αναρριχήθηκε τρεις θέσεις και βρίσκεται πλέον στην 66η θέση. Χαμηλά, πολύ χαμηλά, Βελτιώθηκαν εκεί, λέει, οι δείκτες σταθερότητας. Εκάμφθη η εγκληματικότητα. Ποια εγκληματικότητα? Χθες η άλλη, μια γυναίκα, να πήγε μαχαίρωσε δύο. Η μία που έχασε τη ζωή της ήταν και αντιπρόεδρος της Τράπεζας Αμερικής. Τα μάθα αργότερα, το απόγευμα, χθες, με αφορμή και ανακοινώσεις που κάνανε εκεί. Το Βανκούβερ επίσης, λέει, έχει τσιμπήσει και βρίσκεται στην ένατη θέση. Καταβαραθρώθηκαν, λέει, οι πόλεις που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου του κόλπου. Μάλιστα. Η Ασία ανέβηκε, λέει, αρκετά. Αλλά για να μην σας λέω πάρα πολλά, δεν έχει κανένα νόημα τώρα, αλλά άρεσε αυτό να σας πω την αλήθεια. Άρα λοιπόν, Κοπενχάγη πρώτη. Βιέννη, Ιστεράιχ, δεύτερη, Αυστρία. Μελβούρνη, τρίτη. Σίδνεϊ, τέταρτο. Ζυρίχη, πέμπτη. Η Γενέβη, έκτη. Η Οσάκα στην Ιαπωνία, στην έβδομη θέση. Η Αδελαϊδα, όγδοη. Το Βανκούβερ, ένατο. Και τέλος, στη δέκατη θέση, το Τόκιο, στην Ιαπωνία. Αυτές, λέει, είναι οι 10.

10 καλύτερες πόλεις για να ζει κάποιος το 2026. Καταλάβαμε. Δεν είμαστε εμείς όμως. Δεν είμαστε εμείς, Κωστάκη. Έχουμε θεματάκια εμείς. Μικρά, μεγάλα, υποδομές ενδεχομένως. Κυκλοφοριακό, κόμβος. Το ξέρεις, θυμάσαι την ατάκα την ωραία της ελληνικής ταινίας. Χωριό, αλλά κόμβος. Το θυμάσαι αυτό που είχα πάει ένα ζευγαράκι περίεργο και λοιπά. Και λέει, το χωριό λέει, χωριό λέει, αλλά κόμβος. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε με την κίνηση, παιδιά. Διότι η κίνηση είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Όλοι ο Μιχάλης Γαρ. Εδώ στη δική μας οικογένεια. Κατά τα άλλα, από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις, φίλε ακροατή, σήμερα. Δηλαδή, εγώ γενικά έχω μια, ρε παιδί μου, θέλω να έχω μια αισιόδοξη ματιά για τα πράγματα, αλλά ακούγοντας καταρχάς τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται στη Γερμανία με αφορμή αυτή την, θα λέει κανείς, ψυχροπολεμική κατάσταση η οποία εξελίσσεται με τη Ρωσία, με αφορμή και τις ανακοινώσεις που κάνανε χθες οι Γερμανοί Υπουργοί Εξωτερικών και Εσωτερικών για το χτύπημα, για τον ντρόουν με τα εκρηκτικά που εντοπίστηκε κοντά σε ουκρανικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Και επειδή μίλησα και με τους συναδέλφους εκεί της Deutsche Welle, μου λέγανε ότι η Λειψία, το αεροδρόμιο, λέει, είναι κομβική σημασίας για τα πυρομαχικά τα οποία μεταφέρονται, λέει, από δυτικές χώρες ή χώρες οι οποίες βρίσκονται πιο κοντά στην Ουκρανία, στην Πολωνία και από εκεί στην ίδια την Ουκρανία για να αντιμετωπίσει την ρωσική εισβολή. Λοιπόν, ανακοινώθηκαν και μέτρα, κλείσανε διπλωματικές αποστολές, κάτι ρωσικά σπίτια, κάτι διώξανε και τον πρέσβη, νομίζω. Μάλλον εκλήθη, λέει, ο πρέσβης στο Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών για να διαμαρτυρηθεί το Βερολίνο. Άρα έχουμε ένα ζήτημα εκεί. Έχουμε τα θέματα τα οποία τρέχουν στη Μέση Ανατολή, τα οποία κάθε άλλο παρά ευχάριστα είναι, με αυτά τα οποία τεκταίνονται ως περιραίους ατμόσφαιρα τους τελευταίους 6 μήνες από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Άρα και εκεί έχουμε ένα δεύτερο ζήτημα. Έχουμε ως απόρρια της Μέσης Ανατολής του πολέμου τα ενεργειακά τα οποία τσουρουφλάνε και ακουμπάνε και εμάς. Χθες μιλούσαμε με έναν ειδικό, θα τα πω με την άλλη εβδομάδα. Έχω ήδη συνεννοηθεί γιατί βρίσκεται στο εξωτερικό για να δούμε τι γίνεται με τις τιμές των προϊόντων διεθνώς. Εννοώ τα γνωστά και μη εξαιρετέα κλειθάρια, σιτάρια, πώς το λένε, προϊόντα τα οποία είναι χρηματιστηριακής αξίας, τα οποία όλο και τσιμπάνε. Άρα και εκεί υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά που φαίνεται ότι πάλι ζεσταίνεται το κλίμα. Τώρα άνοιξα σήμερα το γνωστό Marine Traffic για να δω λίγο τι γίνεται στα στενά του Ορμούς. Όμως έψαχνα να βρω αυτό το τουρκικό πλοίο, το Tumbitak Marmara. Αυτό είναι ερευνητικό πλοίο, λέει, της Τουρκίας, το οποίο έχει πάει σε ένα σημείο που υποτίθεται ότι η Τουρκία έχει ανακοινώσει εθνικό θαλάσσιο πάρκο νότια του Καστελορίζου. Περιέργως πώς. Περιέργως πώς. Το λέω και για το Υπουργείο Εξωτερικών αν ακούει τέτοια ώρα. Το Marine Traffic, αν πάει κανείς κοντά νοτίως του Καστελορίζου, αναφέρει ότι εκεί υπάρχει, λέει, εθνικό θαλάσσιο πάρκο με το όνομα Φετιγέ Κάς. Ενώ δεν έχει το αντίστοιχο, υποτίθεται, της Τουρκίας που ανακοίνωσε μεταξύ Σαμοθράκης και, πώς το λένε, και Λέσμου. Εκεί δεν λέει τίποτα. Αλλά λέει κάτω ότι τώρα πώς έγινε αυτό, μπορώ να καταλάβω. Το τουρκικό πλοίο, λοιπόν, βρίσκεται εκεί. Το Tumbitak Marmara, αυτό το ερευνητικό πλοίο, ένα μικρό πλοίο, το οποίο από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι πληροφορήθην, παρακολουθείται κοντά από πολεμικό σκάφος του πολεμικού ναυτικού της χώρας μας. Λοιπόν, διότι εκεί βγήκε μια νότα από την πλευρά της Τουρκίας για αυτές τις έρευνες επί του ύδατος, λέει, προσέξτε, όχι επί του πεδάφους της θάλασσας. Βγάλαμε εμείς άλλη νότα η οποία λέει ότι δεν μπορεί να εκδίδει η Τουρκία για το συγκεκριμένο σημείο, διότι το σημείο αυτό ανήκει στην Ελλάδα. Αλλά το τουρκικό πλοίο, λοιπόν, το ωκεανογραφικό, βρίσκεται εκεί για επιστημονικές έρευνες, οι οποίες θα συνεχιστούν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαστε σε καλό δρόμο, δεν είμαστε? Πάρα πολύ καλό δρόμο είμαστε, μάλιστα, μάλιστα.

η οικονομία γενικώς διεθνώς δεν πολύ πάει και καλά. Έβλεπα κάποια στοιχεία για τα κρατικά ομόλογα, θα σας πω αναλυτικά τα δεδομένα. Εμείς, όχι περίεργος πώς, δεν θα το έλεγα αυτό, αλλά φαίνεται ότι αυτές οι αναταράξεις στα κρατικά ομόλογα, παρά το γεγονός ότι συμπαρασύρουν και τα προφανώς ελληνικά ομόλογα και έχουμε τσιμπήσει, είμαστε γενικώς σε απάνεμα νερά. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον μετά από όλα αυτά τα οποία έχουμε περάσει τα τελευταία χρόνια. Θα σας πω τα στοιχεία, επαναλαμβάνω, μετά τις 6.30 έτσι λίγο για να καταλάβετε τι γίνεται και τι πιέσεις ασκούνται, λέει τώρα. Είχαμε τις ανακοινώσεις χθες για τον πληθωρισμό, 3,7 ο πληθωρισμός, όχι ευχάριστα νέα. Είχαμε τα τιμολόγια του ρεύματος που ο μεγάλος πάροχος στα πράσινα τιμολόγια ανακοίνωσε μετά από καιρό, η αλήθεια είναι, αφού δεν μπορούσε να απορροφήσει άλλα τα πράγματα, αυξήσεις. Βέβαια έκανε και την έκπληξη για ένα τιμολόγιο το οποίο έχει πολύ χαμηλές τιμές. Θα τα κουβεντιάσουμε με τον άνθρωπό μας αργότερα εκεί στις 11 και 4. Στις 11 και 4 ωραίος. Στις 7 και 4 δίπλα έπεσα, παιδιά. Δίπλα. Λοιπόν, με λίγα λόγια είμαστε με ανοιχτά ζητήματα και ανοιχτά θέματα από όλες τις πλευρές σε παγκόσμιο επίπεδο. Εμείς εδώ πέρα εντωμεταξύ εντός των ζυνόρων θα έλεγε κανείς ότι, ρε παιδί μου, το πολιτικό υλικό του τόπου, δεν ξέρω, έχει άλλη συχνότητα, βρίσκεται αλλού, ενδιαφέρεται για άλλα ζητήματα πιο μικροκομματικής αίσθηση, θα έλεγε κανείς. Γιατί θα μου πεις, Ψάλτη? Διότι πρώτον θυμίζω ότι υπάρχει το ζήτημα της εκλογής της κυρίας Ακρίτα. Και ακούω διάφορα χθες και μου λένε από εδώ και από εκεί και αν θα ψηφίσουμε και δεν θα ψηφίσουμε και τι θα γίνει. Λες και τώρα η επιλογή της πέμπτης αντιπροέδρου του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε ένα πρόσωπο το οποίο, ο καθένας έχει τις ιδιομορφίες του και τις ιδιαιτερότητές του. Αλλά δεν είναι το μείζον πολιτικό θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε τώρα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που σας λέω. Μου έρχονται από εδώ και από εκεί τι θα γίνει και πως αυτό και αν θα ψηφίσουν και ποιοι δεν θα ψηφίσουν και δεν αλλάζει ο ΣΥΡΙΖΑ και λοιπά. Έρχεται λοιπόν εχθές, η χθεσινή μέρα, με ένα πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία, άλλο μείζον θέμα στο νεοποί Κωστάκη. Αυτός, λέει, που παραγγέλει τα φάρμακα πρέπει να δηλώσει αν είναι άρεν, θύλη ή κάτι άλλο. Πω! Γκρεμίστηκαν φούρνοι και εκκλησίες. Βγήκε ο Αντώνης Σαμαράς και άρχισε walk agenda. Oh! Ωραία, τι τράβα. Και μετά λέει ότι υπάρχει απαξίωση της πολιτικής, κυρίες και κύριοι. Εκεί θέλω να καταλήξω. Με τέτοια ανοιχτά ζητήματα, όχι ότι έχουν την αξία και τη σημασία τους, όπως και η ιστορία της Κυψέλης. Βλέπω σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής που αναφέρεται στα ασυγχώρητα κενά, λέει, στην προστασία των παιδιών. Και χθες ζήτησα από το χαμόγελο του παιδιού και μου έδωσαν κάποια στοιχεία αναφορικά με το τι γίνεται με τις κλήσεις οι οποίες γίνονται στο κομμάτι αυτό. 50.000 κλήσεις και εκατοντάδες περιστατικά κακοποίησης σε 3 μήνες στην γραμμή 1056. Μιλάμε για το καλοκαίρι το φετινό. Το χαμόγελο του παιδιού διαχειρίστηκε ούτε λίγο ούτε πολύ 432 αναφορές κακοποίησης και παραμέλησης και παρήχε υποστήριξη στα παιδιά που εμπλέκονται άθελά τους προφανώς σε τέτοιες ιστορίες. 345 περιστατικά αυτοκτονικού ιδεασμού που απαιτούσαν παρέμβαση. Να ενημερώνεται και η δίωξη κυβερνοεγκλήματος σε πολλές περιπτώσεις για να προλάβουν τα παιδιά. Και είχαμε και 138 περιπτώσεις εξαφάνισης παιδιών και άμεση κινητοποίηση των αρχών για τον εντοπισμό τους. Γιατί και η ιστορία της Κυψέλης αποδεικνύει ότι είναι ένα παγόβουνο. Δηλαδή ότι βλέπουμε μόνο ένα κομμάτι και το είδαμε αυτό τυχαία τώρα. Τυχαία, διότι δεν πλήρωσε ο υποτιθέμενος πατέρας εντός εισαγωγικών το Airbnb. Γι' αυτό έγινε η ιστορία. Αλλιώς δεν θα είχε πάρει χαμπάρι το σύστημα τίποτα. Ενώ τα παιδιά είχαν πάει, λέει, στο νοσοκομείο πριν από ένα χρόνο. Άρα θέλω να πω. Πάμε πει τώρα πρωί-πρωί, μας ζάλισε στον έρωτα, Ψάλτη. Συγγνώμη, κυρίες και κύριοι, αλήθεια σας το λέω. Δεν το θέλω. Δεν το θέλω. Θέλω το πρωί να λέμε άλλα πράγματα. Ωραία, ρε παιδί μου, χαμογελαστά.
αλλά για

0: Να ξαναγυρίσω στο μείζον θέμα. Αν το πολιτικό υλικό του τόπου που βλέπει όλα αυτά τα οποία θα μου πεις πιο πολιτικό υλικό. Αυτό το πολιτικό υλικό. Αυτό που έχουμε εμείς εδώ. Το οποίο εμείς το εκλέγουμε ή εμείς προτιθέμεθα να το εκλέξουμε. Αν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία ενώ καίγεται όλο το δίπλα και έρχεται η ώρα της φωτιάς και εμείς ασχολούμαστε με εκλογές και τα υπόλοιπα να μην τα χαρακτηρίσω, θα μπορούσα πολύ εύκολα να τα χαρακτηρίσω, ζήτω που καήκαμε. Αλήθεια σας το λέω. Λοιπόν, 6 και 29 πρώτα λεπτά. Τι να πω κι εγώ, δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Η Μελάνια είναι εδώ, είναι ένα από τα ωραία παραδείγματα η Μελάνια για να χαμογελάσουμε ρε παιδί μου. Καλώς το κορίτσι, καλώς το. Λοιπόν, ήρθε, είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα να ξέρετε. Για το μαγκαζίνο των 7, έρχεται από τις 5 ώρα το πρωί και ετοιμάζεται. Ε?
1: Έτσι πρέπει, επιβάλλει.
0: Έτσι. Και επίσης θέλω να πω ότι σήμερα ούτε καφέ δεν έφτιαξες. Να το πω και αυτό.
1: Όλες τις λεπτομέρειες τη φορά.
0: Δεν θα πω άλλο, δεν θα πω άλλο. Φτάνει. Λοιπόν, Κωστάκη, πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε εδώ σταθερά στον Sky 100,3.
2: Τον εξώστη.
3: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
2: Και σχολιάζεις τους πάντες.
3: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
2: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
3: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
4: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αφορμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Ρωσία. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Μόσχας στη Λειψία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Ο Ρώσος Προέδρος από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες το βράδυ νέες επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν βαριά, ανάμεσά τους και παιδιά, σε αμερικανικό πλήγμα στο νότιο τμήμα του Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Ερυθρέα Μισέλινος, διευκρίνοντας πως οι άνθρωποι αυτοί παρευρίσκονταν σε γάμο. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Ιράν και στο Μπαχρέιν. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Διαμέρισμα τετάρτου ρόφου κάηκε ολοσχερό στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματίες ούτε και κάποιος απεγκλωβισμός. Θα πραγματοποιηθεί έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 33 λεπτά μετά τις 6 Sky 100,3. Ελπίζω να είστε καλά. Καλό δρόμο, κυρίες και κύριοι. Καλό δρόμο στους πρωινούς που τέτοια ώρα μετακινήσετε ή τέτοια ώρα σιγά σιγά ετοιμάζεστε για να μαζευτείτε. Α, βλέπω σιγά σιγά τα της κίνησης να επανέρχεται σε κανονικούς για τους ρυθμούς της ημέρας. Και ακόμα δεν ανοίξαν και τα σχολεία που λέει και ο κύριος Κολιομιχάλης. Λοιπόν, να θυμίσω ότι σήμερα είναι Τετάρτη, είναι η δεύτερη μέρα του Σεπτέμβριου, ότι γιορτάζει ο Μάμα σήμερα. Έχει ένα τραγούδι κάπου που λέει για τον Άγιο Μάμα, κάπου εδώ στον Πειραιά. Δεν το θυμάμαι όμως, Κωστάκι. Λοιπόν, Μάμαντος Μάρτυρος λέει σήμερα το Αγιολόγιο Ιωάννου Κωνσταντινούπολεως του Νηστευτού. Αϊθαλά Διομήδους Ησυχίου Ευτυχίου και Παρθαγάπης Μαρτύρων. Πολύ ωραία ονόματα. Νηστεία και περισυλλογή λέει το εορτολόγιο σήμερα, κυρίες και κύριοι. Ανατολή του Ηλίου θα έχουμε 4 λεπτά πριν από τις 7 και Δύση 6 λεπτά πριν από τις 8 το βράδυ. Ωραία, ωραία. Πάλι ζέστη όμως, το βλέπω και στα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε πρωί-πρωί. Λοιπόν, για να πούμε καμιά καλημέρα πρωί-πρωί τώρα, για να τα βάλουμε και λίγο σε μια τάξη. Και αυτά, καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη, ο οποίος πρωί-πρωί μετακινείται, πάει στον Ασπρόπυργο. Με το καλό παλικάρι μου να πας και να γυρίσεις για τη σημερινή ημέρα. Γεια σου, Ηλία, καλημέρα στο Ήλιο. Καλημέρα, γειτόνισσα. Η γειτόνισσα έχει το καλύτερο πρόγραμμα, να ξέρετε. Λέει. Έχει λαϊκή στην Πεύκη σήμερα, okay, και στη γειτονιά μας είναι η άλλη λαϊκή. Μου λέει θα πάω λέει, εκεί μετά το κολυμβητήριο. Εν τω μεταξύ, αν δείτε τη γειτονισσά μου, είναι μια μαυρισμένη κυρία, ψηλή, αεράτη, την οποία τη βλέπω, εγώ πάρα τη βλέπω από το μπαλκόνι, γιατί πηγαίνει πρωί προς τη λαϊκή εκεί στη γειτονιά τη δικιά μας, αλλά η γειτόνισσα είναι εξαιρετική, μπράβο της. Και το πρόγραμμα το είναι σταθερό, δεν αλλάζει με τίποτα. Μη σας πω χειμώνα καλοκαίρι. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα. Χαιρετισμούς και στον παππού τον Θοδωρή και τη γιαγιά Κατερίνα. Τι κάνετε, κύριε Κιμιονή? Όντως, αν σήμερα συμπληρώνονται 5 χρόνια, περάσαν 5 χρόνια από το θάνατο του Μίκη Θοδωράκη. Όντως, έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Κιμιονή, σε όλο όσο γράφετε. Μεγάλος όσο η Ελλάδα. Πανύψηλος όσο η τέχνη του. Καταπληκτικός ως άνθρωπος. Τη ρωμιοσύνη μη την κλαις. Λέω. Φίλος μας ο κύριος Κιμιονής έχει απόλυτο δίκιο. Είναι από τις μεγάλες απώλειες. Βέβαια μεγάλωσε η ηλικία με προβλήματα, αλλά ο άνθρωπος και τι πέρασε στη ζωή του, Θυμάμαι την περίοδο που έγινε επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, τον έκανε υπουργό ο Μητσοτάκης. Είχε προκληθεί μεγάλη συζήτηση τότε για και την πρόταση και την αποδοχή της πρότασης για την υπουργοποίησή του. Καλημέρα Μιχάλη. Ζούμε λέει στη χώρα που δεν εμπιστευόμαστε ούτε το πράσινο φανάρι. Και να φανταστείς Μιχάλη, επειδή είσαι και εσύ επαγγελματίας οδηγός. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα στο Ρέθυμνο. Τα βλέπεις και εσύ, τι βλέπουμε και εμείς τη νύχτα. Αυτή την ώρα που μετακινούμαστε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Καλημέρα στην Καλλιθέα. Και αφού ζεσθενόμαστε λέει, μα το ρεύμα είναι ακριβό, τι θα γίνει λέει, με τις μπαταρίες για να σωρεύουμε ρεύμα. Μαθαίνω ότι τρέχουν κάποια προγράμματα για την. Ναι, με σχετική καθυστέρηση, αλλά τέλος πάντων τρέχουν προγράμματα και διαδικασίες για την τοποθέτηση μπαταριών, τουλάχιστον την ώρα που έχουμε το φτηνό ρεύμα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να το αποθηκεύουμε ούτως ώστε όταν χρειαστεί να το χρησιμοποιούμε, όπως το κάνει η Βουλγαρία. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, στη Βουλγαρία εξάγουμε ρεύμα φτηνό τις μεσημβρινές ώρες, το αποθηκεύουν οι Βούλγαροι λοιπόν, και όταν έρχεται η ώρα και θέλουμε ρεύμα, μας το στέλνουν ακριβό οι Βούλγαροι. Ωραίοι Βούλγαροι. Λοιπόν, για να δω λίγο τώρα την τιμή, τι γίνεται μετά του ρεύματος σήμερα. Εδώ έχω τους σχετικούς καταλόγους, για να δούμε πού είμαστε. Λοιπόν, πού είναι ρε παιδιά, τα ρεύματα, χάσαμε τα ρεύματα, stop. Τι γίνεται, πού είμαστε, Ελλάδα. Να τη Ελλάδα, εδώ είναι η Ελλάδα. Τώρα, πω καλά, εισάγουμε αρκετό ρεύμα τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε. Αλλά δεν μου δίνει τιμές ρεύματος όμως σήμερα, γιατί δεν ξέρω. Τις μπλοκάρανε ενδεχομένως. Για να δούμε πού.

βρισκόμαστε. Τέλος πάντων, θα το βρούμε στην πορεία όλο αυτό το πράγμα για να δούμε τι γίνεται και πώς πάνε τα πράγματα. Κωνσταντίνε μου, ό,τι θες μπορείς να κάνεις. Δεν είναι. Σου πω εγώ τι θα κάνεις εκεί στο Λονδίνο. Την καλημέρα μου και καλή συνέχεια. Γεια σου, Γεώργιε. Καλημέρα, καλημέρα και στη φίλη μου την Αλεξάνδρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω να είσαστε καλά. Λοιπόν, τώρα, έχει ένα ενδιαφέρον θέμα σήμερα. Πρωτοσέλιδο, η εφημερίδα Τα Νέα. Σωσό, καλημέρα. Βέβαια, περίμενε τώρα. Ακόμα έχει αλλάξει η ώρα τώρα και το φως έρχεται αργότερα στην παρέα μας. Καλημέρα στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Λοιπόν, Τα Νέα έχουν σήμερα πρώτο θέμα για μια επίσκεψη που έκανε ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών, ο γνωστός Ιμπραήμ Καλίν, στην Ελλάδα το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την ατζέντα που είχε η επίσκεψή του αυτή, η οποία πέρασε χαμηλά. Λοιπόν, ενδεχομένως κάποιοι θα θεωρούν ότι, ρε παιδί μου, ο επικεφαλής της ΜΙΤ στη χώρα μας. Καταρχήν, η ΜΙΤ θυμίζω ότι είναι μια υπηρεσία που έχει τουλάχιστον 10.000 υπαλλήλους. Μιλάμε για τεράστια υπηρεσία. Και τα αντικείμενα ή μάλλον τη λειτουργία, τέλος πάντων, της συγκεκριμένης υπηρεσίας, η οποία, όπως γενικά όλες οι υπηρεσίες πληροφοριών, δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε και πάρα πολλά πράγματα. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, διαβάζω στο ρεπορτάζ του κ. Βασίλη Λαμπρόπουλου σήμερα ότι στο πλαίσιο των επαφών συζήτησε, λέει, το ζήτημα ικανού αριθμού Τούρκων, λέει, μαφιόζων από περίπου 15 εγκληματικές οργανώσεις οι οποίοι βρίσκονται, λέει, στη χώρα μας. Σας θυμίζω και τα αρκετά περιστατικά και κάτι, πώς το λένε, δολοφονικές απόπειρες αλλά και δολοφονίες Τούρκων στη χώρα μας. Τα είπε, λέει, και με τον Έλληνα ομολογό του, τον κύριο Θεμιστοκλή Δεμήρη, τον διοικητή της Ελληνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Και για τα κυκλώματα τα μεταναστευτικά και μια σειρά ακόμα θέματα, μικρά και μεγάλα. Και βεβαίως υπάρχει τώρα και το ζήτημα, διότι ο κύριος Ιμπραήμ Καλίν πριν αναλάβει τη θέση αυτή ήταν αυτό που λέμε port parole, εκπρόσωπος. Ήταν το δεξί χέρι του Ταγί Περντογάν. Και σας θυμίζω ότι ο προηγούμενος διοικητής πριν τον Καλίν έγινε υπουργός εξωτερικών στον τελευταίο ανασχηματισμό που έκανε ο κουμπάρος μας. Υπάρχει λοιπόν και ένα φυσικό ερώτημα, θα έλεγε κανείς, ότι μήπως μετέφερε και κάποιο μήνυμα από την πλευρά της τουρκικής ηγεσίας στην ελληνική ηγεσία με αφορμή και το κλίμα το οποίο ζεσταίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τα λέγαμε και χθες, μετά τις 16 Αυγούστου οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών και οι δηλώσεις που γίνονται ένθεν κακήθεν ζεσταίνονται εντός εισαγωγικών, και έχουμε τα τελευταία θέματα με την ιστορία της παρουσίας του τουρκικού ερευνητικού σκάφους που σας έλεγα και νωρίτερα, του Τουμπιτάκ Μαρμαρά, ελπίζω να λέω σωστά το όνομά του, το οποίο έχει βγει εκεί νοτίως του Καστελορίζου για να κάνει, λέει, έρευνες με μια ναύτεξ η οποία δεσμεύει τη συγκεκριμένη περιοχή, τουρκική ναύτεξ, την οποία εμείς βγάλαμε άλλη δική μας που είπαμε ότι δεν ισχύει, είναι παράνομη, διότι δεν μπορεί να εκδίδει η Τουρκία στις συγκεκριμένες περιοχές ναύτεξ. Λοιπόν, και παρακολουθείτε από σκάφη του πολεμικού ναυτικού. Είναι η αμφισβήτηση τώρα, ξέρετε. Επαναλαμβάνω, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και το λέω για εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι αυτός ο περίφημος χάρτης όπου σε πραγματικό χρόνο, το περίφημο Marine Traffic, βλέπουμε τι τεκταίνεται με τα πλοία με ανοιχτούς πομπούς στην περιοχή των στενών του Ορμούς, που βλέπω κινησούλα σήμερα, πρέπει να σας πω, παρά το γεγονός ότι αργά χθες το βράδυ μάθαμε ότι χτυπήθηκαν δύο ακόμα υπέρδεξαμενόπλια, παρά τα όσα λέει η αμερικανική πλευρά ότι τα στενά είναι ανοιχτά και μπορούν να περάσουν και περνάνε πλοία. Μάθαμε αργότερα ότι υπήρχε στόλος υπό την κάλυψη των αμερικανικών δυνάμεων που περνούσαν εκεί μεγάλες ποσότητες, κυρίως Ιρακινού πετρελαίου. Έβλεπα και μια δήλωση που έκανε ο Υπουργός Οικονομικών πριν κατά τη μία τα ξημερώματα, την είδα τη δήλωση αυτή, που ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγε, να ξέρετε, ότι σε περίπου, λέει, δύο χρόνια,

δεν θα έχει καμία σημασία, προσέξτε τι λέει, δεν θα έχει καμία σημασία του τι τεκταίνεται στα στενά του Ορμούς, διότι οι χώρες, λέει, πλέον της περιοχής που παράγουν πετρέλαιο κάνουν μια σειρά έργα, μεταξύ των οποίων και αγωγούς, όπου θα βγαίνουν σε άλλες περιοχές, λέει, οι ποσότητες των πετρελαίων οι οποίες παράγονται εκεί. Άρα, ήδη εντωμεταξύ πρέπει να σας πω, με εφοδίας ένας άνθρωπος που γνωρίζει και τα πράγματα, στη Σαουδική Αραβία, λέει, στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν αυτά τα χτυπήματα, αυτή την κατάσταση η οποία επικρατεί εκεί, έχουν κάνει, λέει, όπου υπάρχουν δηληστήρια, μέτρα και προστατευτικούς θόλους πάνω από τις αποθήκες καυσίμων, στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τα ντρόν τα οποία ρίχνουν κατά κύριο λόγο οι Ιρανοί στις εγκαταστάσεις αυτές, και ότι είναι σε εξέλιξη μια σειρά, λέει, από έργα τα οποία γίνονται για την υλοποίηση, τεράστια έργα εντωμεταξύ, πολλά δισεκατομμύρια, για την υλοποίηση και την εφαρμογή σχεδιασμού για αγωγούς που θα μεταφέρουν τα πετρέλαια από εκεί που παράγονται σε άλλες περιοχές. Α, τώρα που λέω και για τους Αμερικανούς, έβλεπα επίσης και μια δήλωση που έχει κάνει ο πολύς Μίστερ Τέσλα, ο Μάσκ, ο οποίος, αναφερόμενος στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη, έλεγε, κυρίες και κύριοι, ότι η τεχνητή νοημοσύνη, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, θα συνεισφέρει, λέει, στην παγκόσμια οικονομία κάποια 3 εκατομμύρια και θα βοηθήσει, λέει, συγκεκριμένες επιχειρήσεις, προφανώς και κάποιες από τις δικές του επιχειρήσεις, θα δημιουργήσει, λέει, ένα τεράστιο αριθμό νέων θέσεων εργασίας, όμως ταυτόχρονα, έλεγε ο Μάσκ, κάποια παραδοσιακά επαγγέλματα θα εξαφανιστούν και μάλιστα, λέει, πάρα πολύ γρήγορα. Και αυτό, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Μάσκ, θα γίνει, λέει, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Επαναλαμβάνω, μίλουσε για 20 ή 30 τρισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον παγκόσμιο όφελος. Σύμφωνα πάντοτε, ξαναλέω, με την οπτική του Έλον Μάσκ. Λοιπόν, τι άλλο τώρα θέλω να σας πω. Φτάσαμε παρατέταρτο, άρα πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, κύριε Κώστα Μασέ. Ναι, να μην το ξεχάσω. Δεν το ξέρω αυτό, να σας πω την αλήθεια. Και με εντυπωσίασε. Οι χώρες της Βαλτικής έχουν συμφωνήσει. Οι χώρες της Βαλτικής, σας θυμίζω, ότι ανήκουν στο ΝΑΤΟ, Και επειδή υπάρχει εκεί ένας πολύ μεγάλος φόβος με αφορμή την εξέλιξη των πραγμάτων τα οποία έχουν να κάνουν με τη Ρωσία και με όλα όσα, ξέρετε, γίνονται με αφορμή, ξαναλέω, και αυτά τα οποία δημοσιοποιήθηκαν χθες από την πλευρά της Γερμανίας για μια σειρά ζητημάτων, η Εστονία, το Υπουργείο Άμυνας Εστονίας, έκανε χθες μια ανάρτηση που ούτε λίγο ούτε πολύ αναφέρθηκε ότι τον εναέριο χώρο της Εστονίας αλλά και άλλων χωρών της περιοχής, Λιθουανία, τον καλύπτουν άλλες νατοϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Τουρκία, παρακαλώ πάρα πολύ. Θυμίζω ότι εμείς καλύπταμε τα Σκόπια και καλύπτουμε τα Σκόπια και άλλες βαλκανικές χώρες, και τη Βουλγαρία και την Αλβανία. Οι Τούρκοι, λοιπόν, μαζί με τους Ισπανούς, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας Εστονίας, πραγματοποιεί πτήσεις ρέντινες, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, άρα σε μικρό χρονικό διάστημα πρέπει τα αεροσκάφη αυτά να βρίσκονται στον αέρα για να προστατεύσουν τον εναέριο χώρο των Βαλτικών χωρών από πιθανούς κινδύνους, οι οποίοι συνήθως προέρχονται από την δεξιά πλευρά, όπως βλέπουμε το χάρτη, από την Ανατολή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θυμίζω ότι κοντοζυγώνει η ημερομηνία, 12 μέρες μένουν για την μεγάλη ετήσια μοναδική

0: ξεχωριστή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που το ραντεβού μας φέτος είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη συμμετέχουν αφιλοκερδώς. Θα περάσουμε υπέροχα στη συναυλία αυτή. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Περισσότερες και αναλυτικές πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Θυμίζω για μια ακόμα φορά ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, κάτι το οποίο κάνει χρόνια τώρα το Όλοι Μαζί Μπορούμε, αλλά και για την φροντίδα των δενδρυλίων αυτών αφού δεν δροφητευτούν, και επίσης για μια σειρά ενέργειες που στοχεύουν πάντοτε για την προστασία του περιβάλλοντος. Κάντε λοιπόν την καλή πράξη για να περάσουμε υπέροχα και επίσης να συνδράμουμε όλοι μαζί το Όλοι Μαζί Μπορούμε για αυτήν την μεγάλη προσπάθεια που κάνει. Διαφημίσεις.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
2: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
1: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. 3η, 3 Νοεμβρίου.
9: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
9: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
11: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
8: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή Τετάρτη να έχουμε, κυρίες και κύριοι. Καλό δρόμο στους πρωινούς στα μάτια σας. 14. Προσεκτικοί να είστε, παρακαλώ πάρα πολύ. Αν χρειαστεί κάτι, αν νομίζετε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε σε οτιδήποτε, 2-10-48-00-170-174. Σας υποδέχεται ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης. Αν μπείτε στο skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου. Γράφετε το μηνυματάκι, έρχεται μπροστά στην οθόνη που έχω στον κεντρικό ραδιοθάλαμο, τα διαβάζω. Όλα να ξέρετε. Ο κύριος Κώστας Πανός, όπως σας είπα, είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά, που δεν θα ακούσουμε και σήμερα. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Και στα μικρόφωνα, ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης. Ελπίζω τα καλύτερα σε όλους σας. Βλέπω κινησούλα εκεί λίγο στο γαϊδάρι. Ξαναγυρίζουμε, παιδιά, σιγά-σιγά. Όχι τρελά πράγματα στη Λεωφόρο Αθηνών. Εντάξει, ήπια είναι τα ζητηματάκια εκεί πέρα. Προς το παρόν, στο ρεύμα ανόδου, στο ποτάμι, στο ύψος περίπου εκεί στη Βικέλα, μετά τη Στρατηγού Καλάρη, ξεκινάει η ανάσχεση. Σε κάποια σημεία η κίνηση είναι λίγο πιο έτσι έντονη, αλλά μετά ανοίγουν τα πράγματα και πάτε γενικά καλά. Δεν έχει ζητήματα, ούτε η Αττική Οδός βλέπω προβλήματα πρωί-πρωί. Εντάξει,

0: για να δω και λίγο τίποτα. Είμαστε σε καλό δρόμο πρωί-πρωί. Το λιμάνι του Πειραιά έχει για να δούμε, γιατί πάντοτε λίγα πράγματα και στο λιμάνι του Πειραιά. Πέριξ του λιμένος που λέει και ο φίλος μου ο Μανώλης. Εντάξει, καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Λοιπόν, τώρα, πολύ γρήγορα, 3-4 πραγματάκια που θέλω να σας πω. Ένοχοι λέει 19 εμπλεκόμενοι για την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκτάσεις λέει από την Κάσο και την Κάλυμνο ως την Καστοριά και την Φλόρινα στην δίκη του Τριμελούς Πλημμυλητικού της Αθήνας. Έκρινε ένοχους 19 από 22 κατηγορούμενους. Αυτοί, όπως σας είπα, δήλωναν εκτάσεις από πρόσωπα στην πλειονότητά τους από την Κρήτη, που ήταν, λέει, φαινόταν ότι ήταν ιδιοκτήτες ή μισθωτές γης σε απομακρυσμένες περιοχές, το γνωστό κόλπο, και είχαν λάβει επιχορηγήσεις από 25 έως 85.000 ευρώ, με το δικαστήριο να επιβάλλει ποινές από 1 έως 2 έτη φυλάκισης, αλλά με τριετή αναστολή. Μάλιστα, ο ένας από τους εμπλεκόμενους των κατηγορουμένων είπε ότι έχω δηλώσει ψέματα και έχω αναλάβει όλη την ευθύνη της ιστορίας αυτής. Ο καθένας, ξέρετε, έκανε ό,τι ήθελε. Σου λέει, αυτό το κάνουν οι άλλοι, το κάνω κι εγώ, το μάθα από εδώ, το μάθα από εκεί, το κάνουμε κι εμείς. Ξεκίνησε η ιστορία και μετά μας πιάσανε, όχι πιάσανε, και μετά τα τραβάνε και αυτοί που δεν φταίνε. Γιατί χθες μίλαγα με κάτι αγρότες, τις επόμενες μέρες ελπίζω να μιλήσουμε, με αφορμή και την ΔΕΘ που θα γίνει και κινητοποίηση εκεί για πρώτη φορά των αγροτών για τις καθυστερήσεις των πληρωμών, όπως τουλάχιστον μου είπαν, αναφερόμενοι στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ανάγκη μετά να μετακινηθεί ο ΠΚΠ και να ενταχθεί στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, όπου εκεί γίνονται περισσότεροι έλεγχοι. Κάτι άλλο που θέλω να σας πω επίσης, που είχε ένα ενδιαφέρον. Χθες έμαθα ότι ενεργεία στέλεχος Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά για το θέμα των υποκλοπών. Γιατί, λέει, διότι αυτός, επειδή είναι, λέει, εν ενεργεία στέλεχος της ΕΙΠ, αυτοί οι οποίοι παρακολουθούσαν παράνομα το τηλέφωνό του ενδεχομένως να έκαναν και κατασκοπία, διότι το αντικείμενό του, λέει, ήτανε διαβαθμισμένες απόρριτες πληροφορίες οι οποίες δεν έπρεπε να γίνουν γνωστές. Άρα υπάρχει μια πτυχή ακόμα για την ιστορία των υποκλοπών, κάτι για το οποίο θα δούμε και την δίκη η οποία θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως είναι προγραμματισμένη. Τέλος, να θυμίσω ότι σήμερα το απόγευμα στις 8, αν δεν κάνω λάθος, στην Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας ανοίγει τον κύκλο των τοποθετήσεων των πολιτικών αρχηγών. Εντάξει, ο κ. Τσίπρας, πρώην πρωθυπουργός, εξωκοινοβουλευτικός, δεν είναι μέσα στη Βουλή. Λοιπόν, θα ανακοινώσει, λοιπόν, μια σειρά οικονομικών μέτρων. Τα βασικά χαρακτηριστικά, καμία, λέει, μόνιμη παροχή, επαναλαμβάνω, χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης. Κάθε μέτρο, λέει, το οποίο θα ανακοινώνεται, θα εφαρμόζεται σε φάσεις, θα ελέγχεται πριν επεκταθεί για να μην υπάρχουν ζητήματα. Οι διαρροές που υπάρχουν από το επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού ότι για την τετραετία 27 έως 30 τα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει θα είναι, λέει, ύψους 7,4 δισεκατομμύρια. Μόνιμα νέα έσοδα περίπου, λέει, 2 δις. Καθαρή δαπάνη σχεδόν 5,5 δισεκατομμύρια. Αλλά θα είναι τέτοιος ο διαθέσιμος χώρος όπου θα καλύπτεται, και υπάρχουν, λέει, και μια σειρά ακόμα οικονομικά μέτρα, όπως επίσης και προγράμματα, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία θα δώσουν περαιτέρω αέρα στα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει και έχουν να κάνουν με τη βοήθεια κυρίως των αδύνατων, όπως λέει ο κ. Τσίπρας. Για να δούμε, λοιπόν, και να δούμε και τις απαντήσεις, βεβαίως, από την άλλη μεριά, και της κυβέρνησης αλλά και των υπολείπων κομμάτων στην ιστορία αυτή. Επαναλαμβάνω, η ΔΕΘ παραδοσιακά ανοίγει ζητήματα της τσέπης μας και περιμένουμε να ακούσουμε και τα μέτρα από τα χείλη του Πρωθυπουργού, όπου, όπως έμαθα χθες το απόγευμα, ενδεχομένως τμήμα, λέει, από αυτά τα μέτρα θα υλοποιηθούν πριν το τέλος της χρονιάς, δηλαδή μέσα στο 2026. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Sky 100,3, επιστρέφουμε αμέσως μετά με τους καλεσμένους μας.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος.

0: Ειρήνη.
1: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
2: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
0: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
2: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
3: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
5: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αφορμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόν εναντίον Ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό. Ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μίλησε για σοβαρή απειλή από τη Μόσχα. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Ο Ρώσος Πρόεδρος από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες το βράδυ νέες επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Ένα από τα αμερικανικά πλήγματα έπληξε κατοικία όπου βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Διαμέρισμα Τετάρτου ορόφου κάει και ολοσχερό στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματίες ούτε κάποιος απεγκλωβισμός. Θα πραγματοποιηθεί έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, να αρχίσουμε από τη μεγάλη ένταση που καταγράφει.

υπόσχεται μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας, με αφορμή την απόπειρα επίθεση με ντρόν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μίλησε για σοβαρή απειλή από τη Μόσχα. Έκανε λόγο μάλιστα για μια μακρά σειρά επιχειρήσεων αποσταθεροποίηση εναντίον της Ευρώπης. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι κάλεσε το Ρώσο πρεσβευτή για εξηγήσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι η χώρα θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανέφερε ότι η στρατιωτική συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητά της να αποτρέπει και να υπερασπίζεται τους συμμάχους εναντίον οποιασδήποτε απειλής. Η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε ότι θα συζητήσει με τον Μαρκ Ρούτε για το περιστατικό. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας πως οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Από το Κυργιστάν, ο Ρώσος Πρόεδρος, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Είπε ότι προβαίνοντας σε κατηγορίες εναντίον της Ρωσίας, η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει εσωτερικά προβλήματα που προκλήθηκαν από την πτώση των ποσοστών δημοτικότητας του καγκελαρίου Μέρτς. Νέα ανάφλεξη σημειώνεται στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες το βράδυ νέες επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Ένα από τα Αμερικανικά πλήγματα, ενώ ξεκαθάρισε ότι η χώρα θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανέφερε ότι η στρατιωτική συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητά της να αποτρέπει και να υπερασπίζεται τους συμμάχους εναντίον οποιασδήποτε απειλής. Η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε ότι θα συζητήσει με τον Μαρκ Ρούτε για το περιστατικό. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας πως οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Από το Κυργιστάν, ο Ρώσος Πρόεδρος, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Είπε ότι προβαίνοντας σε κατηγορίες εναντίον της Ρωσίας, η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει εσωτερικά προβλήματα που προκλήθηκαν από την πτώση των ποσοστών δημοτικότητας του καγκελαρίου Μέρτς.

0: αμερικανικά πλήγματα, έπληξε κατοικία όπου βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνους εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, το Ιράκ και το Μπαχρέιν. Οι Ιρανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή, ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες μετανιώσουν για τα εγκλήματά τους, δήλωσε εκπρόσωπος του κεντρικού στρατηγίου του Ιράν. Η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει να πιέσει το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτηση του ανέφερε ότι θεωρεί τη σημερινή θέση των ΗΠΑ πολύ πιο ευνοϊκή. Μου αρέσει πολύ περισσότερο η θέση μας τώρα, με σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών του ορμούς και την οικονομία τους να καταραίει ολοκληρωτικά, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Κατά 5% αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου μετά τα νέα πλήγματα του Ιράν, με το αμερικανικό αργό να ξεπερνά τα $90 το βαρέλι για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου. Αυτή την ώρα βρίσκεται στα $97 ανά βαρέλι. Το Brent βρίσκεται στα $95.3 το βαρέλι. Άνοδο της τάξης του 6,20% φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών, κατέγραψε χθες το βράδυ η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Έφτασε στα 74,14 ευρώ ανά μεγαβατόρα, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Στην εσωτερική επικαιρότητα, τουρκική κινητικότητα καταγράφηκε νότια του Καστελόριζου, συγκεκριμένο σταθμό τη Ατάλεια. Εξέδωσε Ναύτεξ με ισχύ μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, δεσμεύοντας περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας για τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών. Αντιναύτεξ εξέδωσε ελληνική πλευρά. Στην περιοχή έπλευσε άμεσα πρώτο σκάφος ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού σώματος, προκειμένου να παρακολουθήσει την τουρκική δραστηριότητα. Το Διεθνές Δίκαιο προβλέπει διαδικασίες ενημέρωσης και αυτό κάνει η Αθήνα μέσω της Ναύτεξ που εκδίδει προς παραπλέοντα σκάφη και γειτονικά κράτη για λόγους ασφαλείας, τόνισε σε συνέντευξη του Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στα 15 λεπτά των νέων και τον Γιώργο Παπαχρήστο. Ξεκαθάρισε πως το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Πόντισης Καλωδίου αδειοδοτείται από την Ελλάδα και βρίσκεται στη δική της θαλάσσια δικαιοδοσία, άρα δεν τίθεται θέμα αδειοδότησης από άλλη χώρα. Να ακούσουμε τον κύριο Γεραπετρίτη.
1: Εμείς εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι το έργο αυτό περνά από ελληνική υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη μη οριοθετημένη. Το έργο αδειοδοτείται από την Ελλάδα στην θαλάσσια δικαιοδοσία της οποίας βρίσκεται το έργο. Δεν πρόκειται ποτέ να αδειοδοτηθεί από άλλη χώρα. Ούτως ή άλλως το διεθνές δίκαιο προβλέπει σαφέστατες διαδικασίες ενημέρωσης. Οι ναύτεξοι οι οποίες εκδίδονται είναι ακριβώς ενημέρωση για όλους τους παραπλέοντες και τα παρακείμενα κράτη για λόγους ασφάλειας ναυσιπλοείας. Η ενημέρωση συνεπώς είναι θεμητή και προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο. Θα ακολουθηθεί τυπικά το διεθνές δίκαιο. Άδεια δεν πρόκειται να ζητηθεί ούτε από την Ελλάδα ούτε από τη Γαλλία.
0: Τουρκική κινητικότητα καταγράφηκε νότια του Καστελόριζου, όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Χθες 4 τουρκικά ντρόνους έκαναν 6 παραβιάσεις στο FR Αθηνών και 5 παραβιάσεις στον Εθνικό Εναέριο Χώρο στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνούς κανόνες κατά πάγια πρακτική. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για την υπόθεση. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, κρίσιμη θεωρείται και η έλλειψη καταθέσεων από τα παιδιά που εντοπίστηκαν στο σπίτι, ενώ μέχρι στιγμής κανένας από τους δύο γονείς δεν έχουν δώσει εξηγήσεις για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το βρέφος. Το βρέφος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αγόρι ηλικίας περίπου 9 μηνών και από την ιατροδικαστική και εξέταση προέκυψε πως το μωρό δολοφονήθηκε έχοντας δεχθεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Διαμέρισμα τετάρτου ορόφου κάηκε ολοσχερό στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματίες. Θα πραγματοποιηθεί έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Επίσκεψη στο ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Κεσαριανής Ρόζα Εμβριώτη, το οποίο ανακοινήθηκε μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, πραγματοποίησε χθες ο Πρωθυπουργός. Σε δηλώσεις του, ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι η συνολική δωρεά για το πρόγραμμα ανακαίνησης και ανακατασκευής σχολείων αγγίζει τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Για εμάς η καλύτερη επιβράβευση είναι τα χαμόγελα των παιδιών, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Να τον ακούσουμε.
2: Είναι ένα μόνο από τα 238 σχολεία τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως φέτος το καλοκαίρι ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της πολιτείας με τις 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες. Θέλω να θυμίσω ότι είναι μια συνολική δωρεά η οποία σε ορίζοντα τετραετίας θα αγγίξει τα 400 εκατομμύρια ευρώ, μια δράση κοινωνικής ευθύνης η οποία υποστηρίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις κτηριακές υποδομές της εκπαίδευσής μας και να μπορεί να προσφέρει στους μαθητές μας ποιοτικότερα, ασφαλέστερα, πιο όμορφα, πιο προσβάσιμα

0: σχολεία. Σε όλη την Ελλάδα είχαμε ανοιχτά εργοτάξια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όχι μόνο στις τράπεζες αλλά και στις ιδιωτικές υποδομές, οι οποίες συντόνισαν αυτό το εξαιρετικά σύνθετο έργο, ώστε όλα τα σχολεία να μπορέσουν να παραδοθούν στην ώρα τους και να είναι έτοιμα για το πρώτο σχολικό κουδούνι της επόμενης Παρασκευής. Και προφανώς η δράση αυτή συνεχίζεται. Έχουμε έναν πολύ καλά προγραμματισμένο κύκλο εργασιών που θα υλοποιηθεί και τα επόμενα καλοκαίρια, και βέβαια θα συμπληρώσουμε τις παρεμβάσεις μας με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.
1: Το μέτρο για τη μόνιμη φορολόγηση των υπερκερδών που προανήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης αποτελεί το νέο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης εν ώψη της ΔΕΘ. Ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων πέρα από την Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη, ώστε να υπάρξει δικαιοσύνη, ανέφερε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
2: Είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, μόνιμος μηχανισμός πέρα από την Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη, ναι, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ολιγοπόλια τους καταναλωτές, τους πολίτες.
1: Ας φορολογήσει ο καθένας ό,τι νομίζει. Απλώς ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει σε μια κυβέρνηση η οποία φορολόγησε τις ηλεκτρικές εταιρείες και έχει φορολογήσει και τα δηληστήρια, απάντησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
3: Ας φορολογήσει ο καθένας ό,τι νομίζει. Απλώς εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει σε μια κυβέρνηση η οποία φορολόγησε τις ηλεκτρικές εταιρείες για τα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη ήδη από το 2022 και έχει φορολογήσει και τα διελιστήρια, για να μην παριστάνει οποιοδήποτε ότι έρχεται ο ίδιος να ξεφουλκίσει.
1: Φως στις συνθήκες του τραγικού τροχαίου με τους τρεις νεκρούς στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, φαίνεται πως ρίχνει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, το δίκυκλο στο οποίο επέδαναν οι δύο 27χρονες γυναίκες κινούνταν στο ρεύμα προς Κηφισία, στο ύψος της οδού Βραήλα, επιχείρησε αναστροφή, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 51 ετών άνδρας, ο οποίος κινούνταν με κατεύθυνση προς την οδό Πατησίων. Συνελήφθη τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 90χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος κινούνταν αντίθετα στην Αττική Οδό στην περιοχή του Κοροπίου με λιγμένη άδεια ικανότητας οδήγησης. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 440 ευρώ. Ζημιές σε υποδομές και κατοικίες στην Οδυσσό προκάλεσαν τα ξημερώματα ρωσικές επιθέσεις, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης. Κρατική τρομοκρατία χαρακτήρισε ο Ρώσος Προέδρος, μιλώντας στο Κυργιστάν, της προειδοποίησης του Ζελένσκι για τα ουκρανικά ντρόνς. Τόνισε πως διαπραγματεύσεις με τρομοκράτες δεν μπορούν να υπάρξουν, αναφέροντας ότι η Ρωσία θα βρει τον κατάλληλο τρόπο να αντιδράσει στις σημαντικές ζημιές που έχουν προκαλέσει τα ουκρανικά ντρόνς σε ρωσικά πλοία και δηληστήρια.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας, Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2, αναμέτρηση που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα θα παίξουν στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟΚ Όφη. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Οριστικοποιήθηκε η μεταγραφή του Γουστάβου Πουέρτα στον Ολυμπιακό. Διεθνής Κολομβιανός Μέσος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. 6 εβδομάδες μακριά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού θα μείνει ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας Νάιτζελ Χέις Ντέιβις λόγω σοβαρού τραυματισμού. Στη Χάλη θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χρήστος Μουζακίτης. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Αγγλικό Σύλλογο.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες.

0: παίζεις. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπεδίο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
2: Καλή ημέρα, Μερένια, κυρίες και κύριοι. Σαφώς βελτιωμένη είναι η εικόνα σε σχέση με τη χθεσινή πρωινή εικόνα των δρόμων σήμερα στο λεκανοπέδιο. Επί της ουσίας, ουσιαστικές καθυστερήσεις έχουμε μόνο στο Σκαραμαγκά και συγκεκριμένα στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς το Σκαραμαγκά και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Μικρότερες καθυστερήσεις έχουμε στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού και όταν λέω μικρότερες εννοώ 7 λεπτές, το πολύ 8 λεπτές καθυστερήσεις. Στην άνοδο της λεωφόρου Φιλής στο Καματερό και στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Επαναλαμβάνω, μικρότερες καθυστερήσεις.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Πρόσκαιρα 6 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 36 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι απόγευμα. Κυρίως στα γηνωρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, έτσι θα είναι αρχικά ο καιρός στη χώρα μας. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα υπηρετικά θα συννεφιάσει, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4. Με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36. Την Πέμπτη αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρειο-ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεάδη και την Πελοπόννησο. Και τις δύο ημέρες θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
4: Sky 100,3.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 19 πρώτα λεπτά. Ο φίλος μου ο Νίκος μου στέλνει μάλλον μια πληροφορία η οποία είναι εκπληκτική αν ισχύει, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πριν 2 μέρες, λέει ο Νίκος, κλάπηκαν καλώδια από το κέντρο υγείας της Αθήνας και τώρα, λέει, δεν έχει ρεύμα το ακτινολογικό.

0: αθλητικό και άλλα τμήματα. Επίσης λέει δεν έχει ρεύμα, λέει, και το αθλητικό κέντρο που βρίσκεται δίπλα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Σας θυμίζω και για μια κλοπή καλωδίων που έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο, αν δεν κάνω λάθος. Και πήραν κάτι καλώδια που ήταν να φτιάξουν έργα για τα, πώς το λένε, για τις υποδομές, για τα αεροπλάνα. Και τα προβλήματα τα οποία έχουμε εδώ. Εκεί μπήκαν εντωμεταξύ, λέει, σε εγκαταστάσεις οι οποίες φυλάσσονται, παρακαλώ πάρα πολύ. Ε, μάλιστα. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Τετάρτη σήμερα, κυρίες και κύριοι. Δεύτερη μέρα του Σεπτέμβρη. Νηστεία και περισυλλογή του Αγίου Μάμα. Χρόνια πολλά. Κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για να μιλήσουμε για τα θέματα των τιμολογίων του ρεύματος, όπως κάθε μήνα κάνουμε. Ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλό μήνα στους φίλους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τα τιμολόγια? Ο μεγάλος πάροχος έβγαλε τις ανακοινώσεις του. Κρατάω ότι είναι η πρώτη φορά που τα πράσινα τιμολόγια είναι πιο πάνω από τα μπλε.
1: Μπράβο, ισχύει αυτό που λες. Ξεκίνησε ο Σεπτέμβριος με ανωδικές τάσεις. Και στο πετρέλαιο, να ξέρεις, στο Brent αυτή τη στιγμή κινείται γύρω στα 95 δολάρια.
0: Σωστό, 95,4 για την ακρίβεια τώρα.
1: Εντάξει, περίπου, ναι.
0: Και το φυσικό και αέριο,
1: 72.
0: 74, 74.
1: Ναι, 74, ωραία. Εγώ το πρωί το είχα δει στο 72.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάση περιπτώσει, αυτό δυστυχώς έχει επηρεάσει και τις τιμές του ρεύματος, γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, η τιμή της χοντρικής αγοράς του ρεύματος συνδέεται άμεσα με τη χρηματιστηριακή τιμή του φυσικού αερίου στον κόμμα της Ολλανδίας.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε τελικά έκκληση ο Αύγουστος με μία αύξηση της τάξης του 21% στο ρεύμα, στη χοντρική.
0: Ναι.
1: Από τα 110 περίπου ευρώ πήγε στα 133 και αυτό δεν άφησε ανέκυχτα τα τιμολόγια των παρόχων που ανακοινώσαν χθες τις νέες τιμές τους. Αυτό το οποίο αξίζει να πούμε είναι ότι όντως τα πράσινα τιμολόγια, η μέση τιμή των πράσινων τιμολογίων είναι πιο αυξημένη, μεγαλύτερη σε σχέση με τη μέση τιμή των μπλε. Θέλω να κάνω όμως μια... Ναι.
0: Πριν κάνετε την παρατήρηση, θέλω να πω το εξής. Αν κάποιος είχε κλείσει ετήσιο τιμολόγιο στο μεγάλο πάροχο, θα πλήρωνε την κιλοβατόρα 0,145. Τώρα λοιπόν για
1: 14,5 λεπτά να
0: λέμε. Μπράβο, ναι. Μπράβο, σωστό. Αν τώρα είναι ο πρώτος μήνας που κάποιοι που δεν είχαν μπει σε σταθερό τιμολόγιο και δεν είχαν κλείσει μια συμφωνία ενός έτους, θα πληρώσουν κάτι της παραπάνω σε σχέση με αυτούς οι οποίοι, επαναλαμβάνω, είχαν κλείσει. Είναι ο πρώτος μήνας, ξέρω φίλο, που είναι 8 μήνες στο σταθερό και είναι η πρώτη φορά ο μήνας αυτός που θα τρέξει που θα είναι ο άλλος που έχει πράσινο παραπάνω από τον μπλε.
1: Ναι, ισχύει αυτό που λες. Ο μεγάλος πάροχος σήμερα μας προσέφερε ένα μπλε σταθερό που ξεκινάει από 11,5 λεπτά η τιμή της κιλοβατόρας.
0: Ναι.
1: Είναι η φτηνότερη τιμή σε μπλε τιμολόγιο. Δεν υπάρχει τέτοια τιμή σε πράσινο.
0: Ναι.
1: Σκέψου ότι στα πράσινα τιμολόγια ξεκινάει η τιμή από τα 14,76 περίπου, από τα 14,76 λεπτά, 14,76 και έχει ξεπεράσει τα 22,85 περίπου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι μια μεγάλη, θα έλεγα, αύξηση η οποία βλέπουμε στα πράσινα τιμολόγια. Ωστόσο όμως πρέπει να κάνω μια παρατήρηση, αν μου επιτρέψεις.
0: Παρακαλώ, βεβαίως.
1: Υπάρχουν εταιρείες που δίνουν φτηνή τιμή σε μπλε σταθερά, ας πούμε 11,9 για να είμαι πιο συγκεκριμένο.
0: Αλλά έχουν ακριβό πάγιο. Πάγιο ακριβό.
1: 15,9 ευρώ το πάγιο. Αν κάνεις την αναγωγή στις 300 κιλοβατόρες το μήνα, τελικά το 11,9 είναι 17,70. Είναι 5 λεπτά παραπάνω η χρέωση της κιλοβατόρες από αυτή που νομίζεις ότι αγόρασες.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα είναι, με βάση αυτό που λέτε, κύριε Στοδουλίδη, ότι όταν βλέπετε κάτι ως κράχτη, οτιδήποτε, κοιτάτε
1: να το ψάχνεις.
0: Έτσι, όλες οι λεπτομέρειες. Γιατί άμα είναι... Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, μισό, δεν είναι μόνο ότι έχει πολύ ακριβό πάγιο, τριπλάσιο από το ένα αντίστοιχο πράσινο, είναι ότι αυτή η τιμή, το 11,9 που σου ακούγεται ωραία, λες εδώ ρε φίλε θα αράξω, είναι μετά από ποσοστό έκπτωση συνέπειας 50%. Καταλαβαίνεις, Γιώργο, ότι τα 11,9, αν δεν πληρώσεις εμπρόθεσμα το λογαριασμό του ρεύματος, αυτομάτως περνάνε τα

0: Οπότε εκεί σου έρχεται ένα λογαριασμό απίστευτο.
1: Μάλιστα. Άρα θέλει πάρα πολύ προσοχή με λίγα λόγια, ξαναλέω, για να είμαστε εντάξει.
0: Τις ρήτρες απρόορης αποχώρησης, τα ποσοστά εκτόσεων, τα πάγια, δεν είναι μόνο. Γιατί που ξέρεις κάτι, πολύ εκπρόσωποι.
1: Να ρωτήσω κάτι, με συγχωρείτε κύριε Ψαβουλίδη, να το πω και αυτό. Υποτίθεται ότι το ζήτημα των πάγιων δεν το έψαχνε η ρυθμιστική αρχή. Δηλαδή, ότι είχε εντοπίσει.
0: Έβαλε ένα πλαφόν μέχρι 16 ευρώ, αυτό έκανα. Μόνο στο μπλε τιμολόγιο έβαλε, μόνο στο μπλε τιμολόγιο έβαλε 16 ευρώ πλαφόν.
1: Μάλιστα, από εκεί πάλι δεν μπορεί δηλαδή να πάει η εταιρεία.
0: Όχι, ενώ στο κίτρινο είδα πριν από λίγο και 20.
1: Μάλιστα.
0: Το κίτρινο.
1: Το κίτρινο είναι το πιο ελεύθερο τέλος πάντων, το οποίο κινείται πιο εύκολα σχετικά με τις διαφοροποιήσεις.
0: Πάντως δεν δουλέψαν τα πορτοκαλί, Γιώργο, να πούμε.
1: Α, δηλαδή, ναι, σωστό. Ακόμα αυτά δεν έχουν περπατήσει πολύ, ε.
0: Τίποτα. Μιλάμε 15 πελάτες σε μια εταιρεία. Τι να σου πω, 15 πελάτες.
1: Για θυμίστε τι είναι τα πορτοκαλί για να κλείσουμε, κύριε Χριστοδουλίδη.
0: Είναι τα δυναμικά τιμολόγια που υποτίθεται ότι θα χρεωνόταν η κιλοβατόρα ώρα-ώρα μέσα στο 24ωρο με βάση τη διακύμανση της χοντρικής αγοράς του ρεύμα. Δηλαδή το μεσημέρι που είναι φτηνή η κιλοβατόρα θα έχεις και εσύ φτηνή
1: ρεύμα. Κιλοβατόρα. Η προϋπόθεση είναι να έχεις τον καινούριο μετρητή όμως, ε?
0: Να έχεις έξυπνο μετρητή. Όμως παρόλο που έχουμε 1,5 εκατομμύριο έξυπνους μετρητές, ωστόσο όμως ελάχιστοι έχουν επιλέξει πορτοκαλί τιμολόγιο. Δεν έχει περπατήσει. Μάλιστα. Προφανώς να σου πω για ποιο λόγο δεν έχει περπατήσει. Γιατί δεν υπάρχει η ακολουθία της χρηματιστηριακής διακύμανσης της χοντρικής σε συνάρτηση με την ηλιανική, διότι παραμένει πάλι υψηλή ακόμα και τις μεσημεριανές ώρες. Αυτός είναι ο λόγος.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Χριστοδουλίδη. Καλημέρα, καλή δύναμη.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πολύ για όλα. Λοιπόν, αυτά. Και σήμερα η Καθημερινή για το ζήτημα αυτό, για την ενέργεια, λέει ότι ο χειμώνας που έρχεται είναι δύσκολος για τους καταναλωτές. Ναι, γιατί ο περσινός ήταν πιο εύκολος, λέω εγώ τώρα, γενικά και ειδικά. Αλλά επειδή τα πράγματα, ξαναλέω, δεν είναι πολύ αισιόδοξα με αφορμή την σημερινή κατάσταση, η οποία οριοθετείται και από τα μέτωπα των πολέμων, τα πράγματα γίνονται γενικότερα πιο δύσκολα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Περισσότερες πληροφορίες στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στην νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την.

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Τον εξώστη.
6: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
5: Και σχολιάζεις τους πάντες.
6: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
5: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
6: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
7: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αφορμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό. Ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Μόσχα. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εκφράζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Ο Ρώσος Πρόεδρος από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες το βράδυ νέες επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Ένα από τα αμερικανικά χτυπήματα έπληξε κατοικία όπου βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλα τελετή από την επίθεση. Έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοινώσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εναντίον Αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας 66χρονος, βάρος του οποίου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις με συνολική ποινή που φτάνει τα 120 χρόνια. Η δράση του φέρεται να ξεκινά από το 2011. Τον άρχισαν να εκδίδονται σε βάρος του διαδικαστικές αποφάσεις για πλαστογραφίες, φοροδιαφυγή, απάτες και άλλες σοβαρές οικονομικές παραβάσεις. Για τον εντοπισμό του κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί τόσο από τη Θεσσαλονίκη όσο και από την Αθήνα. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

Βλέπω κάποιους διορισμούς. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Βλέπω λοιπόν διορισμούς αναπληρωτών καθηγητών. Έχω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα από το φίλο μου τον Γιώργο για το γιο του. Πέρυσι ο γιος του ήταν κάπου στα δωδεκάνησα. Και φέτος μάζεψε τα πράγματά του στο τέλος της σεζόν, ήρθε πίσω το παλικαράκι, μαθηματικός αν δεν κάνω λάθος. Είναι φέτος λοιπόν διορίστηκε στην Ιθάκη, κυρίες και κύριοι.

0: την άλλη πλευρά. Πάει να γνωρίσει και το Ιόνιο. Εν τω μεταξύ μου λέγανε κάτι τρελά περί της ορκωμοσίας, λέει, που πρέπει να γίνει στα κεντρικά της υπηρεσίας όπου διορίζονται. Και αυτό έχει ένα επιπλέον κόστος. Δεν μπορεί να γίνει ο διορισμός, μάλλον η ορκωμοσία των αναπληρωτών εκεί όπου είναι το μέρος που θα πάνε. Δηλαδή, αν είναι στις Κυκλάδες, γιατί πρέπει να πάνε όλοι στη Σύρο, που θα μου πεις η Σύρος είναι τα κεντρικά και κοστίζει η Ερμούπολη, από το να πάνε, ξέρω εγώ, αφού θα οριοθετηθεί να πάει, ξέρω εγώ, στην Άνδρο, να πάει και να ορκιστεί στην Άνδρο, για να μην πηγαίνει από εδώ και από εκεί και να κοστίζει παραπάνω στον ίδιο και στην οικογένειά του προφανώς. Αναρωτιέμαι. Θα μου πεις πρωί-πρωί ψάλτη, αυτό σε μαράνε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ένα θέμα για το οποίο, ναι, αφορμή και τα στοιχεία του πληθωρισμού που δόθηκαν τα δεδομένα στη δημοσιότητα χθες, είναι οι εκτιμήσεις της Eurostat. Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε στη χώρα μας τον Αύγουστο 3,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Τον Ιούλιο ήταν 2,7%. Τα αντίστοιχα νούμερα. Θυμίζω ότι από τη Δευτέρα έχουμε αυτό το περίφημο καλάθι του νοικοκυριού, γιατί περί καλαθιού του νοικοκυριού είναι μια εθελοντική προσπάθεια των εταιριών που παράγουν προϊόντα και των σούπερ μάρκετ να μειωθούν. Έχουμε φτάσει περίπου στα 1800 προϊόντα. Χθες έκανα μια κουβέντα με την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, η οποία είναι η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Ένωση Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής, και μου είπε πολύ ωραία πράγματα, διότι δεν είναι μόνο η άποψη που έχει η ΕΚΠΙΖΟ ως καταναλωτική οργάνωση, αλλά όπως θα ακούσουμε και στην κουβέντα που θα κάνουμε τώρα, η ίδια την επίσκεψη που έκανε σε μεγάλο σούπερ μάρκετ, που έψαχνε τρεις ορόφους για να βρει τα προϊόντα στα οποία είχαν μπει τα ταμπελάκια. Τα ταμπελάκια, εδώ μεταξύ, να ξέρετε, μου λέγανε χθες αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες, είναι, λέει, περίπου 3 εκατομμύρια σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Καλημέρα, κυρία Καλαποθαράκου.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Βγάλατε άκρη στην επίσκεψη που κάνατε πριν πάμε στα επίσημα της ΕΚΠΙΖΟ γύρω από αυτή την προσπάθεια, που ενδεχομένως να έχει ένα αποτέλεσμα. Αλλά βγάλατε άκρη εσύ ως καταναλώτρια, καταναλωτής στην επίσκεψη που κάνατε.
1: Χρειάστηκε να διαθέσω αρκετό χρόνο για να βρω αυτά τα περίφημα ταμπελάκια, μείωση τιμών εθνική πρωτοβουλία στην πράξη, όπως ονομάζεται, και σε κάποιες κατηγορίες δεν τα βρήκα καθόλου, όπως το φρέσκο γάλα παράδειγμα. Στο διαρκείας υπήρχαν σε δύο σημεία, αλλά στο φρέσκο, που εγώ προμηθεύομαι και θεωρώ πολλοί καταναλωτές, επίσης και στα τυριά και στα τυριά τα κοπής, αλλά και στα τυποποιημένα δεν βρήκα πουθενά. Ψάχνει κανείς πάρα πολύ για να βρει αυτά τα περίφημα ταμπελάκια, αλλά και όταν τα βρει δεν μπορεί να συγκρίνει, δηλαδή ποια ήταν η αρχική τιμή. Στα ζυμαρικά υπάρχει με πολύ ψηλά γράμματα, παράδειγμα, η προηγούμενη τιμή του μήνα, καθώς επίσης και η μέση τιμή. Αλλά είναι πολύ ψηλά τα γράμματα που πρέπει να τα δει κανείς δίπλα αυτό το ταμπελάκι. Δεν βλέπει τι μείωση έχει γίνει, δηλαδή ποσοστό μείωσης, 5, 8, 10% βλέπει μια τιμή. Μάλιστα. Στην πραγματικότητα. Στα 10 κρατικά που είδα είχε σε τρία ταμπελάκια, στα οποία έλεγε, παράδειγμα, στο μοσχαρίσιο κρέας, σε κάποιες κατηγορίες του είδη του μοσχαρίσιου κρέατος, έλεγε μείον 1 ευρώ το κιλό, από 17,60, 16,60.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον η συγκεκριμένη...
1: Έχει.
0: Από ένα ευρώ έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι, ακριβώς. Πρέπει να διαθέσει αρκετά χρόνο καταναλωτής, καθώς και στα πολυπαντικά επίσης, που και εκεί υπάρχουν τα ταμπελάκια αυτά. Πρέπει να διαθέσει αρκετό χρόνο για να ψάχνει στα ράφια, σε σούπερ μάρκετ που το γνωρίζει, που ψωνίζει προφανώς.
0: Και ξέρει και τις τιμές. Και ξέρει και τις τιμές γενικά, έτσι.
1: Ξέρει και τις τιμές, που είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Θα τις γνωρίζουμε σε κάποια πολύ συγκεκριμένα προϊόντα που τα παίρνουμε
0: τακτικά,
1: κάθε εβδομάδα ή κάθε 2-3 μέρες.
0: Σωστό.
1: Βασικά προϊόντα. Τα υπόλοιπα δεν είναι δυνατόν να θυμάται ο καταναλωτής.
0: Σε γενικές γραμμές, κυρία Καλαποθαράκου, πιστεύετε, εκτιμάτε ότι είναι μια θετική πρωτοβουλία, δηλαδή το γεγονός ότι εμφανίζονται οι επιχειρήσεις, εμφανίζονται στα σούπερ μάρκετ και για, όχι για σκούπες και φαράσια που λέγε και ένας συνάδελφός μου, αλλά για προϊόντα τα οποία είναι λαϊκής κατανάλωσης, δίνει μια ανάσα στον καταναλωτή, έτσι δεν είναι?
1: Έστω και μερικά ευρώ αν ξεπρομίσει ο καταναλωτής, είναι θετικό. Ωστόσο, είμαστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί.

0: ότι είναι ένα μέτρο εθελοντικό, προσωρινό για 2 έως 4 μήνες που θα διαρκέσει και οι τιμές, οι υφιστάμενες τιμές είναι πάρα πολύ ψηλές, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση στο θέμα των βασικών προϊόντων.
1: Άνθρωπος της αγοράς, κυρία Καλαπαθαράκου, τα τελευταία χρόνια αυτά τα προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης και όχι μόνο λόγω ελληνικών συνθήκων και διεθνών συνθήκων έχουν λύει μια αύξηση το οποίο μπορεί να κυμαίνονται από 30 έως 40%.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Δεν είναι μικρή αύξηση και φαίνεται νομίζω και από τη μουρμούρα του κόσμου, από την, ότι δυσανασχετεί ο κόσμος για αυτή την ιστορία.
0: Και ο κόσμος και η κυβέρνηση το αποδέχεται.
1: Μα προφανώς.
0: Δηλαδή είναι το σημαντικότερο πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά η ακρίβεια. Δεν έχει αντιμετωπιστεί. Παρόλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί, που επαναλαμβάνει προσωρινά, είναι εθελοντικά. Το καλάθι του νοικοκυριού που λειτουργήσε πριν κάποια χρόνια και αυτό δεν απέδωσε. Γιατί αν είχε αποδώσει, θα είχε αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Άρα χρειάζονται μέτρα δομικού χαρακτήρα, μόνιμα μέτρα για να αντιμετωπιστεί η εσχροκέρδεια, να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός και πραγματικά οι τιμές να μειωθούν και να υπάρξει ένα κούφι στα ελληνικά νοικοκυριά. Και έλεγχη βέβαια.
1: Ναι. Θα σας πω και για τους ελέγχους. Νομίζω ότι έγινε γνωστό, το ανακοίνωσε και η διοικήτρια της αρμόδιας υπηρεσίας, ότι ξεκινάνε από τις επόμενες μέρες. Θα περάσει λέει 3-4 μέρες για να μπει μια τάξη όσον αφορά το ζήτημα το συγκεκριμένο κλπ. Και μετά θα γίνονται οι έλεγχοι στα σούπερ μάρκετ για τα τιμολόγια. Με τα τιμολόγια, τι τιμές είχαν πριν, τι τώρα, τι έκπτωση έχουν βάλει και αυτές για να δουν αν πραγματικά οι τιμές οι οποίες υπάρχουν είναι οι σωστές ή όχι.
0: Ναι, ωστόσο υπάρχουν και διάφορα τρίκ τα οποία εφαρμόζουν τα σούπερ μάρκετ, δηλαδή τηλεφωνικές συναλλαγές, ενδομηλικές συναλλαγές, όπου αυξάνουν αδικαιολόγητα τις τιμές μέσω αυτών των εταιριών, των δικών τους εταιριών. Δηλαδή κάνουν κάποιους κύκλους στα προϊόντα. Και αυξάνονται οι τιμές από εταιρεία σε εταιρεία με αποτέλεσμα να καταλήγει στον καταναλωτή πολύ ψηλή τιμή.
1: Αχα. Εκτιμάτε εσείς στα μέτρα που πιστεύετε ότι έπρεπε να ληφθούν και η μείωση, ας πούμε, λόγω του ΦΠΑ σε κάποια προϊόντα?
0: Ασφαλώς. Θα έπρεπε να υπάρχει μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα διατροφής, πράγμα που η κυβέρνηση το έχει αποθήσει και απορρίψει. Ναι.
1: Θεωρεί ότι δεν θα περάσουν οι τιμές στην κατανάλωση.
0: Ναι, αυτό είναι αδυναμία όμως. Δηλώνει την αδυναμία των ελέγχων. Έτσι. Ναι. Διότι αν πραγματικά ασκούσε ελέγχους, θα έπρεπε να περάσει αυτή η διαφορά.
1: Mm-hmm. Άρα κλείνοντας αυτή τη σύντομη επικοινωνία, συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι θα περπατήσει αυτή η ιστορία?
0: Ακριβώς αυτό θα έλεγα και εγώ, συγκρατημένα αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα που θα έχει στις τσέπες μας, γιατί αυτό μετράει, να υπάρξει μια πραγματική ανακούφιση στους καταναλωτές, κάποια αρκετά ευρώ. Εντάξει, κάποια λίγα ευρώ ενδεχομένως θα εξοικονομήσει ο καταναλωτής με κόπο και αυτό, ψάχνοντας από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ και μέσα στο ίδιο σούπερ μάρκετ. Διότι μην ξεχνάμε ότι δεν είναι ήδη κωδική σε κάθε σούπερ μάρκετ, έτσι.
1: Σωστό, αυτό είναι. Κάθε σούπερ μάρκετ έχει
0: και διαφορετικούς
1: κωδικούς και ενδεχομένως και διαφορετικές εκπτώσεις.
0: Ναι, και διαφορετικές εκπτώσεις. Και το άλλο που υπόθηκε είναι ότι μπορεί να είναι και μεγαλύτερες οι εκπτώσεις, γιατί δίνει και το ίδιο το κατάστημα.
1: Και επίσης τα προϊόντα μπορεί να μην είναι συνέχεια τα ίδια, μπορεί να αλλάζουν τα προϊόντα στα οποία υπάρχουν οι εκπτώσεις. Το λέω αυτό διότι και αυτό μπορεί να διαφοροποιηθεί με την πάροδο του χρονικού διαστήματος που θα συμμετέχουν οι εταιρείες που παράγουν κάποια προϊόντα. Κλείνοντας, γιατί δεν έχουμε καταναλωτικό κίνημα, κυρία Καλαπαθαράκου? Εμείς δεν, δηλαδή, ως χώρα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν επιβάλλουμε ποινές με τον τρόπο μας ως καταναλωτές όταν διαπιστώνουμε ότι ένα προϊόν, ας πούμε, άλλαξε χωρίς να το πει το βάρος του προϊόντος για να μην αλλάξει την τιμή, δηλαδή κάνει παιχνίδια, γίνονται γνωστά, επιβάλλονται πρόστιμα ενδεχομένως από την πολιτεία, αλλά ο πολίτης δεν έχει καταναλωτική συνείδηση να τιμωρήσει την εταιρεία του προϊόντος αυτού.
0: Ναι, όντως έτσι είναι, δεν έχει αναπτυχθεί καταναλωτική συνείδηση στην ελληνική κοινωνία, διότι δεν έχει ασχοληθεί η πολιτεία. Να εκπαιδεύσει από μικρό, από το νηπιαγωγείο κιόλας. Είναι ένα αίτημα των ενώσεων καταναλωτών εδώ και 30 χρόνια. Να μπει στην εκπαίδευση με βιωματικό τρόπο, ώστε να αναπτυχθεί η καταναλωτική συνείδηση στη χώρα μας. Από τη μια είναι αυτό, και από την άλλη είναι ότι το καταναλωτικό κίνημα έχει αφαιθεί στην τύχη του. Είναι θελοντικό, δεν έχει υποστηριχτεί ούτε θεσμικά, ούτε οικονομικά, ούτε λειτουργικά.

0: Δηλαδή παλεύουμε με τα θηρία, θα έλεγα, στην κυριολεξία. Η Εκπιζώ έχει μια διαδρομή πολύ σημαντική τα 30 τελευταία χρόνια. Έχει έναν αγώνα στα δικαστήρια, κυρίως κατά των τραπεζών, ασφαλιστικών εταιριών, και έχει κερδίσει πάρα πολλά. Αλλά ωστόσο δεν έχει υποστηριχθεί στο παραμικρό την τελευταία 15 ετία για όλους αυτούς τους αγώνες που κάνει.
1: Ευχαριστώ, κύριε Καλαποθαράκου, την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα
0: εγώ
1: πολύ.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, καλή δύναμη, κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, για τα ζητήματα τα οποία έχουν ξεκινήσει από χθες. Ακούω μουρμούρες, να ξέρετε, από φίλους ακροατές για τα θέματα αυτά. Οπότε εδώ θα είμαστε, ό,τι θέλετε, στη διάθεσή σας για να τα κουβεντιάσουμε. Πάμε αμέσως στον κύριο Κολιομιχάλη για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Και εγώ σας πηγαίνω, καλημέρα, Γιώργο μου, κατευθείαν στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Κόμβος! Α, δεν έχει κόμβο. Α, με συγχωρείς. Κόμβος. Για πες.
2: Από την Αιτιόνια Ακτή, πηγαίνοντας προς τον Άγιο Διονύσιο και τα τρένα, θα καθυστερήστε και προς την πλατεία Υποδαμίας βεβαίως.
1: Ναι.
2: Από τις φυλακές του Κορυδαλού προς την Κηφισού θα βρείτε πολλή κίνηση. Στα δύο ρεύματα της Κηφισού, 10-15 λεπτές το πολύ καθυστερήσεις. Ο Σκαραμαγκάς έχει πολύ χαμηλές ταχύτητες, αραιό μποτιλιάρισμα, και η άνοδος φυλής στο Καματερό, Γιώργο.
1: Άρα είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση.
2: Καλύτερα σε σχέση με
1: το λέω, γιατί είχαμε κόντρα όταν τελείωσε η εκπομπή και κουβεντιάζαμε δίπλα-δίπλα για την εικόνα που είχε χθες το σύστημα. Mm-hmm. Με τα τροχαία που είχε βεβαίως και κάποια γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν. Έχει κίνηση, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο για την σημερινή ημέρα.
2: Αυτό είναι αποδεκτό. Το χθεσινό πράγμα ήταν υπερμέγεθο.
1: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Ευχαριστούμε. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Είστε στην Nova, κερδίζετε 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείτε να επισκεφτείτε αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Αυστρία, η Τσεχία και η Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Κατεβάστε το Παντού App και πάρτε το deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Isoflex PGU 500 από την Ιζομάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνο σταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU500. Ο πρωταθλητής της στεγάνος σταρατσών που δίνει οριστικές λύσεις ακόμη και σε απαιτητικές εφαρμογές με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Και στεγάνος σταρατσών λοιπόν επιλέγουμε Isomat και Isoflex PU500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνος σταρατσών.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σιγά την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
1: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
4: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
6: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
5: Γιάννης Τζούνος.
7: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Και τελείωσε η υπόθεση.
5: Νότης Παπαδόπουλος.
8: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
5: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
8: Πώς εδώ ήτανε.
6: Γεια σας.
9: Καταπληκτικό.
10: Αφήνουμε τα καταπληκτικά στην άκρη και ερχόμαστε στα καθημερινά. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε. Είναι 9 λεπτά πριν από τις 8. Είναι στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Αντώνης Φραντζής. Ο κύριος Φραντζής είναι, γιατί συνήθως μιλάμε και αναφερόμαστε στα της Αθήνας και τις οργανώσεις της Αθήνας. Ο κύριος Φραντζής λοιπόν είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας της Θράκης. Της Θράκης μας. Και επειδή τα έχουμε πει κάνα δύο φορές στο παρελθόν, είπα να κουβεντιάσουμε για μια ακόμα φορά, εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πώς πάνε τα πράγματα λοιπόν στο εμπόριο και την επιχειρηματικότητα, τι ζητήματα βάζουν πάνω στο τραπέζι, γιατί στείλανε και οι άνθρωποι εκεί του εμπορίου τα αιτήματά τους. Και να κουβεντιάσουμε και λίγο πώς πάνε τα πράγματα με τις σχέσεις με την Βουλγαρία και την Τουρκία, γιατί φαίνεται να έχει πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις η ιστορία αυτή. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, καλημέρα κύριε Φραντζή.
11: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας και ευχαριστώ για το βήμα που μας δίνετε.
10: Εγώ.
11: Και η Θράκη.
10: Βέβαια, δεν θα ακουστεί η Θράκη, είναι δυνατόν. Λοιπόν, για πέστε μας τώρα, τι θέματα βάζετε πάνω στο τραπέζι εσείς? Υποψιάζουμε παρόμοια ζητήματα με την επιχειρηματικότητα και των υπόλοιπων περιοχών.
11: Έτσι ακριβώς. Έχουμε ουσιαστικά επιλέξει κάποια από τα θέματα που έχει κατεβάσει η Εθνική μας Ομοσπονδία, η ΕΣΕΕ, και έχουμε προσθέσει μόνο ένα δικό μας τοπικό. Υπάρχουν πολύ περισσότερα. Απλώς τα προτεραιοποιήσαμε και επιλέξαμε, γιατί αλλιώς ήταν πάρα πολλά αυτά που γίνονται.
10: Άρα τι προτείνετε εσείς, τι ζητήματα θέλετε, βάζετε πάνω στο τραπέζι?
11: Εμάς που είναι πλέον, πώς το λένε, στην αιχμή του δόρατος της συνδικαλιστικής μας
10: εκπροσώπησης,
11: ναι. Ζητάμε το τεκμαρτό. Πρέπει να φύγει, είναι γελίο. Αυτή τη στιγμή πλήττονται πάρα πολλοί κόσμος και είναι γελίο σε μια χώρα που πλέον ελεγχόμαστε για τα πάντα να έχουμε τεκμαρτό. Η ΑΕΔΕ ξέρει καλύτερα από τους επιχειρηματίες πλέον πώς κινείται η επιχείρησή τους. Είναι όλα ανεβασμένα στην ΑΕΔΕ, έχουμε την κάρτα εργασίας, έχουμε τα POS, είμαστε διασυνδεμένοι, έχουμε ηλεκτρονικά τιμολόγια. Έχει προσθεθεί ένα τεράστιο βάρος σε εμάς. Παρ' όλα αυτά, το κράτος πλέον γνωρίζει τα πάντα για εμάς. Δεν υπάρχει προδιαφυγή, όλα είναι κρίσταλο. Mm. Αυτό είναι πλέον γελίο, γιατί μας πιέζει και μας δημιουργεί προβλήματα. Δεν χρειάζεται, και το έχουμε κοστολογήσει μάλιστα σαν ΕΣΕΕ. Κοστίζει περίπου στα 200 με 240 εκατομμύρια, αν το αφαιρέσουμε αυτό.
10: Ναι, αυτό είναι το πρώτο βασικό θέμα λοιπόν. Τι άλλο θέμα βάζετε πάνω στο τραπέζι?
11: Εμείς ζητάμε, όπως είναι όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες, να έχουμε και εμείς, πώς το λένε,

0: την. Με συγχωρείτε.
1: Καλά, δεν πειράζει. Εντάξει, καταλαβαίνω.
0: Ζητάμε να έχουμε το αφορολόγητο. Ζητάμε να έχουμε την. Το ακατάσκητο του λογαριασμού μας, να μπορούμε να κινηθούμε. Δηλαδή έχουμε διαφοροποίηση σε διάφορα σημεία και φυσικά θέλουμε και και την προκαταβολή του πόρου ή να ακυρωθεί τελείως, γιατί ουσιαστικά προκαταβάλλουμε τα χρήματα και αυτή τη στιγμή στην αγορά δεν υπάρχει ρευστότητα. Θέλουμε να βοηθηθούμε, γιατί προκαταβάλλουμε τους πόρους.
1: Ακούω την κυβέρνηση, κύριε Φρατζίνα, λέει ότι αυτοί οι οποίοι είναι συνεπείς, προφανώς αυτοί οι οποίοι ελέγχονται με τους πολλαπλούς τρόπους που αναφέρατε κι εσείς μέσω της ΑΔΕ, σε αυτούς θα υπάρχει μία βοήθεια γύρω από τα ζητήματα αυτά. Θεωρείτε ότι αυτό θα λειτουργήσει δημιουργώντας προβλήματα σε εκείνους οι οποίοι δεν είναι συνεπείς? Γιατί για τους συνεπείς καταλαβαίνουμε τώρα. Οι μη συνεπείς...
0: Πάντως πρέπει να υπάρξει μια διαφοροποίηση. Δεν μπορεί να είμαστε όλοι στο ίδιο.
1: Στην ίδια κατηγορία.
0: Κάποια στιγμή πρέπει και αυτός που είναι συνεπής, που πληρώνει, κάνει τα πάντα, πρέπει και αυτός
1: να έχει μια ελάφρυνση.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Τώρα, επειδή δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, μου λέγατε στην τηλεφωνική επικοινωνία που κάναμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ότι οι Βούλγαροι που μπήκαν στο ευρώ ζορίζονται και ότι έρχονται για ψώνια, ενώ ψώνια συνήθως κάνανε οι κάτοικοι της Θράκης μας που περνάγανε τα βόρεια σύνορα ή στην Τουρκία. Οι Τούρκοι καλά έχουν τεράστιο πρόβλημα με τον πληθωρισμό, έρχονται σε εμάς, στην Αλεξανδρούπολη με πούλμαν κλπ. Και οι Βούλγαροι μαθαίνουν ότι έρχονται στα δικά μας μαγαζιά.
0: Έχει παρατηρηθεί φέτος το καλοκαίρι ότι όχι απλώς έρχονται για διακοπές για τη θάλασσα, αλλά όταν επιστρέφουν, μπαίνουν στα μάρκετ και παίρνουν σακούλες τεράστιες με τρόφιμα, τυριά κτλ. Αυτό χωρίς να ξέρω, γιατί δεν πηγαίνω πολλές φορές στη Βουλγαρία για να μπορέσω να συγκρίνω τις τιμές, αλλά βλέποντας αυτήν την συνήθεια, αυτήν την καινούργια νέα συνήθεια, καταλαβαίνω ότι υπάρχει πρόβλημα. Ότι πλέον η Βουλγαρία έχει γίνει ακριβή χώρα και μάλιστα ενδεχόμενα ακριβότερη σε κάποια προϊόντα από εμάς.
1: Έμαθα ότι αυτή η είσοδος της Βουλγαρίας στο ευρώ έφερε σχεδόν κάποια γνωστά προβλήματα που είχε και η είσοδος του ευρώ στη χώρα μας. Στρογγυλοποιήσεις προς τα πάνω, άρα...
0: Διπλασιασμό ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Εμείς περιμέναμε, έχοντας το δικό μας παράδειγμα, θα είναι πιο προετοιμασμένοι και δεν θα έχουν τα ίδια προβλήματα που περάσαμε εμείς όταν μπήκαμε στο ευρώ. Αλλά φαίνεται ότι είναι ακριβώς στην ίδια κατάσταση όπως ήμασταν εμείς το 2001.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή έκρηξη τιμών, διπλασιασμών, το λέβα ήταν 1:2, πλέον τα δύο λέβα γίνανε 2 ευρώ. Είναι διπλασιασμός ουσιαστικά.
1: Πώς το... τάλε κουάλε η ιστορία. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Ξαναλέω, στην Τουρκία επίσης πολύ ακριβά και έρχονται για ψώνια στην Ελλάδα, στην ελληνική πλευρά, όπως επίσης και οι επισκέπτες μας στα νησιά οι οποίοι έρχονται και διαφημίζουν και μέσω κοινωνικών δικτύων τις τεράστιες διαφορές στις τιμές από τα εστιατόρια, από τα μαγαζιά, τα ψηλικά, από οτιδήποτε, τα σούπερ μάρκετ κλπ.
0: Ξέρετε, τα τόσα χρόνια κρίσης μας έχουν δημιουργήσει, έχουμε γίνει ανταγωνιστικοί με την κακή, γιατί είμαστε πολύ φθηνοί πλέον.
1: Ναι.
0: Όλες τις αυξήσεις απορροφούμε εμείς, γιατί ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να ανταπεξέλθει όλα αυτά. Και έρχονται οι ξένοι και μπορούν και μας τα παίρνουν αυτοί.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου, χαιρετισμούς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Αντώνης Φρατζής, ο Πρόεδρος Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας της Θράκης. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά, εδώ στο Sky 100,3, ο Άρης Πορτοσάλτε.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το κτήμα Παλιβού στην αρχαία Νεμαία σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του Αγιοργήτικου. Εκεί όπου το κρασί συναντά τις τέχνες, την ιστορία και τον πολιτισμό. Το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου απολαύστε ένα δήμερο γεμάτο γευσιγνωσίες, ξεναγήσεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές. Μεγάλες ημέρες της Νεμαίας 2026 στο κτήμα Παλιβού. Η γιορτή του Αγιοργήτικου ξεκινά εδώ. Περισσότερες πληροφορίες στο www.palivos.gr.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Απολαύστε.
3: Α 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αφορμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό. Ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μίλησε για σοβαρή απειλή από τη Μόσχα. Έκανε λόγο μάλιστα για μια μακρά σειρά επιχειρήσεων αποσταθεροποίηση εναντίον της Ευρώπης. Ανακοίνωσε ότι κάλεσε το Ρώσο πρεσβευτή για εξηγήσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι η χώρα θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Σε δήλωσε το Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανέφερε ότι η στρατιωτική συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητά της να αποτρέπει και να υπερασπίζεται τους συμμάχους εναντί οποιασδήποτε απειλής. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης, σημειώνοντας: οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Από την πλευρά του, ο Ρώσος Πρόεδρος από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες το βράδυ νέες επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Ένα από τα αμερικανικά χτυπήματα έπληξε κατοικία που βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν. Κατά 5% αυξήθηκε χθες η τιμή του πετρελαίου μετά τα νέα πλήγματα στο Ιράν, με το αμερικανικό αργό να ξεπερνάει τα $90 το βαρέλι για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου. Αυτή την ώρα βρίσκεται στα $97 ανά βαρέλι. Το Μπρέντ διαμορφώνεται στα $95.3 το βαρέλι. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν 3 συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για την υπόθεση. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, κρίσιμη θεωρείται και η λήψη καταθέσεων από τα

παιδιά που εντοπίστηκαν στο σπίτι. Διακοίνωση με τις γνωστές προκλητικές αιτιάσεις της για τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας φέρεται να έχει στείλει η Άγκυρα στην Αθήνα, σύμφωνα με πληροφορίες στον τουρκικό τύπο. Στη διακοίνωση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκθέτει τις απόψεις και τις αντιρρήσεις της για τις ενέργειες της Ελλάδας και αναφέρει ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει το status quo στο Αιγαίο. Για τις νέες τουρκικές κινήσεις στο Αιγαίο και τη στάση της Άγκυρας θα ενημερώσει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γραπετρίτης στους Ευρωπαίους ομολόγους του στην άτυπη συνόδο που πραγματοποιείται στην Ιρλανδία. Σε συνέντευξή του στα νέο Ο Υπουργός Εξωτερικών ξεκαθαρίζει πως το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Πόντισης Καλωδίου αδειοδοτείται από την Ελλάδα και βρίσκεται στη δική της θαλάσσια δικαιοδοσία, άρα δεν τίθεται θέμα αδειοδότησης από άλλη χώρα. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας 66χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις με συνολική ποινή που φτάνει τα 120 χρόνια. Η δράση του φέρεται να ξεκινά από το 2011, όταν άρχισαν να εκδίδονται σε βάρος του διαδοχικές δικαστικές αποφάσεις για πλαστογραφίες, φοροδιαφυγή, απάτες και άλλες σοβαρές οικονομικές παραβάσεις. Για τον εντοπισμό του κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί τόσο από τη Θεσσαλονίκη όσο και από την Αθήνα. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν χθες ισόπαλοι με σκορ 2-2 σε αναμέτρηση που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, σήμερα θα παίξουν στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μάρκο Τζάγκυρας, θα ενημερώσει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γραπετρίτης στους Ευρωπαίους ομολόγους του στην άτυπη συνόδο που πραγματοποιείται στην Ιρλανδία. Σε συνέντευξή του στα νέο Υπουργός Εξωτερικών ξεκαθαρίζει πως το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Πόντισης Καλωδίου αδειοδοτείται από την Ελλάδα και βρίσκεται στη δική της θαλάσσια δικαιοδοσία, άρα δεν τίθεται θέμα αδειοδότησης από άλλη χώρα. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας 66χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις με συνολική ποινή που φτάνει τα 120 χρόνια. Η δράση του φέρεται να ξεκινά από το 2011, όταν άρχισαν να εκδίδονται σε βάρος του διαδοχικές δικαστικές αποφάσεις για πλαστογραφίες, φοροδιαφυγή, απάτες και άλλες σοβαρές οικονομικές παραβάσεις. Για τον εντοπισμό του κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί τόσο από τη Θεσσαλονίκη όσο και από την Αθήνα. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν θέσεις

0: Στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 ΠΑΟΚ ΟΦΗ. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι απόγευμα κυρίως στα γκυρωρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι αρχικά ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρωτικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36. Την Πέμπτη αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Την Παρασκευή τέλος λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Και τις δύο ημέρες θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια...
6: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
8: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφοί Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφοί Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας, 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
9: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
12: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.

ισοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Στομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Α. 88,6.

καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Στα 11 λεπτά μετά τις 8, ξεκινάμε παρέα στο πρωινό της ενημέρωσης. Στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Πέμπτη. Λίγο μετά τις 8 μέχρι και τις 9.30. Σήμερα Τετάρτη, 2 του Σεπτεμβρίου. Είναι του Αγίου Μάμαντος του Μάρτυρος. Υπάρχει ένα πολύ πολύ μεγάλο πανηγύρι εκεί στα Μουδανιά, έξω από τα Μουδανιά, στην Χαλκιδική. Πάρα πολλοί κόσμος. Και μαζεύεται στην κυριολεξία όλη η Χαλκιδική εκεί. Σήμερα λέει είναι η Παγκόσμια ημέρα της Καρύδας. Ενώ σαν σήμερα το πολύ μακρινό 31 π.Χ. λαμβάνει χώρα η ναυμαχία του Ακτίου μεταξύ του Οκταβιανού και της συμμαχίας του Μάρκου Αντώνιου και της Κλεοπάτρας. Αν δεν ξέρουμε ιστορία, μπορούμε να πάμε στις κινηματογραφικές ταινίες, έτσι. Για την ταινία Κλεοπάτρα, κλασική. Ο Οκταβιανός αναδεικνύεται νικητής και λίγο αργότερα αναλαμβάνει αυτοκράτορας της Ρώμης. Σαν σήμερα το 1822, έπειτα από συμφωνία με τον Κασέρ Αχμέτ Πασά, οι Σουλιώτες εγκαταλείπουν τον τόπο τους από το λιμάνι της Πλάντζας για να εγκατασταθούν πρόσφυγες στα Επτάνησα. Από εκεί, παρά την απαγόρευση των Αγγλικών αρχών, θα διαφύγουν αργότερα στα διάφορα μέτωπα της Νοτιού Ελλάδος για να πολεμήσουν υπό την αρχηγία δικών τους ή άλλων οπλαρχηγών. Και τώρα για να δείτε πως η ιστορία κάνει κύκλους, πως αν δεν τη μαθαίνουμε την ιστορία, είμαστε ή αν δεν μαθαίνουμε από την ιστορία, είμαστε υποχρεωμένοι να επαναλάβουμε το μάθημα. Σαν σήμερα λοιπόν το 1843, η πτωχευμένη Ελλάδα αναγκάζεται να υπογράψει τι μνημόνιο που συντάσσουν οι τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων, Αγγλία, Γαλλία, η Ρωσία, για τα οικονομικά του κράτους. Την επόμενη μέρα θα ξεσπάσει η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. Μνημόνιο από το 1843 και πόσα άλλα στην πορεία μέχρι το παρόν. Σαν σήμερα το 1945 λήγει και επισήμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με την παράδοση της Ιαπωνίας. Η επίσημη τελετή λαμβάνει χώρα επί του πολεμικού πλοίου Μιζούρι στα ανοιχτά του κόλπου στο Τόκιο. Και εδώ εννοείται πως η χώρα μας διαφέρει από τους υπολείπους. Ενώ όλοι οι άλλοι άρχιζαν να επουλώνουν τις πληγές τους, εμείς ετοιμαζόμασταν για τον αιματηρό καταστροφικό εμφύλιο πόλεμο. Που βεβαίως το 1949 αυτές τις μέρες

ολοκληρώνεται. Συν 4 χρόνια δηλαδή, από το 1940 μέχρι σχεδόν το 1950, 49 τέλος πάντων, πόλεμο είχαμε στη χώρα μας. Δεν μας έφτανε ο παγκόσμιος, ο δεύτερος. Σαν σήμερα το 1966, ο Χρήστος Παπανικολάου κατακτά το αργυρό μετάλλιο στο Άλμα Επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου της Βουδαπέστη με 5-0-5. Πίσω από έναν Ανατολικογερμανό. Μεγάλο αντίπαλο σε όλες τις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Και δείτε πώς είναι τα πράγματα, έτσι. 1966, οι κορυφαίες επιδόσεις είναι 5, λίγο πάνω από τα 5 μέτρα. 80 χρόνια μετά, οι κορυφαίες επιδόσεις είναι λίγο πάνω από τα 6 μέτρα. Ένα μέτρο κέρδισαν οι αθλητές στο επικοντό. Τέλος, σαν σήμερα το 1977, έχουμε σφοδρή επίθεση κατά των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών που εξαπολύεται από τον πρόεδρο τότε της Βουλής, επαναλαμβάνω 1997, τον Απόστολο Κακλαμάνη. Φωτογραφίζοντας τα δύο μεγαλύτερα τηλεοπτικά κανάλια, πια άραγε, λέει ότι στο ένα, το ένα αρπάζει τα λεφτά από τον Κοσμάκη στη Σοφοκλέος και το άλλο ετοιμάζουν να κάνουν το ίδιο. Ετοιμάζονται να κάνουν το ίδιο. Ακόμα επισημαίνει ότι καμία κυβέρνηση δεν τολμάει να τα βάλει με αυτά τα συμφέροντα. Μάλιστα. Σαν σήμερα το 1877 πεθαίνει ο Κωνσταντίνος Κανάρης, η μεγάλη μορφή της Ελληνικής Επανάστασης, καθώς και το 1984 πεθαίνει ένας μεγάλος ηθοποιός, ο Μάνος Κατράκης.

Πάμε να δούμε λίγο τον καιρό. Οι προβλέψεις που έλεγαν ότι σήμερα θα έχουμε συννεφιές. Μέχρι ένα σημείο έπεσαν μέσα. Όσο προχωράει η ημέρα, τα σύννεφα θα αποχωρούν. Και θα έχουμε θερμοκρασία που θα φτάσει έως τους 30 βαθμούς Κελσίου. Κάποια λίγα συννεφάκια και αύριο στον ουρανό με θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Και το ίδιο σκηνικό θα το έχουμε μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Και την Κυριακή βλέπουμε ηλιοφάνεια με 33 στο μέγιστο της τιμής της θερμοκρασίας.

Λοιπόν, τώρα πάμε στα θεματάκια μας και σήμερα είναι από τις μέρες που είναι δεδομένο ότι έχουμε τόσο πολύ υλικό από όλες τις κατηγορίες που θέλουμε να αναφέρουμε και να σχολιάσουμε μαζί σας. Που είναι σίγουρο, όπως είπα, δεν θα προλάβουμε. Πάμε γρήγορα όμως. Ειδικά αυτά που συμβαίνουν και στην Ευρώπη και βεβαίως στη Μέση Ανατολή είναι πολύ σημαντικά και μας επηρεάζουν ή μας κάνουν να πιστέψουμε ότι τα προβλήματα που βιώνουμε, της ακρίβειας κυρίως, δεν θα τελειώσουν σύντομα. Ή μάλλον μας το επιβεβαιώνουν για ακόμα μια φορά για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Τι εννοούμε? Και χθες νομίζω σας το αναφέραμε για αυτή την κλιμάκωση της κόντρας ανάμεσα στη Γερμανία και τη Ρωσία με αφορμή ένα περιστατικό που έγινε πριν από ένα μήνα σε ένα αεροδρόμιο στη Λειψία, εκεί που βρέθηκε ένα οπλισμένο drone δίπλα ακριβώς σε μια επιβατική πτήση, σε ένα επιβατικό αεροσκάφος της γραμμής δηλαδή. Ένα μήνα οι Γερμανοί το έψαχναν και χθες υπουργοί επίσημα βγήκαν σε συνέντευξη τύπου και είπαν ότι αυτό το drone είναι ρωσικό και αυτό ήταν μια ευθεία απειλή επίθεση της Ρωσίας προς τη Γερμανία. Τα πράγματα κλιμακώνονται επί

κίνδυνα. Το κλίμα βαραίνει ακόμα περισσότερο. Εννοείται πως η Ρωσία του Πούτιν νύπτει τα σχήρας της, δεν ξέρουμε τι είναι αυτό το ντρόουν, δεν το βάλαμε εμείς, αυτό είναι προβοκάτσια. Ενώ ακούστε έτσι και πώς αντιλαμβάνεται τα πράγματα ο Πούτιν, αυτή τη στιγμή είναι σε μια μεγάλη συνάντηση των χωρών της Ασίας, εκεί στο Κυργιστάν, στην Κυργιζία. Χαρακτήρισε τις επιθέσεις που κάνει η Ουκρανία προς τη Ρωσία, προς πολιτικούς στόχους και στρατιωτικούς, ως κρατική τρομοκρατία. Ενώ δεν είπε κουβέντα για τους στόχους που, πολιτικούς πάλι και στρατιωτικούς, που έχει η Ρωσία προς την Ουκρανία. Τα δικά μου και τα δικά σου πάλι δικά μου. Αυτή είναι η φιλοσοφία του. Ενώ τα έβαλε και με τον ηγέτη της Αρμενίας. Γιατί θέλει, λέει, να ενταχθεί η Αρμενία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει λόγο και γι' αυτό ο μεγάλος. Τέλος πάντων, εμείς μένουμε στο κυρίαρχο αυτό που σας είπαμε, γιατί αυτό σημαίνει ότι όπως το θερμόμετρο ανεβαίνει, τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα και δεν ξέρουμε πού θα σταματήσει αυτό. Λέγαμε, ελπίζαμε ότι μετά από τόσα χρόνια θα τελειώσει ο πόλεμος, αλλά αυτό πλέον το έχουμε αποκλείσει. Δεν φαίνεται το τέλος του μπροστά μας. Τώρα και η άλλη φωτιά, εκεί στη Μέση Ανατολή πάλι είχαμε ανάφλεξη. Από ό,τι φαίνεται οι Ιρανοί προσπάθησαν να ποντίσουν εκεί στη θάλασσα στα στερνά του Ορμούζ νάρκες. Τους αντιλήφθηκαν οι Αμερικάνοι, άρχισαν την αντίδραση, φυσικά απέτρεψαν αυτή την πόντιση των ναρκών, αλλά και χτύπησαν και άλλους στρατιωτικούς στόχους εκεί στην περιοχή, αν θέλετε να το πούμε έτσι. Βεβαίως, αντέδρασαν και οι Ιρανοί και χτύπησαν και αμερικανικές βάσεις, που επαναλαμβάνω είναι εγκαταλελειμμένες στον κόλπο, αλλά και χώρες του κόλπου, Μπαχρέιν, Κατάρ κτλ. Ούτε και από εκεί φαίνεται ότι θα έχουμε τέλος σύντομα. Θα είναι ένας πόλεμος φθοράς και όποιος αντέξει. Και σε αυτόν τον πόλεμο φθοράς έχει μπει και ένα μεγάλο υπερόπλο των Αμερικάνων, που είναι ο οικονομικός στραγγαλισμός. Και από ό,τι φαίνεται αυτός είναι που φοβούνται περισσότερο οι Ιρανοί. Τώρα, κλιμάκωση σε όλα τα επίπεδα, κλιμάκωση και στα ελληνοτουρκικά. Δεν θα επιτρέψουμε, λέει, αλλαγή του status quo στο Αιγαίο. Ποιοι το λένε αυτό? Οι Τούρκοι έχουν, λέει, δικαιώματα και δεν επιτρέπεται, μάλλον δεν θα επιτρέψουν να ποντιστεί αυτό το περίφημο καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδος χωρίς να δώσουν την άδειά τους. Γιατί είναι οι αγάδες στην περιοχή, οι μπέιδες ή οτιδήποτε άλλο, πείτε το. Αυτό είναι ακόμα μία προειδοποίηση. Τη γνωρίζουν αυτοί από την ελληνική πλευρά. Γι' αυτό λέμε πως πάμε και σε κλιμάκωση. Όταν θα έρθει η ώρα της πόντισης, η οποία ώρα αυτή δεν αργεί. Έρχεται στο άμεσο διάστημα. Τώρα, αν αυτό είναι μια λεκτική επίθεση με στόχο να μην το κάνει αυτό το βήμα η ελληνική πλευρά, απλά και μόνο στα λόγια, δεν είμαστε και τόσο σίγουροι. Θα έρθει όμως η κρίσιμη ώρα. Στο παρελθόν η χώρα μας έκανε πίσω. Βλέπε Κάσος, η περίπτωση της Κάσου. Δεν ξέρω αν και τώρα η ελληνική κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να κάνει το βήμα μπροστά ή να κάνει το βήμα πίσω. Θα το δούμε στην πορεία. Και αυτό το θέμα, κρατήστε το, θα φουσκώνει όλο και περισσότερο μέχρι να φτάσουμε σε αυτό που σας είπαμε, την ώρα την κρίσιμη. Την ώρα της απόφασης. Ή μπροστά ή πίσω, με ό,τι συνεπάγεται και η μία και η άλλη επιλογή. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη ΔΕΘ, κάθε μέρα, ξέρετε,
δημοσιογράφοι διάφοροι.

δημοσιογράφοι αποκαλύπτουν κάποιες λεπτομέρειες αυτών των παροχών που θα δοθούν, θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό. Πλέον είναι δεδομένο αυτό που σας είπαμε, αυτή τη μίνι σύνταξη που παίρνουν κάθε Νοέμβριο συνταξιούχοι. Αυτό το ποσό θα αυξηθεί κατά πολύ και οι πληροφορίες λένε πως θα είναι 460 ευρώ. Γιατί όχι 450 ή 500, 460 συγκεκριμένα. Γιατί αυτή είναι η κατώτατη σύνταξη στη χώρα μας. Άρα δηλαδή θα βαφτιστεί ως μια άλλη σύνταξη κατώτατη προς όλους τους συνταξιούχους. Και τώρα φανταστείτε, έτσι, από τα 250, τόσο δεν ήταν πέρσι. Πάμε σε 460 και αν είναι ένα ζευγάρι συνταξιούχων, πάμε στα 920 μαζί. Δεν είναι άσχημα, δεν είναι και κάτι που θα κάνει τεράστια διαφορά, επαναλαμβάνω όμως, δεν είναι άσχημα. Επίσης, θα ανακοινωθεί η αύξηση του κατώτατου μισθού που θα φτάσει στα 960 ή 970 ευρώ. Βεβαίως, αυτή την αύξηση του κατώτατου μισθού θα την πληρώσει, περισσότερο ο ιδιωτικός τομέας. Γι' αυτό και θα έχουμε και μείωση των εργοδοτικών εισφορών, περαιτέρω μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Έτσι ώστε να μπορούν οι ιδιωτές επιχειρηματίες να ανταποκριθούν σε αυτή τη νέα αύξηση που θα πρέπει να δώσουν την κατώτατη, το κατώτατο μισθό στους εργαζόμενους. Υπάρχουν και άλλα, όπως για παράδειγμα αυτό που τονίστηκε, ότι αυτό το 460 ευρώ θα είναι το πρώτο από τα συνολικά 3, βάλτε το εντός εισαγωγικών, δωράκια που θα πάρει ο κόσμος πριν φτάσουμε στις εκλογές. Θα είναι τώρα το Νοέμβριο, θα είναι στις αρχές του χρόνου Ιανουάριο, κάτι θα δοθεί δηλαδή με την αλλαγή του χρόνου, περιμένουμε να τα ακούσουμε, και επίσης θα είναι κάτι λίγο πριν τις εκλογές, την Άνοιξη, έτσι ώστε ο κόσμος να πάει με διαφορετική, ελπίζω στην κυβέρνηση, ψυχολογία στην κάλπη. Και πριν βιαστούν κάποιοι να πούν ότι να, αυτά είναι προεκλογικές παροχές, δεν επιτρέπονται κτλ. Κτλ. Να σας πω ότι όλοι το έχουν κάνει όταν ήταν στην κυβέρνηση. Τελευταίο παράδειγμα, Αλέξης Τσίπρας. Πριν τις εκλογές του 19, εκεί ήταν λίγο πριν το Πάσχα, μάλλον μετά το Πάσχα, αν θυμάστε καλά, έδωσε ό,τι είχε από το περίσσευμα ως μια μικρή σύνταξη στον κόσμο, κυρίως στους συνταξιούχους, έτσι ώστε να τους γλυκάνει, όπως και τώρα εδώ η κυβέρνηση. Αλλά δεν το πέτυχε. Τα αποτελέσματα τα είδαμε και λίγο μετά των ευρωεκλογών, προσέξτε, ευρωεκλογές ήταν, και λίγο μετά τα αποτελέσματα είχαμε και εκλογές το καλοκαίρι του 19, με τα γνωστά αποτελέσματα. Τώρα, αν κάποιος πει γιατί κυκλοφορούν τόσο πολλές οι ειδήσεις, οι διαρροές, γιατί έχουμε τόσο πολλές διαρροές σε ό,τι έχει να κάνει με τους συνταξιούχους, είναι γιατί οι συνταξιούχοι είναι μια κρίσιμη μάζα αναφορικά με την εκλογική διαδικασία. Και θα δώσουν στους συνταξιούχους παραπάνω, αλλά και το κυκλοφορούν όλο και περισσότερο ότι θα δώσουν στους συνταξιούχους. Γιατί οι συνταξιούχοι είναι αυτή η κρίσιμη μάζα, αυτό το κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που συμμετέχει μαζικότερα από κάποια, από οποιαδήποτε άλλη μάλλον κοινωνική ομάδα στις εκλογές. Πηγαίνουν οι περισσότεροι από τους συνταξιούχους να ψηφίσουν. Δεν είναι σαν τους νέους που προτιμούν αν είναι καλοκαίρι τις παραλίες, αν είναι χειμώνα τις καφετέριες. Γιατί αυτό συμβαίνει, μην κρυβόμαστε, σε ένα ποσοστό, όχι απολύτως, αλλά αυτό συμβαίνει. Οι συνταξιούχοι βάζουν το κουστούμάκι, ο παππούς βάζει το καλό το φόρεμα γιαγιά και πάει να ψηφίσει. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα.

Ερχόμαστε στα δικά μας και πριν πάμε όμως στα δικά μας, να πούμε μια είδηση τώρα αυτή τη στιγμή. Έχουμε, λέει, μια σύγκρουση δύο εμπορικών σκαφών στη θάλασσα του Μαρμαρά στην Τουρκία, όπου αγνοούνται 10 μέλη του πληρώματος ενός από τα δύο σκάφη. Μάλιστα. Α, και τώρα με αφορμή αυτό, ξέρετε αυτή την υπόθεση με τη βύθιση ενός καταμαράν τουριστικού εκεί στην Κυρίνια, στην κατεχόμενη Κύπρο, που ήταν 8 νεκροί και κάπου πολύ περισσότεροι αγνοούμενοι, που προφανώς μετά από ώρες θα κηρυχθούν και αυτοί νεκροί. Και τι βρήκαν να πούν τα μέσα ενημέρωσης και της τουρκιοκυπριακής πλευράς των κατεχομένων και της, και της Τουρκίας? Ότι ευθύνεται, λέει, ένα ελληνικό ναυπηγείο, όπου εκεί έγιναν οι επισκευές του πλοίου. Για όλα αυτά είναι οι Έλληνες. Λοιπόν, τα αφήνουμε αυτά, ερχόμαστε στα δικά μας. Χθες είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε το πρωί με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Καβάλας. Γιατί προγραμματίζονται κάποια πράγματα που θα τα δούμε στο μέλλον. Καταρχήν προγραμματίζεται η Καβάλα Expo. Η Καβάλα Expo του 2026 στο εκθεσιακό κέντρο. Στη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης, αυτής της έκθεσης, θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα και την τελετή, θα δοθεί όσο δυνατόν μεγαλύτερη δημοσιότητα, υπογραφής της, του έργου, της ανακαίνησης του εκθεσιακού κέντρου. Και αν το έχουμε αυτό, ξεκινούν αμέσως οι εργασίες με το τέλος της έκθεσης, έτσι ώστε μπορεί να προλάβουμε του χρόνου, 27 γεροί να είμαστε, να είναι έτοιμο, να είναι ενεργειακά αναβαθμισμένο και να γίνουν πολλά καινούργια πράγματα στο εκθεσιακό κέντρο, να φιλοξενήσει την Expo του 27. Υπάρχει αυτή η αισιοδοξία από την πλευρά του Επιμελητηρίου. Παράλληλα, εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου και ο πρόεδρος, ο Γιάννης Παναγιωτίδης, βρέθηκαν πριν από λίγες μέρες στην Ήπειρο, στα Γιάννενα, όπου εκεί έγινε μια ιδιαίτερη έκθεση παρουσίαση τοπικών προϊόντων της περιοχής. Αυτή την έκθεση θέλουν να τη φέρουν και εδώ στην Καβάλα, η οποία τοποθετείται, ή μάλλον θα τοποθετείται κάθε χρόνο όταν γίνει, λίγο πριν την έναρξη της τουριστικής περίοδου. Καλή ιδέα, έχουμε να πούμε. Να είναι και κάτι παραπάνω. Και αυτή βεβαίως η έκθεση δεν θα γίνει στην Καρβάλη, θα γίνει κάπου στο κέντρο της πόλης Καβάλας. Επίσης να τονίσουμε ότι σε αυτή την έκθεση στην Expo, το ξεχάσαμε να το πούμε, τώρα εδώ τον Οκτώβριο, θα έχουμε και παράλληλες εκδηλώσεις και κάτι ιδιαίτερες παράλληλες εκδηλώσεις, με την έννοια ότι ποιος επαγγελματίας δεν θέλει να πάρει μαθήματα για το πώς μπορεί να διαφημίσει την επιχείρησή του μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των social media δηλαδή, marketing, social marketing, AI, χρήσιμα πράγματα για τους επαγγελματίες που μπορούν να κάνουν πράγματα για να διαφημίσουν, επαναλαμβάνω, την επιχείρησή τους. Σε ό,τι έχει να κάνει με την εικόνα της αγοράς, ο κύριος Παναγιωτίδης δεν κοιμάθηκε διαφορετικά από άλλες απόψεις. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο, έχουμε λιγότερο όμως τζίρο στα καταστήματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, πάμε στις επισκέψεις που είχαμε χθες. Αλλάζουμε θέμα. Μιλάμε για το Astoria Grande. Μιλάμε για το κουρασγερόπλιο που ήρθε χθες το... λίγο πριν το μεσημέρι, κατά τις 11.30 από ό,τι είδα, και θα αναχωρήσει σήμερα στις 6 ώρα. Είναι το μοναδικό τη φετινή περίοδο που θα διανυκτερεύσει, μάλλον διανυκτέρευσε στην Καβάλα. Μεταφέρει 750 τουρίστες, κυρίως από τη Ρωσία, οι οποίοι τους αισθάνθηκε η αγορά, έχω να πω. Γιατί είδα πάρα πολλούς χθες να κυκλοφορούν το απόγευμα ειδικά στο κέντρο της πόλης με σακούλες από αγορές που έκαναν από τα καταστήματα. Επίσης τους αισθάνθηκε και η εστίαση, οι καφετέριες, τα εστιατόρια. Και ξέρετε, έτσι έτυχα σε ένα περιστατικό που μου έκανε εντύπωση και πώς αλλάζει η ψυχολογία όταν είσαι σε μια ξένη χώρα και βρεις κάποιον άνθρωπο με τον οποίο έχεις

μιλάς την ίδια γλώσσα και μπορείς να συνεννοηθείς άνετα χώρια αν ξέρεις αγγλικά ή όχι. Βρέθηκα λοιπόν σε ένα κατάστημα όπου εκεί ένας από το υπαλληλικό προσωπικό, σερβιτόρος δηλαδή, μια γυναίκα ήταν στην πραγματικότητα, γνώριζε ρώσικα. Ήταν μεγαλωμένη κάποια στιγμή προφανώς στη Ρωσία και ήρθε στην Ελλάδα. Εκεί ήρθαν δειλά-δειλά λοιπόν, ήρθε μια παρέα Ρώσων και άρχισαν έτσι να συζητούν στα αγγλικά για την παραγγελία. Όταν λοιπόν ο σερβιτόρος ο ένας φώναξε την άλλη σερβιτόρο για να έρθει να συνεννοηθεί, να δείτε πώς άλλαξε η ψυχολογία τους. Μιλούσαν στα ρώσικα, δεν καταλαβαίνουμε εμείς τίποτα, έτσι, αλλά επαναλαμβάνω, ήταν κάτι που έκανε τη διαφορά. Είναι αυτή η επικοινωνία. Όταν δεν υπάρχει φραγμός, η κατάσταση αλλάζει. Επαναλαμβάνω, σήμερα στις 6 ώρα να χωρεί το Astoria Grande και θα επανέλθει για μια δεύτερη άφιξη στο λιμάνι της Καβάλας την παραμονή της Εθνικής Επετείου της 28 Οκτωβρίου. Θα έρθει δηλαδή το πρωί της 27ης, αλλά δεν θα κάνει διανυκτέρευση. Θα έρθει το πρωί, θα φύγει το απόγευμα. Να πούμε και να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι ότι αρχικά στον αρχικό σχεδιασμό η άφιξη αυτού του κρασιεροπλοίου για φέτος δεν ήταν προγραμματισμένη. Ούτε η πρώτη ούτε η δεύτερη. Στην πορεία είχαμε αυτό το πρόγραμμα και βεβαίως κέρδος είναι, έτσι. Σε μια χρονιά όπου τα νούμερα αφήξεων είναι πολύ, πάρα πολύ πιο κάτω από τα περσινά. Αν βάλουμε, επαναλαμβάνω, 2, δηλαδή 20 και παραπάνω στις αφήξεις φετινές, να λέμε και ευχαριστώ. Πέρσι, θυμίζω, ήταν 43 οι αφήξεις. Τώρα, μιλώντας για την επιβατική κίνηση, για τον τουρισμό δηλαδή, χθες το λιμεναρχείο, όπως κάνει και καλά κάνει, το Κεντρικό Λιμεναρχείο της Καβάλας έδωσε στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα της επιβατικής κίνησης από τα λιμάνια Κεραμωτή Γιαλιμένα, Καβάλα Πρίνο και βεβαίως Καβάλα νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα τα πούμε όμως στην πορεία. Να πούμε απλά ότι έχουμε φέτος για τον Αύγουστο ρεκόρ τριετίας στα εισιτήρια που εκδόθηκαν στη γραμμή Κεραμωτή Λιμένας. Πέρασαν από την Κεραμωτή προς τη Θάσο σε αυτό το μήνα, τον Αύγουστο, 615.375 άτομα. Ακριβής αριθμός με τα εισιτήρια, έτσι. Πέρσι αυτός ο αριθμός το 25 ήταν 581.582 χοντρικά, ενώ πρόπερσι το 24 ήταν 564.000. Είναι μεγάλη αυτή η αύξηση. Και όπως είπαμε, είναι ρεκόρ τριετίας. Επαναλαμβάνω ότι θα δώσουμε περισσότερη έμφαση στην πορεία της εκπομπής με αυτά τα νούμερα, την αύξηση συγγνώμη, της επιβατικής κίνησης, αλλά ταυτόχρονα το είπαμε και το ξαναλέμε, αυτό είναι το ρεζουμέ, ότι έχουμε κόσμο, δεν έχουμε τόσο πολύ όμως κίνηση στα καταστήματα, όλα τα καταστήματα. Να πούμε ότι σήμερα, αλλάζοντα θέμα, έχουμε διακοπή υδροδότησης. Εκεί πάνω στη Δεξαμενή. Έχει ξεκινήσει 8 η ώρα και θα φτάσει μέχρι και τις 12. 4 ώρες δηλαδή χωρίς νερό. Τα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς 7ης Μεραρχίας, Κυθερώνος, Θεσσαλονίκης, Γαζή. Δεκάτης έκτης Ταξαρχίας, 7ης Μεραρχίας και Γαλινού. Εόλου μάλλον, 7ης Μεραρχίας και Γαλινού. Υπομονή, γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί να γίνουν και πολλά χωρίς νερό στο σπίτι, αλλά είναι απαραίτητες εργασίες, λέει, τεχνικές εργασίες της υπηρεσίας ίδρευσης.

Πάμε τώρα στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας. Λίγο πολύ τα πράγματα τα έχουμε περιγράψει και χθες, αλλά θα πάμε στην υπόθεση του Κηλικίου. Γιατί έχουμε ανάδοχο. Έχουμε κάποιον που συμμετείχε στο διαγωνισμό και πήρε το έργο, λειτουργίας δηλαδή του Κηλικίου. Εδώ να πούμε ότι μόνο ένα συμμετείχε, είχε δηλαδή τη δυνατότητα ως ΑΕ να συμμετέχει σε αυτό το διαγωνισμό και κέρδισε. Εννοείται. Το τίμημα είναι 14.763 ευρώ. Αυτό που έδωσε αυτή η εταιρεία που είναι από την Αθήνα ως τίμημα είναι 14.250 ευρώ τον μήνα. Και σε αυτή την συμφωνία υπάρχει και ένα τέλος, λέει, συναλλαγής συν 513 ευρώ. Σύνολο 14.763. Τόσα θα δίνει. Να θυμίσω ότι ο προηγούμενος ενοικιαστής που έχει αφήσει και απλήρωτα ενοίκια ήταν κοντά στα 18-19 χιλιάρικα. Δεν ξέρω αν θα βγει και με αυτή το ομοιωμένο, αλλά από τη στιγμή που υπήρχε έστω και ένας που πληρούσε τα κριτήρια για να συμμετέχει στο διαγωνισμό και έδινε αυτό το ποσό, η διοίκηση είναι υποχρεωμένη να το δεχτεί. Γιατί τι λέγαμε, μπορούσε να κηρυχτεί άγωνος ο διαγωνισμός και έτσι να έχουμε πιο κάτω το ενίκιο, το τίμημα που ζητάει. Τώρα ήταν, ξέρετε, είναι οι άνθρωποι, είναι για το ΔΣ του νοσοκομείου, είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν τον νόμο. Ο νόμος αυτό έλεγε και αυτό βγήκε στην πορεία. Ένας ενδιαφερόμενος που θα το πάρει και ελπίζω να το λειτουργήσει σωστά. Με λογικές τιμές για τον κόσμο. Και λέω για τον κόσμο γιατί είναι θεσμοθετημένο να υπάρχει έκπτωση στους εργαζόμενους του νοσοκομείου. Λοιπόν, αυτά. Πέρασαμε την ώρα. Έχουμε κι άλλα να πούμε. Θα τα πούμε στην πορεία. Πάμε στις διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
3: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφιπούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα.

0: μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλία στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Στομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
1: Α 88,6.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε. Να πούμε, και ξεχάσαμε και αυτό είναι σημαντικό, ότι χθες το βράδυ είχαμε ένα περιστατικό πυρκαγιάς εκεί στη Νέα Πέραμο. Στο δασάκι πάνω από το χωριό αντιμετωπίστηκε, αλλά προκαλήθηκε έτσι μια αναστάτωση στους κατοίκους. Λοιπόν, τώρα πάμε να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ Καβάλας, τον κύριο Απόστολο Χρόνη. Καλή σας ημέρα, κύριε Χρόνη.
1: Καλημέρα, κύριε
0: Γιάννη. Πριν από λίγο μιλούσαμε για μια διακοπή υδροδότησης που έχουμε αυτή τη στιγμή εκεί στην περιοχή της Δεξαμενής. Γιατί οφείλεται αυτή η διακοπή που θα φτάσει μέχρι τις 12 το μεσημέρι?
1: Εκεί έχουμε μια βλάβη στην οδό Γαλινού. Από το δίκτυο αστόχησε ένα εξάρτημα, μια ηλεκτρομούφα και έχουν μια διαρροή. Πήγαν τις προηγούμενες μέρες τα παιδιά, ετοιμάσανε την βλάβη γιατί αλλιώς θα καθυστερούσε, θα έκανε τρεις μέρες ουσιαστικά για να κάνουν την προετοιμασία για την αποκατάσταση στην βλάβη. Και αυτή τη στιγμή θα γίνει διακοπή. Θεωρώ ότι θα είναι λιγότερη ώρα, δεν θα είναι.
0: Α, μάλιστα. Ωραία.
1: Γιατί πριν τις 12 θα τελειώσουν οι άνθρωποι, γιατί είναι απόλυτα προετοιμασμένοι. Οπότε θα γίνει αντικατάσταση της ηλεκτρομούφας αυτής και θα γίνει αποκατάσταση πλήρης της βλάβης για να μην έχουν πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Δεν έμεινε βέβαια κάτι από νερό, ήταν μικρή διαρροή, είχαν δώσει κανονικά νερό, αλλά έπρεπε να γίνει προετοιμασία της στο προηγούμενο διάστημα για να μπορέσουμε να κάνουμε πιο γρήγορα να επισκευάσουμε την βλάβη.
0: Ωραία.
1: Επίσης βράδυ δεν μπορούσε να γίνει, γιατί το σημείο εκείνο έχει και πάρα πολλά δίκτυα. Έχει,
0: ναι, ναι.
1: Έχει τα πάντα εκεί πέρα. Οπότε έπρεπε να γίνει η μέρα αυτή η δουλειά. Θα γίνει σήμερα, πολύ σύντομα θα τελειώσει. Θα ξαναδώσουν το νερό, ένα μικρό τμήμα της πόλης. Δεν είναι μεγάλη διακοπή.
0: Ναι, είδα τα.
1: Τώρα θα πάνε καλά.
0: Ωραία. Λοιπόν, τώρα ο λόγος που επικοινωνήσαμε μαζί σας είναι μια ανακοίνωση που βγήκε από την επιχείρηση και από το Δήμο της Καβάλας. Αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και τις 60 δόσεις που μπορεί να κάποιος όπου έχει οφειλές προς την ΔΕΙΑΚ να πληρώσει αυτό το χρέος, γιατί διαφορετικά εμπλέκεται η ΑΔΕ στην πορεία. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Είπαμε ότι στην ΑΔΕ εμείς μπορούσαμε και το κάναμε και το προηγούμενο διάστημα και στέλναμε για διάφορους οφειλέτες, στέλναμε στην ΑΔΕ να εισπράξει τις οφειλές. Μετά όμως το τέλος του Ιουνίου, ο καινούργιος κώδικας για το στοιχείο αυτοδιοίκηση, πλέον τα πλαίσια είναι ακόμη πιο ασφαλιστικά. Σε πρώτη φάση βγάλαμε αυτό το διακανονισμό, τον οποίο τον έχει συμφωνήσει η ΕΔΕΙΑ ουσιαστικά. Οπότε μιλάμε ότι όποιος έχει μέσα από 75 έως 1000 ευρώ μπορεί να κάνει 12 δόσεις, από 1000 έως 2000 ευρώ 24 δόσεις, από 2000 έως 3000 ευρώ 36 δόσεις, από 3.000 έως 4.000 ευρώ 48 δόσεις και πάνω από 4.000 ευρώ μέχρι 60 δόσεις.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμη δεν τίθεται σε πλήρη εφαρμογή ο κώδικας στην αλήθεια, γιατί στην πλήρη του εφαρμογή ουσιαστικά θα πρέπει κάποιος ο οποίος έχει οφειλές πάρα από 6 μήνες, η ΔΕΙΑ Καβάλας και όλη την ΔΕΙΑ της χώρα, και αυτό θα δείτε ότι αυτές οι ανακοινώσεις δεν αφορούν μόνο τη δική μας ΔΕΙΑ,
0: ναι,
1: αλλά όλη τη χώρα. Ήδη ο Δήμος Παγγέλου, η ΔΕΙΑ Παγγέλου το έκανε το προηγούμενο διάστημα. Θα πρέπει να στείλουμε τις οφειλές στην εφορία και μάλιστα αποκαθιστούν κατά 50%. Με πρόστιμο δηλαδή. Θα μου πείτε πόσο λογικό είναι αυτό? Καθόλου απαντώ. Μόνο μου κάνει και τα ερωτήματα και τα απαντήσεις. Αν δηλαδή κάποιος σου στείλει 500 ευρώ και δεν μπορεί να τα πληρώσει και θα κάνει 750, θα μπορέσει να πληρώσει? Όχι, πιστεύω, κύριε Ιωάννη. Ή θα το κάνει πολύ χειρότερο για αυτόν. Αν είχε μια δυνατότητα.

0: δεν θα την έχει, ναι, θα είναι πολύ μειωμένη. Σωστά, σωστή η λογική
1: αυτή. Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Το ζήτημα είναι ότι πλέον αυτές οι οφειλές πάβουν να είναι προς τη ΔΕΙΑ και γίνονται οφειλές προς το κράτος, προς την πολιτεία, προς την εφορία, προς την ΑΔΕ. Που σημαίνει ότι η ΑΔΕ κυνηγάει να μαζέψει τα χρήματα αυτά και να αποδώσει στη ΔΕΙΑ τη χώρα το 80% αυτού του χρημάτων. Όλοι κερδισμένοι είναι στο τέλος και το κράτος, γιατί θα πάρει περισσότερα χρήματα εκεί που θα έπαιρνε 1.000 ευρώ, θα πάρει 1.700. Και οι ΔΕΙΑ είναι κερδισμένες, γιατί θα πάρουν μεγαλύτερο ποσό από
0: ναι, αλλά θα επιβαρυνθεί αυτός που δεν μπορεί να πληρώσει τα 500 ευρώ, κύριε Χρόνη.
1: Ο πολίτης πραγματικά θα επιβαρυνθεί και απλά θα επιβαρυνθεί, θα του δημιουργηθεί ένα βάρος το οποίο θα είναι δυσβάσταχτο γι' αυτό. Αυτό είναι το χειρότερο.
0: Να ρωτήσω για να καταλάβω, yeah. Να καταλάβω λίγο. Εγώ έχω μια οφειλή που είναι 500 ευρώ, σέρνεται εδώ και ένα χρόνο. Αυτόματα επειδή είναι ένα χρόνο αυτή η οφειλή, θα πάει η οφειλή στην εφορία ή από τώρα μετράει το εξάμηνο μέχρι το τέλος, ξέρω, την αρχή του επόμενου έτους.
1: Ακόμη δεν έχουμε ξεκινήσει κανείς να βάζουμε προστάσεις 50% για να στέλνει στην εφορία. Απλά στέλνει στην εφορία τις οφειλές που ήδη υπήρχαν.
0: Αυτό λέω, δηλαδή εγώ χρωστάω εδώ και ένα χρόνο. Άρα θα μου το στείλετε εμένα κατευθείαν στην εφορία.
1: Θα σταλεί στην εφορία, όχι όλου άμεσα. Θέλουμε τα μεγάλα ποσά. Στιγμή και σιγά σιγά πάμε προς τα λιγότερα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Όλοι προετοιμαστεί όμως, προετοιμαστούν όλα τα πληροφοριακά συστήματα, θα γίνεται αυτόματα αυτό και δύο άλλο. Δεν θα παρεμβαίνει και
0: ναι, εγώ αυτό που λέω είναι. Γι' αυτό, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Χρόνη, ναι, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά εγώ αυτό που λέω είναι ότι για αυτόν που θα το κάνετε αυτό, είστε υποχρεωμένοι σύμφωνα με τον νόμο, με τον κώδικα, μια ειδοποίηση. Δεν θα έβλαπτε ότι εγώ σε ένα μήνα αυτό το χρέος θα το στείλω στην ΑΔΕ προκειμένου να μην έχει αυτό το 50% του προστίμου. Δηλαδή να κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να αντιμετωπίσει το χρέος. Να υπάρχει μια ειδοποίηση δηλαδή.
1: Η ειδοποίηση θεωρείται ο κάθε λογαριασμός το οποίο έρχεται, κύριε Ανουκά, δίνω.
0: Ναι.
1: Αν είπε στην πάνω δεξιά αγωνία, γράφει λογαριασμό σύνδεξη και αποχέτευση, ειδοποίηση απόδειξη. Οπότε η ειδοποίηση έχετε κάθε δύο μήνες σε όλους.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς αυτό προσπαθούμε τώρα να κάνουμε, είναι να επικοινωνήσουμε όσο γίνεται περισσότερο στον κόσμο, να μην μείνει κάποιος ο οποίος δεν θα έχει ενημερωθεί ότι στους επόμενους μήνες θα αναγκαστούν οι ΔΕΙΑ της χώρας να μετακυλήσουν την οφειλή αυτή προς την εφορία, προς την ΑΔΕ. Γι' αυτό θέλουμε να τους ενημερώσουμε όλους ότι ο μόνος τρόπος για να σωθούν όλοι είναι να γίνει διακανονισμός. Γι' αυτό βγάλαμε πρώτα τους διακανονισμούς, που είναι μέχρι 60 δόσεις. Είναι βατή διακανονισμή δηλαδή. Οπότε να πάνε να κάνουν τον διακανονισμό του, να τον τηρούν κιόλα, γιατί στο επόμενο διάστημα, μετά από 2-3 μήνες, αυτό θα γίνεται αυτόματα. Δεν θα μπορεί κανείς να κάνει παρέμβαση εκεί. Με το που κλείνει 6 μήνες η οφειλή, θα πηγαίνει αυτόματα στην εφορία και μάλιστα θα σημαίνει κατά 50%. Γι' αυτό λέμε ότι κάντε τον διακανονισμό όλοι, τηρήστε τον, για να μην έχει πρόβλημα κανείς. Γιατί ούτε σε εμάς είναι ευχάριστο να γίνει αυτό.
0: Το αντιλαμβάνουμε, μάλιστα, δεν το συζητάμε καθόλου.
1: Μάλιστα πλέον μετακυλήθηκε αυτό το βάρος, αυτή η ευθύνη, όχι στους αιρετούς προέδρους στα διοικητικά συμβούλια, μετακυλήθηκε στους γενικούς διευθυντές και στους υπόλοιπους που είναι κάτω στο γενικό διευθυντή.
0: Στα μόνιμα στελέχη δηλαδή των επιχειρήσεων και όχι στους αιρετούς.
1: Έτσι ακριβώς. Και μάλιστα με βαριές ποινές, δηλαδή ακόμη και καταλογισμό. Ακόμη και να τον διώξω από τη δουλειά του τον άνθρωπο.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή που ασχολούνται. Οπότε αναγκαστικά θα γίνει αυτό, κύριε Ιωάννη. Το επιβάλλει πλέον και ο ίδιος.
0: Ωραία. Εγώ για να το κλείσω αυτό το κομμάτι, θέλω να ρωτήσω. Δηλαδή τώρα λέτε θα γίνει αυτή η διαδικασία για τα μεγάλα χρέη. Υπάρχουν πολλοί που έχουν πολλά χρέη στη ΔΕΗ ακαβάλλας, δηλαδή χιλιάδων ευρώ χρέος, κύριε Χρόνη.
1: Κοιτάξτε, το σύνολο των οφειλετών είναι γύρω στους 6.000.
0: 6.000 οφειλέτες, χρωστούν δηλαδή στη ΔΕΙΑΚ, μάλιστα.
1: Έτσι ακριβώς. Το σύνολο των οφειλών είναι γύρω στα 3.800.000 από τη ΔΕΙΑΚ Καβάλα.
0: Ναι.
1: Το υπόλοιπο είναι διακανονισμένο. Ο στόχος είναι να διακανονιστεί όλο το ποσό πλέον και να μην υπάρχει κανείς από αυτούς τους ανθρώπους που θα το στείλουν στην εφορία. Γι' αυτό ζητάμε από όλους και από εσάς φυσικά να το επικοινωνήσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Κάντε διακανονισμό.
0: Ναι, ξέρετε ότι αυτό δεν θα συμβεί όμως. Ξέρετε ότι θα αναγκαστείτε να στείλετε χρέη στην εφορία και από εκεί να βεβαιωθούν και να τα πάρει η εφορία που ξέρουμε πολύ καλά πόσο αυστηρή είναι σε ό,τι αφορά τα χρέη αυτά.
1: Έτσι είναι. Και δεν είναι τυχαίο, κύριε Ιωάννου, ότι μέχρι πριν τον Ιούνιο, όταν στέλνουν μια αυστηρή στην εφορία,

0: πορεία, η ΑΔΕ κρατήσει το 10% και απέμπει το 90%.
1: Ναι, ως εισπρακτική.
0: Στον καινούργιο νόμο διπλασιάζει το ποσοστό που κρατάει, το κάνει 20% και αποδίδει το 80%.
1: Δηλαδή ένα χρέος που θα πάρει 1.000 ευρώ, τα 200 θα τα κρατήσει η ΑΔΕ.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Μάλιστα. Πολύ καλό αυτό. Είναι η επιχείρηση αυτή που θα είναι προσοδοφόρα για την ΑΔΕ. Τα χρήματα που θα βγάλει θα είναι αρκετά. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Βγαίνουν τα πλεονάσματα.
1: Ωραία, να το πούμε και έτσι. Να το πούμε και έτσι. Εγώ πάντως επιμένω και λέω ότι θα βάλω κατά την άποψή μου το δικό μου. Η προσωπική άποψη είναι να πείτε ότι παιδιά και στους μικρούς οφειλέτες, εγώ από την 1η Νοεμβρίου θα αρχίζω να κάνω αυτή τη διαδικασία. Ελάτε μέχρι την 1η Νοεμβρίου να κάνετε το διακανονισμό. Δώστε ένα deadline στον κόσμο, μια ανακοίνωση ότι θα ξεκινήσω να το κάνω. Νομίζω ότι θα είναι πιο χρήσιμο.
0: Θα το ανακοινώσουμε αυτό. Αυτό θα ανακοινωθεί.
1: Μάλιστα.
0: Όταν ξεκινήσει να μπαίνει προς αύξηση 50%, θα ανακοινωθεί εννοείται.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό σε πρώτη φάση ανακοινώνουμε τα δοσολόγια τα οποία είναι πιο ευνοϊκά πλέον μέχρι 60 δόσεις. Και προσέξτε, εμείς μέχρι τώρα είχαμε πάρει μια απόφαση να δείξουμε στο Συμβουλίο, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά είναι ανήμποροι
1: ναι,
0: να κάνουν ακόμη και 60 δόσεις.
1: Mm.
0: Και κατ' εξαίρεση, ανάλογα με τα εισοδηματικά του κριτήρια ή ανάλογα με, με την περιουσία που είχαν και την οφειλή που είχαν, μπορούσαμε να κάνουμε κατ' εξαίρεση, σαν δικηγόρο του Συμβουλίο, μέχρι και 100 δόσεις.
1: Μάλιστα.
0: Πλέον αυτό δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Είναι ακόμη πιο αυστηρά τα πλαίσια του νόμου και λέει μέχρι 60 δόσεις και τέλος. Παραπάνω δεν μπορεί.
1: Ωραία. Τώρα, αυτός ο διακανονισμός μπορεί να γίνει και τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά ή μόνο με φυσική παρουσία στα γραφεία.
0: Ηλεκτρονικά μπορεί να γίνει. Μέσω του email που έχουμε μπορεί να γίνει, μέσω της σελίδας που έχουμε επίσης μπορεί να γίνει ο διακανονισμός.
1: Αυτόματα δηλαδή, εγώ μπορώ να μπω στη σελίδα της ΔΕΙΑ και να την κάνω το διακανονισμό. Έτσι, μάλιστα.
0: Βεβαίως, εννοείται. Πέντε σελίδες και κάνω το διακανονισμό. Ή αυτοπροσώπω στα ταμεία που έχουμε κάτω στη δημοτική αγορά.
1: Και ανάλογα με το ποσό που χρωστάω, είναι οι δόσεις. Δηλαδή, αν χρωστάω κάτω από 1.000 ευρώ, είναι 12, μου είπατε.
0: 12 δόσεις μέχρι 1.000 ευρώ. Ναι.
1: Μέχρι 1.000 ευρώ. Και μετά πάει και μέχρι και 60 δόσεις.
0: Μέχρι 60 δόσεις.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, δεν μου το απαντήσατε όμως κύριε Χρόνη. Υπάρχουν πολλοί μεγαλοφιλέτες εδώ στην Καβάλα που χρωστούν χιλιάδες ευρώ. Δεν θα μου πείτε ποιοι, αλλά πόσοι είναι, αν είναι πολλοί.
0: Είναι γύρω στους 700.
1: 700 μεγαλοφιλέτες, μάλιστα.
0: Βεβαίως. Υπήρχαν και στρατηγικοί κακοποιητές, και αυτό αυτούς κυρίως στέλναμε στην εφορία όλο αυτό το διάστημα.
1: Α.
0: Στρατηγικούς κακοποιητές στέλναμε στην εφορία, κύριε Ιωάννου.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω όμως να επιβάλλει να τους στείλει όλους.
1: Αντιλαμβάνομαι. Τώρα, τελευταία ερώτηση, γιατί και την τελευταία φορά που.
0: Κάτι σημαντικό.
1: Παρακαλώ. Ναι.
0: Για να μπορέσει να μείνει σε ισχύ ο διακανονισμός, θα πρέπει να πληρώνουν όλες τις δόσεις.
1: Σύνδετα τρέχοντα.
0: Και τους τρέχοντες.
1: Ναι, εννοείται.
0: Γιατί
1: εννοείται.
0: Πάρα πολλοί πηγαίνουν και πληρώνουν μόνο το δοσολόγιο και αφήνουν τον τρέχοντα. Με δύο τρέχοντες απλιώτες και δύο δόσεις απλιώτες ή δύο δόσεις απλιώτες και είσαι τον διακανονισμό. Οπότε αυτόματα πηγαίνει στην εφορία.
1: Μάλιστα.
0: Αν το είναι σε διακανονισμό, δεν πηγαίνει οτιδήποτε ικανό στην εφορία.
1: Μάλιστα. Τώρα, θέλω να φύγουμε λίγο και ήθελα να το ρωτήσω αυτό και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, αλλά δεν είχαμε χρόνο. Έχουμε ένα λεπτάκι. Θέλω να μου πείτε πώς πάνε τα πράγματα αναφορικά με αυτή την επένδυση για τη λιματολάσπη εκεί πάνω στο Χιτά, κύριε Χρόνη.
0: Έχει τελειώσει ουσιαστικά το έργο αυτό. Είναι στα τελειώματα δηλαδή. Αυτή τη στιγμή σήμερα θα ρίξουμε την πίστα για την περίμετρο του δρόμου. Κάνουν δηλαδή την οδοποίηση αυτή τη στιγμή. Σήμερα ξεκινήσαν, κάνουν τη σύγκρουση και θα ξεκινήσουν την οδοποίηση. Στα τελειώματα είναι η ενημέρωση που έχουμε και από τον κύριο Γραφάκο, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, είναι ότι θα μας επισκεφτεί κιόλας στα τέλη Σεπτεμβρίου για να το δει και αυτός από κοντά και φυσικά να κάνει και τα γένειά του. Τελειώνει, κύριε Ιωάννη.
1: Μάλιστα.
0: Τελευταίες πινελιές γίνονται.
1: Ωραία. Καλώς.
0: Το ίδιο ισχύει και για το βιολογικό του δάσου. Το επίσης πολύ σημαντικό είναι το έργο το οποίο αφορά την ιδιοδότηση της Δημοτικής Ενότητας στην Λίπονα από τις Πηγές Βοηράνη πηγαίνει κανονικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε βάλει από την αρχή. Λίγα έργα στη χώρα να ξέρετε πηγαίνουν σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν.
1: Σωστά.
0: Αλλά προχωράει κανονικά. Μάλλον στις 7 ή στις 12 του μήνα θα ξεκινήσουν και την κατασκευή του πρώτου θεατήου που θα γίνει στις Κρινίδες. Έχουν έρθει οι Πασαλοθανίδες για να γίνει πασαλόπηξη γιατί εκεί το αντιοστάσιο θα είναι πάρα πολύ βαθύ, 8 μέτρα
1: κάτω
0: από την Ισπάνια της Γης. Οπότε θα ξεκινήσει και αυτό να γίνει το πρώτο αντιοστάσιο και να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα.
1: Καλώς.
0: Είναι από τα έργα τα οποία προχωράνε κανονικά.
1: Και μακάρι να τελειώσει κανονικά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα.

0: Κύριε Χρόνη, να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα. Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Απόστολος Χρόνης, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, για αυτές τις δόσεις και για αυτή την αστηροποίηση σε ό,τι έχει να κάνει με τις οφειλές. Όποιοι έχουν οφειλές, πρέπει, όχι μπορούν, πρέπει να το κάνουν, γιατί αυτές οι οφειλές, ανάλογα βεβαίως και το μέγεθός τους, κάποια στιγμή θα καταλήξουν στην εφορία, στην ΑΔΕ. Και θα καταλογιστούν από εκεί. Και καταλαβαίνετε πως είναι τα πράγματα με την ΑΔΕ, την εφορία, πόσο αυστηρά είναι. Ας μην το κάνουν όσοι, ας μην το ρισκάρουν, ακόμα και λίγα χρήματα να χρωστούν. Μπορούν να κάνουν δόσεις, να τις πληρώνουν και παράλληλα να πληρώνουν και τους τρέχοντες λογαριασμούς. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στις διαφημίσεις, πάμε στο χορηγό της ώρας, στη σύνδεση με το Sky για το δελτίο ειδήσεων των 9 και επιστροφή για το δεύτερο μέρος.
2: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad, πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Δαγκώνει?
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Καλή δαγκώνει?
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Και τι κάνει?
4: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
4: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
4: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό?
5: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
4: Black Dog.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
6: Μάρθα Φριντζίλα, The Kumbara Project και Καλογεράκι Μπρος. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Καβάλα.
7: Στα κομμωτήρια μέσα τα νέα ιερά, οι ιερίες χτενίζουν και βάφουν τα μαλλιά.
6: Μετά από μια χρονιά γεμάτη αναταράξεις, η Μάρθα Φριντζίλα περιοδεύει με τα αγαπημένα καλογεράκια και μας προσκαλούν να ζήσουμε στιγμές ποίησης και τρέλας, στην ασφάλεια που μόνο η τέχνη μπορεί να προσφέρει.
7: Όλο το κόσμο γυρίσαμε, μόνο έτου το ξέρω.
6: Μάρθα Φριντζίλα, The Kumbara Project και Καλογεράκι Μπρος. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Καβάλα. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο more.com και σε επιλεγμένα καταστήματα.
2: Αλφα 88,6.
8: Η ώρα είναι 9.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 25.

10-3-16-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Αλφα Ράδιο 88,6.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.

0: Λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στο Σκαραμαγκά, στο λιμάνι του Πειραιά, από την Ιετιόνια Ακτή προς την Δημητρίου Γόναρη, στην Παραλιακή από τον Νεοφάληρο προς τον Πειραιά, στις Ανόδους Συγκρού και Βασιλιάς Κωνσταντίνου και στην Αττική Οδό στον κλάδο εξόδου προς τη Λαμία. Στα άκρα οδηγούνται οι σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας με αφορμή την απόπειρα επίθεσης μπετρόουν εναντίον Ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του προηγούμενου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από την Μόσχα. Έκανε λόγο μάλιστα για μια μακρά σειρά επιχειρήσεων αποσταθεροποίησης εναντίον της Ευρώπης. Σε δήλωση του Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανέφερε ότι η στρατιωτική συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητά της να αποτρέπει και να υπερασπίζεται τους συμμάχους έναντι οποιασδήποτε απειλής. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδος προς τη Γερμανία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Από την πλευρά του, ο Ρώσος Πρόεδρος από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες το βράδυ νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, με αποτέλεσμα 11 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, ανάμεσα τους ένα παιδί και δεκάδες ακόμη να τραυματιστούν. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς εναντίον Αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν. Κατά 5% αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου μετά τα νέα πλήγματα στο Ιράν, με το αμερικανικό αργό να ξεπερνά τα $90 το βαρέλι για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου. Αυτή την ώρα βρίσκεται στα $90,7 το βαρέλι, το Brent διαμορφώνεται στα $95,3. Δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θαλάσσια περιοχή του Μαρμαράνη, του δυτικά της Κωνσταντινούπολης. Οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι έχασαν την επαφή με το ένα φορτηγό πλοίο και τα 10 μέλη του πληρώματός του. Πλοία της ακτοφυλακής και ελικόπτερα βρίσκονται στην περιοχή για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Διακοίνωση με τις γνωστές προκλητικές αιτιάσεις της για τις πρωτοβουλίες Ελλάδος φέρεται να έχει στείλει η Άγκυρα στην Αθήνα, σύμφωνα με πληροφορίες στον τουρκικό τύπο. Στην διακοίνωση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκθέτει τις απόψεις ότι οι αντιρρήσεις για τις ενέργειες Ελλάδος και αναφέρει ότι δεν επιτρέπει καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει το status quo στο Αιγαίο. Για τη στάση της Άγκυρας θα ενημερώσει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τους Ευρωπαίους ομολόγους του στην άτυπη σύνοδο που πραγματοποιείται στην Ιρλανδία. Με συνέντευξή του στα νέα.gr, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Πόντισης του Καλωδίου αδειοδοτείται από την Ελλάδα και βρίσκεται σε δική της θαλάσσια δικαιοδοσία, άρα δεν τίθεται θέμα αδειοδότησης από άλλη χώρα. Συνελήφθη στην Κομοτηνή 68χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Στο σπίτι του εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε 7 φυσίγγια, χειροβομβίδα και μεταλλικό ξυφίδιο με την θήκη του. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο κατηγορούμενος κατέχει τίτλο, ο οποίος αποδίδεται σε υψηλόβαθμα στελέχη του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος, ενώ έχει κατηγορηθεί στη Γερμανία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2, αναμέτρηση που μετέδωσε η τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, σήμερα θα παίξουν στις 5 Νέστρος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟΚ Όφη. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το ορολόγο στο Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως στα αγκυρωρινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι αρχικά ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική

0: Δυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36. Την Πέμπτη αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι-απόγευμα στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Την Παρασκευή τέλος λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Και τις δύο ημέρες θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση.com με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
6: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
7: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο Φροντιστήριο Αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
8: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
9: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετεί τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970-100-977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
10: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
11: Αλφα 88,6.

Λοιπόν, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος, επιστρέψαμε και μπήκαμε στο δεύτερο μέρος σε αυτό το πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6 και ξεκινήσαμε με ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι από την αγαπημένη Μελίνα Τανάγρη, τα βυζάκια έξω λοιπόν. Τώρα, σας είπαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής ότι θα δούμε αναλυτικά αυτά τα στοιχεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου της Καβάλας σχετικά με την κίνηση τον Αύγουστο για Θάσο από και προς Θάσο μάλλον και από τον λιμάνι της Καβάλας για Θάσο και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Ιδιαίτερα λοιπόν ισχυρή ήταν η ακτοπλοϊκή κίνηση προς τη Θάσο τον Αύγουστο του 2026 με τη γραμμή Κεραμωτή Λιμένας να καταγράφει τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση της τελευταίας τριετίας και να ξεπερνά για πρώτη φορά στα στοιχεία που δημοσίευσε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας το όριο των

600.000 επιβατών μέσα σε έναν μήνα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Λιμεναρχείου για τον Αύγουστο, λοιπόν, των ετών 2024, 25 και 26, στη γραμμή Κεραμωτή Λιμένας διακινήθηκαν φέτος συνολικά 615.375 επιβάτες έναντι 581.734 τον αντίστοιχο μήνα του 25 και 563.806 τον Αύγουστο του 24. Πρόκειται για μια αύξηση περίπου 5,8% μέσα σε έναν χρόνο, ενώ σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024 η επιβατική κίνηση εμφανίζεται αυξημένη κατά περισσότερο από 9%. 8,8% πέρσι και 9% σε σχέση με πρόπερσι. Αποτυπώνοντας τη μεγαλύτερη πίεση που δέχεται η βασική πύλη εισόδου προς τη Θάσο στην κορύφωση της φετινής τουριστικής περίοδου. Αναλυτικότερα, τον Αύγουστο του 2026 καταγράφηκαν 312.054 αποβιβάσεις επιβατών στην Κεραμωτή, δηλαδή πήραν το πλοίο από το λιμένα και αποβιβάστηκαν στην Κεραμωτή και 303.312 αποβιβάσεις στο λιμένα. Εξίσου εντυπωσιακά είναι και τα στοιχεία για τα γεωταχή αυτοκίνητα. Συνολικά στη συγκεκριμένη γραμμή διακινήθηκαν μέσα στον Αύγουστο 161.571 αυτοκίνητα γιοταχή έναντι 156.397 το 25 και 148.189 το 24. Δηλαδή και εδώ έχουμε σημαντική αύξηση περί τις 12.000 σε σχέση με δύο χρόνια πριν, σε αριθμητικά νούμερα. Η σύγκριση με τα δύο προηγούμενα χρόνια είναι χαρακτηριστική. Μέσα σε δύο χρόνια, λοιπόν, η γραμμή Κεραμωτή Λιμένας πρόσθεσε περισσότερους από 51.000 επιβάτες και πάνω από 13.000 γιοταχή μόνο τον μήνα Αύγουστο. Διαφορετική είναι η εικόνα όμως στην προθυμιακή γραμμή Καβάλα Πρίνος, όπου η συνολική επιβατική κίνηση τον Αύγουστο του 26 διαμορφώθηκε στους 46.089 επιβάτες. Το αντίστοιχο μέγεθος ήταν 49.699 τον Αύγουστο του 25, έτσι, δηλαδή ήταν περισσότεροι πέρσι, και 49.232 το 24, πάλι περισσότεροι πρόπερσι, που σημαίνει ότι φέτος καταγράφηκε μείωση 7,3% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Στη γραμμή διακινήθηκαν επίσης 9.356 γιοταχή, 347 εφορτηγά, 1.277 δίκυκλα και 8 οχήματα της κατηγορίας, 8 λεωφορεία μάλλον, να το πούμε έτσι. Τώρα, στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, μικρή υποχώρηση σε σχέση με το 2025 παρουσιάζει αυτή η κίνηση από το λιμάνι Απόστολος Παύλος προς τα νησιά αυτά. Τον Αύγουστο του 26 διακινήθηκαν συνολικά 64.126 επιβάτες έναντι 67.364 τον Αύγουστο του 25. Παρά τη μείωση σε ετήσια βάση, η κίνηση παραμένει υψηλότερη από εκείνη του Αυγούστου του 24, όταν είχε καταγραφεί 62.220. Δηλαδή έχουμε μια αυξομείωση Αύγουστος 24 με Αύγουστο του 25 που ήταν το υψηλότερο ποσοστό και είχαμε μια μείωση φέτος, όχι όμως να φτάσουμε στα επίπεδα του 24. Στην ίδια γραμμή διακινήθηκαν φέτος 15.707 γιοταχή, 550 φορτηγά, 1.119 δίκυκλα και 41 οχήματα λεωφορεία μάλλον. Αν προσθεθούν οι τρεις γραμμές που περιβάλλονται στα στοιχεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, η συνολική διακίνηση τον Αύγουστο του 26 φτάνει στα 725.590 άτομα επιβάτες. 725.000. Η εικόνα δείχνει ότι η συνολική αύξηση προέρχεται κυρίως από την εντυπωσιακή επίδοση της γραμμής Κεραμωτή Λιμένας, η οποία όχι μόνο απορροφά με μεγάλη διαφορά τον μεγαλύτερο όγκο κίνησης προς και από τη Θάσο, αλλά ενισχύθηκε σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Τα στοιχεία για την τριετία 24-26 που ανακοινώθηκαν την 1η Σεπτεμβρίου από το Κεντρικό Λιμεναρχείο της Καβάλας αποτυπώνουν έτσι δύο διαφορετικές τάσεις. Νέο υψηλό για την Κεραμωτή και ταυτόχρονα κάμψη στις γραμμές που εξυπηρετούνται από το κεντρικό λιμάνι της Καβάλας Απόστολος Παύλος. Και εδώ έχω να πω κάτι ως προσωπική εμπειρία. Ναι, στο λιμάνι της Κεραμωτής πηγαίνεις και σε παραπάνω από μισή ώρα βρίσκεσαι από την Κεραμωτή στη Θάσο και το αντίστοιχο.

Ενώ η γραμμή Πρίνος Καβάλα ή Καβάλα Πρίνος είναι και μία ώρα. Πολλές φορές μπορεί να πάει και μπορεί να πάει και μία μισή με κάποια καλά πλοία ή και δύο. Το όντως το καταλαβαίνω αυτό. Όμως, αυτό που έχω να πω και μου κάνει εντύπωση γιατί δεν το επιλέγουν πολλοί είναι ότι ειδικά στις ώρες και στις μέρες αιχμής είναι προτιμότερο. Αν θέλεις, προσέξτε, εάν θέλεις να κατευθυνθείς προς τα νότια του νησιού πίσω, Πρίνος βεβαίως, μετά Σωτήρος, Καλλιράχη και να πας προς τον Ποτό και τα Λιμενάρια και την Αστρίδα, είναι πολύ περισσότερο, είναι πολύ πιο σύντομο και λιγότερο έτσι, λιγότερη ταλαιπωρία έχεις να πάρεις το καράβι, το ferry boat από την Καβάλα και να πας στον Πρίνο. Αντί να πας να στηθείς στην ουρά, στην Κεραμωτή, να προχωράς, να περιμένεις το επόμενο να έρθει και τα λοιπά και να γίνει όλη αυτή η φασαρία, όλη αυτή η πολυκοσμία, γιατί γλιτώνεις και χρόνο, δεν ξέρω αν γλιτώνεις χρήμα. Γιατί φυσικά το εισιτήριο Κεραμωτή Λιμένας είναι πιο φθηνό από το Καβάλα Πρίνος. Δεν το συζητάμε, αλλά έχεις να κάνεις χιλιόμετρα. Επαναλαμβάνω για αυτούς που θέλουν να πάνε στο πίσω μέρος του νησιού, έτσι. Έχεις να κάνεις χιλιόμετρα από Καβάλα προς Κεραμωτή και από Κεραμωτή και από Λιμένα προς πίσω, τα Λιμενάρια Φερρυππίν. Ενώ από τη γραμμή εδώ του Πρίνου θα δώσεις παραπάνω σίγουρα για το εισιτήριο, αλλά θα έχεις γλιτώσει αυτή την ταλαιπωρία. Και φυσικά και τα χιλιόμετρα από Καβάλα και Ραμωτή ή και Λιμένα Πρίνο. Η δική μου προσωπική ταπεινή άποψη είναι αυτή για το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, πάμε λίγο σε κάποια άλλα ζητηματάκια. Να πούμε ότι έχουμε σήμερα επισκέψεις. Έχουμε μετά τη χθεσινή επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη και στους Φιλίππους και στο οικόπεδο Κρέη. Έχουμε σήμερα την επίσκεψη του Υφυπουργού Παιδείας, του κυρίου Κωνσταντίνου Βλάση, ο οποίος θα είναι στο 4ο γυμνάσιο, στο 18ο δημοτικό σχολείο, θα επισκεφτεί τη Μητρόπολη, τον Μητροπολίτη, καθώς και την Αντιπεριφέρεια, τον Αντιπεριφερειάρχη τον Θόδωρο Μαρκόπουλο και τον Δήμαρχο τον Θόδωρο Μουριάδη. Επίσης, θα έχουμε την επίσκεψη της Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Μαρελένας Σούκουλη, η οποία θα πάει στο Παγκαίο, στο Δημαρχείο δηλαδή, θα έρθει και εδώ στην Καβάλα, θα πάει στο Παγκαίο, μάλλον θα πάει και στο δασικό χωριό, στην Καβάλα στο Δημαρχείο, θα επισκεφτεί το Μητροπολίτη, θα πάει στην εκκλησία που θα χτιστεί στον Βύρονα την Μεταμόρφωση και στην επιστροφή θα πάει και στην Χρυσούπολη, στο Δήμο Νέστου, για να συναντηθεί εκεί με τον Δήμαρχο της περιοχής, τον Σάββατο Μιχαηλίδη. Τώρα, κλείνοντας, να πούμε για αυτό το μεγάλο παιχνίδι που υπάρχει σήμερα, 5 η ώρα στο Δημοτικό Στάδιο της Χρυσούπολης, Νέστος ΑΕΚ, για τη League Face, την πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Μεγάλο παιχνίδι, ιστορικό παιχνίδι για τον Νέστο, πρώτη φορά θα φιλοξενήσει στην ιστορία του, σε επίσημο παιχνίδι, ένα από τους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πρώτη φορά. 4.000 εισιτήρια, 2.000 για κάθε έναν από αντίπαλο. Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί ή θα εξαντληθούν πολύ σύντομα. Γι' αυτό και όσοι ενδιαφέρεστε, σπεύσατε, θα είναι και στα εκδοτήρια την τελευταία ώρα, θα πωλούνται, 30 ευρώ έκαστο. Θα μεταδοθεί και τηλεοπτικά το παιχνίδι από τον Sky. Να πούμε ότι η ΑΕΚ δεν ήρθε στην περιοχή όπως ήθιστε την προηγούμενη του αγώνα, ήρθε με την πρωινή πτήση στην Καβάλα και συνέχεια κατευθύνθηκε στην Ξάνθη, στο ξενοδοχείο Ζήτα Παλάς, για λίγες ώρες δηλαδή, μέχρι η αποστολή να κατευθυνθεί προς την Χρυσούπολη. Στο παιχνίδι θα είναι και ο πρόεδρος της ΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος, όπως πληροφορηθήκαμε. Λοιπόν, αυτά από μας. Ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ανανεώνουμε φυσικά το ραντεβού μας για το μεσημέρι στις 12. Μέχρι τότε, να είστε καλά.

0: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε τον μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
5: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
6: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
5: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Α 88,6.

Ολυμπιακό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φυλής προς τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Στα άκρα οδηγούνται οι σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας με αφορμή την απόπειρα επίθεση με ντρόν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό. Ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Μόσχα. Έκανε λόγο μάλιστα για μια μακρά σειρά επιχειρήσεων αποσταθεροποίηση εναντίον της Ευρώπης. Από την πλευρά του Ρώσος Πρόεδρος από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Νέο σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Το δεύτερο κατά σειρά αντιμετωπίζει η Γερμανία με την τοπική αστυνομία να ερευνά επίθεση υποσταθμού στη δυτική πόλη Μπέρκχαϊμ. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι ερευνά μια προμελετημένη πράξη βανδαλισμού σε τεχνική υποδομή, αλλά πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότηση της περιοχής δεν έχει επηρεαστεί. Την ίδια ώρα, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά όταν αντικείμενο εξεράγησε σιδηροδρομικό σταθμό στη Νότια Γερμανία. Δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θάλασσα του Μαρμαράνου νοτιοδυτικά της Κωνσταντινούπολης. Σε ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Ναυτιλιακών Υποθέσεων αναφέρεται ότι πιστεύεται ότι το ένα φορτηγό πλοίο έχει βυθιστεί και αγνοούνται τα 10 μέλη του πληρώματός του. Βυθίστηκε λόγω εισρωής υδάτων στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Σύφνου επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο ανοιχτού τύπου ελληνικής σημαίας. Σύμφωνα με το λιμενικό, το πλοίο ρημουλκούνταν από την Κάλυμνο προς το Πέραμα. Οι δύο επιβαίνοντές του περισυνελέγησαν από το ρημουλκό και είναι καλά στην υγεία τους. Κατά δηλώσεις της πλοιοκτήτριας εταιρείας, το πλοίο δεν μετέφερε καύσιμα ή λιπαντικά. Στην περιοχή μεταβαίνουν περιπολικό και αντιρρυπαντικό σκάφος. Διακοίνωση με τις γνωστές προκλητικές αιτιάσεις της για τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας φέρεται να έχει στείλει άγκυρα στην Αθήνα, σύμφωνα με πληροφορίες στον τουρκικό τύπο. Στην διακοίνωση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκθέτει τις απόψεις και τις αντιρρήσεις της για τις ενέργειες της Ελλάδας και αναφέρει ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει το status quo στο Αιγαίο. Για τη στάση της άγκυρας θα ενημερώσει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Χεραπετρίτης τους Ευρωπαίους ομολόγους του στην άτυπη συνόδο που πραγματοποιείται στην Ιρλανδία. Σε συνέντευξη του στα Νέα, ο κ. Χεραπετρίτης ξεκαθαρίζει το ευρωπαϊκό. Το πρόγραμμα έρευνας και πόντισης καλωδίου αδειοδοτείται από την Ελλάδα και βρίσκεται στη δική της θαλάσσια δικαιοδοσία, άρα δεν τίθεται θέμα αδειοδότησης από άλλη χώρα. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Στη σύλληψη ενός 50χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές στην κλητορία μετά από καταγγελία για θανάτου σε σκύλου με πυροβολισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες πολίτης, φέρεται να είδε έναν άνδρα να πλησιάζει ένα σκύλο και να τον πυροβολεί. Στη συνέχεια, ο άνδρας επιβάστηκε στο γιοταχή του και αποχώρησε από το σημείο. Μετά την

0: Καταγγελία αστυνομική εντόπισαν το όχημά του, αλλά όχι τον ίδιο. Ο ίδιος μετέβη στη συνέχεια αυτοβούλος στο αστυνομικό τμήμα, όπου και συνελήφθη.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν θέσεις όπαλοι με σκορ 2-2, αναμέτρηση που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, σήμερα θα παίξουν στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό και Φυσιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 ΠΑΟ Κόφι. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Οριστικοποιήθηκε η μεταγραφή του Γκουστάβο Πέρτα στον Ολυμπιακό. Διεθνής Κολομβιανός Μέσος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. 6 εβδομάδες μακρύ.
1: Και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν θέσεις όπαλοι με σκορ 2-2, αναμέτρηση που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, σήμερα θα παίξουν στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό και Φυσιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 ΠΑΟ Κόφι. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από

0: λόγω τραυματισμού. Στη Χάλη θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χρήστος Μουζακίτης. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Αγγλικό Σύλλογο.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως στα γυρωρινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι αρχικά ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρωτικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36. Την Πέμπτη αρχικά στη Βυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Την Παρασκευή τέλος λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Και τις δύο ημέρες θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.
5: Καλημέρα. Βρίσκεστε στον εξώστη και στην μεγάλη εικόνα. Η Γερμανία ανακοινώνει ότι η επίθεση με ντρόουν που εξωτερώθηκε εγκαίρως στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου ήταν υβριδική επίθεση από τη Ρωσία και θέτει ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση συναγερμό. Η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στον κόλπο κλιμακώνεται εκ νέου, βάζει φωτιά στις τιμές και προμηνείται ένας δύσκολος χειμώνας για την παγκόσμια οικονομία. Και την ίδια ώρα, εντός συνόρων, Αντώνη, η δεξιά πολυκατοικία.
6: Εντάξει, σπαράσετε με τη walk agenda από χθες με τον Αντώνη Σαμαρά και έχουμε να πούμε πάρα πολλά για αυτό το θέμα. Αλλά στα πρώτα που ανέφερες, πώς καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά είναι μια αλυσίδα, έτσι? Και ξεκινάει η υβριδική επίθεση, λέει, είπα, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαντήσουμε σκληρά. Πάρε εκεί πέρα τώρα την ενέργεια. Να έρθει και ένας δύσκολος χειμώνας. Να το ξανασκεφτεί ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω.
5: Και εδώ πέρα όλοι λένε ποιος θα δώσει περισσότερα.
6: Ναι.
5: Παιδιά, κρατήστε και κάτι για το χειμώνα. Δεν ξέρεις πότε τι έρχεται.
6: Λες να είναι μικρότερο το πακέτο?
5: Εγώ θα έλεγα να είναι όλοι λίγο περισσότερο νοικοκύριδες.
6: Ναι.
5: Δεν χρειάζεται να δώσουν όλα μαζεμένα τώρα.
6: Τώρα το έχει υποσχεθεί. 2 δις. Τελείωσε. Δεν παίρνει τίποτα πίσω.
5: Καλά, εδώ έλειπαν να δώσουν περισσότερα.
6: Καλά, θα δώσουν. 7,39. Στα πω μετά.
5: Αλέξης.
6: Ναι.
5: Πω.
6: Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη, 2 Σεπτεμβρίου, μαζί σας κάθε μέρα στις 10 από τη συχνότητα του Sky 100.3, Γιάννης Καντέλης στο ένα μικρόφωνο.
5: Αντώνης Ατζολέτος στο άλλο.
6: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11, να ανέβουμε στον Εξώστη και να σχολιάσουμε και να δούμε όλη την επικαιρότητα. Περιμένουμε τις προτάσεις σας στο skyradio.gr και στο πλαίσιο πες την άποψή σου ή πάρτε ένα τηλέφωνο στο 210-4800-170-174. Στον ήχο είναι ο Κώστας Σπανός, στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης, δημοσιογραφική επιμέλεια Δημήτρης Γιαννίδης και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: Πρέπει να πάμε γρήγορα, Γιάννη. Έχουμε πάρα πολλά.
1: Και ακαθόριστα.
0: Και ακαθόριστα και άλλα να πούμε.
1: Να σου πω κάτι. Αυτό που γίνεται τώρα, τσακώνονται Σαμαράς Νέα Δημοκρατία. Μπήκε και ο Βελόπουλος γιατί σου λέει, παιδιά,
0: θα μου τα φάει ο Σαμαράς.
1: Για τους δικούς μας.
0: Και επιτέθηκε στο Σαμαρά.
1: Και επιτέθηκε στο Σαμαρά. Μετά επιτέθηκε και στο Γεωργιάδη.
0: Ναι, εντάξει, εννοείται και αυτό. Αλλά πατάει παντού γιατί σου λέει αυτός μπαίνει με φόρα τώρα, κάτσε. Να χάσω όλη τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι, και η δεξιά πολυκατοικία ασχολείται με την σε εισαγωγικά woke ατζέντα και στον κόσμο γίνεται ο κακός χαμός.
0: Είναι πολλοί οι ψήφοι, Γιάννη, δεν ασχολούνται τυχαία με την woke ατζέντα και δεν νομίζω σε κανένα Pride που θα γίνει το επόμενο διάστημα να δεις γαλάζιους βουλευτές.
1: Όχι, έγινε, δεν πήγε κανένας. Πρώτη
0: ναι,
1: φορά φέτος.
0: Ναι, το ξέρω. Λέω για το επόμενο διάστημα που κάποιος μπορεί να το ξανασκέφτηκε, ρε παιδί μου, γιατί θυμάμαι παλιά λέγαμε για τους γαλάζιους βουλευτές που βρέθηκαν στα Pride.
1: Το μισό κόμμα πήγαινε.
0: Ξέρω, το θυμάμαι. Ειδικά επί περίοδο ΣΥΡΙΖΑ πήγαινε πάνω από το μισό κόμμα.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι έγινε. Ήρθε ο νόμος για τα ομόφυλα ζευγάρια που εκεί. Αν έχει κάνει ένα λάθος η κυβέρνηση, τεράστιο, είναι ότι είναι ένα θέμα το οποίο το μυρίκαζε 4 μήνες, 5.
0: Ναι.
1: Θες να το κάνεις κάτω μαζί σου, σε ένα μήνα ψηφίζεις, γεια σας.
0: Εντάξει, θυμάσαι το αποτέλεσμα. Τις ψηφοφορίες υπήρχαν.
1: Δεν
0: πολλά,
1: πειράζει. Ναι, υπήρχε έτσι κι αλλιώς.
0: Εντάξει. Και
1: το να το συζητάει 6 μήνες.
0: Απλώς παραμένει ουρές. Και κάνει το αυτονόητο κυβέρνηση, έτσι. Ναι, δηλαδή δεν το συζητάμε αυτό. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι και διάβαζα πολλές αναλύσεις ιατρών χθες το βράδυ, έτσι, για να δω τι ακριβώς λένε σε σχέση με την ανάρτηση του κυρίου Σαμαρά. Άνθρωποι με πολλές χρωμοσωμικές ιδιαιτερότητες ή με μεικτά γενετικά χαρακτηριστικά. Τι να κάνουμε δηλαδή. Τι να κάνουμε.
1: Άρεν φίλοι, άλλο για καθόριστο Αντώνη.
0: Τέλος πάντων, ο Αντώνης Σαμαράς πάνω σε αυτό αντέδρασε. Το μόνο καθόριστο εδώ είναι το μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος, είπε. Αλλά έχουν βγει απαντήσεις πάνω σε αυτό, έτσι.
1: Ναι, έχει ενδιαφέρον ο Γιώργος Ομουρούτης, συνάδελφός μας, θα ακούσετε και στην εκπομπή με τον Δημήτρη Στούμπο στις 11. Φαντάζομαι θα έχει να πει περισσότερα. Χθες ανέφερε πως να είναι λίγο προσεκτικός, λέει ο κύριος Σαμαράς, και δεν είναι τυχαίο το λέει ο Γιώργος Μούρτς, γιατί ήταν μαζί του ενός συνεργάτη στο Μέγαρο Μαξίμου όταν ο κύριος Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός. Και λέει ότι το Άρεν Θήλη και άλλο υπήρχε και στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ και όταν ο κύριος Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός. Βέβαια, πάλι η κυβέρνηση να είναι προσεκτική. Γιατί αυτό άρχισε να το μοιράζει πολύ και να και τα σχετικά έγγραφα από την εποχή εκείνη του 2013 που υπήρχαν αυτές οι επιλογές. Δεν υπήρχε το καθόριστο, γι' αυτό ο κύριος Σαμαράς πόνταρε στο καθόριστο.
0: Μα γι' αυτό
1: και όχι στο άλλο.
0: Το ήξερε.
1: Παλιά καραβάνα, σου λέει θα μου εμφανίσουν.
0: Υπήρχε το άγνωστο.
1: Το άγνωστο.
0: Το άλλο.
1: Ναι. Σωστά, έγραφε άγνωστο. Σου λέει θα μου το εμφανίσουν το χαρτί.
0: Μα το ήξερε.
1: Ας είμαι προσεκτικός.
0: Το ήξερε. Βέβαια, επειδή περάσαμε πλέον στο περιβάλλον του εξώστη, πάμε να ακούσουμε κάποιες αντιδράσεις ιδιαίτερες.
2: Μας πήραν από το Πανεπιστήμιο στο τμήμα Φυσικής για να χρησιμοποιήσουν το χρόνο αντίδρασης του Άδων Γεωργιάδη από τότε που έγινε γνωστό με την αιστεία του πρωτοσέλιδου μέχρι να λυθεί ως μονάδα μέτρησης του ελάχιστου χρόνου. Είναι πραγματικά τόσο γρήγορα τα αντανακλαστικά που έδειξε η κυβέρνηση που ακυρώνεται απολύτως αυτή η ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού.
0: Χάρης Θεοχάρης, χθες το βράδυ στο Άξιον 24 τον άκουγα και είχα μείνει με ανοιχτό το στόμα, θέλω να σου πω. Καταρχάς θέλω να πάρω την κόρη μου τηλέφωνο που σπουδάζει στο φυσικό να μου επιβεβαιώσει ότι όντως έγιναν κλήσεις για την ταχύτητα αντίδρασης της κυβέρνησης.
1: Φαντάζομαι ότι σου είπε η κόρη σου πως ο Άδωνος Γεωργιάδης ήδη εξετάζει το σπείραμα για την ταχύτητα αντίδρασης στις αναφορές Σαμαρά.
0: Καταρχάς θέλω να σου πω το ότι το είχε. Το έβγαλε η εστία και υπήρχε τόσο καιρό το ακαθόριστο και δεν το πήρε κανείς χαμπάρι στην κυβέρνηση. Αυτό δεν μετράει. Η αντίδραση αφού το έβγαλε η εστία μετράει.
1: Πάντως τώρα είμαστε και παράλογοι. Το να κάθεται κάποιος και να κοιτάει τις πλατφόρμες όπου εκεί αυτά που μπαίνουν με βάση ένα ISO και με κάποιους κανόνες που τους παίρνουν οι εταιρείες που στείλουν τις πλατφόρμες και με βάση
0: διεθνείς
1: αυτά. Τους διεθνείς κανόνες, ναι. Έξι. Και τα κολλάνε πάνω και προχωράει η πλατφόρμα. Δεν θα κάτσει ο Υπουργός Υγείας τώρα.
0: Καλά, δεν είναι ο Υπουργός Υγείας, είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας που ενδεχομένως να έβλεπαν ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει το ακαθόριστο, αν δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που υπάρχει το άγνωστο και το άλλο.
1: Ναι. Δεν κάτσε να το ψάξει αυτό μόνο κανένα. Θα κάτσει κανένα από το γραφείο του Υπουργού τώρα να δει η πλατφόρμα τη λεπτομέρεια ή το έντυπο.
0: Δεν μπορούμε να μιλάμε για

0: ταχύτητα αντίδραση.
1: Ο Σαμαράς δηλαδή,
0: ταχύτητα αντίδραση για να μην χάσει ψήφου. Να το πούμε έτσι.
1: Καλά, προφανώς θα γίνει και αυτό. Δεν το συζητάμε. Γι' αυτό ήταν και έφυγε και τόσο γρήγορα. Εξαφανίστηκε. Αλλά ούτε ο Σαμαράς είχε πάρει χαμπάρι στο Κελπνό. Γιατί υπάρχει και εκεί έγγραφο με το Κελπνό, που εκεί είχε το άγνωστο επίσης. Δηλαδή, το ακαθόριστο είναι χειρότερο από το άγνωστο.
0: Όχι, ρε, υπάρχει το άγνωστο και τα βάζει όλα μέσα, γιατί για ιατρικούς λόγους πρέπει να υπάρχει. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή.
1: Μπήκε μια φόρμα και μπήκε και το άλλο τώρα.
0: Βρήκε την ευκαιρία ο Σαμαράς τώρα να κάνει όλο αυτό το παιχνίδι και σήμερα γι' αυτό θα συζητάμε. Θα κάνουμε βίντεο.
1: Νομίζω ότι ο Σαμαράς το κάνει αυτό, Αντώνη, γιατί κερδίζει και χρόνο. Δεν ανακοινώνει ακόμα. Δεν θα αργήσει, αλλά δεν το ανακοινώνει ακόμα. Χτίζει ένα περιβάλλον μέχρι την ώρα της ανακοίνωσης. Συντηρείται στη συζήτηση. Συσπηρώνει ένα κοινό στο οποίο αυτό στοχεύει στις εκλογές. Γιατί στη Νέα Δημοκρατία το 24 από τα δεξιά της ποιοι φύγανε, αυτοί που είχαν ζήτημα με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Αυτούς θέλει να τους πάρει.
0: Να τους πάρει και να μην πάνε στο Βελόπουλο. Είναι να τους πάρει το Βελόπουλο. Τη Λατινοπούλου.
1: Ναι, Λατινοπούλου. Γι' αυτό πετάχτηκε και ο Βελόπουλος. Απορώ πως δεν πετάχτηκε η Λατινοπούλου.
0: Θα πεταχτεί, πίστεψε με. Περίμενε σήμερα. Πάμε να ακούσουμε όμως τι λέει ένας στενός συνεργάτης του. Πώς βλέπει το μέλλον του Αντώνη Σαμαρά, ο Θανάσης Κορδάς, στα παραπολιτικά.
2: Ο Σαμαράς μπορεί να ηγηθεί μιας κυβέρνησης συνεργασίας. Δεν εξαιρώ καμία πολιτική δύναμη. Εδώ την περίοδο 12-15 η κυβέρνηση φτιάχτηκε με τη Δημάρ και το Πασόκ, με μη συγγενή ιδεολογικά κόμματα.
0: Γρήγορα να ξαναφτιαχτεί η Δημάρ.
1: Υφυπουργός ανάπτυξης επικυβέρνησης Αντώνη Σαμαρά έχει αρχίσει τώρα τελευταία εβδομάδα, δεκαήμερο. Ναι, το τελευταίο δεκαήμερο αρθρογραφεί σε κάποια τοπικά μέσα στο Μαρούσι. Ανεβάζει στο Facebook, μπαίνει σε διαμάχες. Φαίνεται ότι ζεσταίνει και αυτός ο μηχανισμός. Ήταν προφανώς υποψήφιος με το κόμμα του κ. Σαμαρά, το καταλαβαίνουμε.
0: Είναι τακτική, έτσι. Κάποιοι αρχίζουν να μπαίνουν λίγο μπροστά. Και ουσιαστικά λένε ότι το κόμμα ψήνεται.
1: Ναι, και τώρα με αυτό που λέει ο κ. Κορδάς, σου λέει Σαμαράς, παιδιά, για πρωθυπουργός. Αφού δεν θα βγάλουμε άκρη με τους υπόλοιπους, θα μπούμε στη Βουλή.
0: Ένα καινούριο παράθυρο θέλω να σου πω.
1: Εμείς τι θέλουμε, να μπούμε στη Βουλή. Και μετά σας έχουμε λύσει για την Πρωθυπουργία. Ναι. Αυτό λέει.
0: Ναι. Βέβαια το έκτο κόμμα θα βγάλει τον Πρωθυπουργό. Δεν ξέρω, αλλά συζητήσεις θα γίνουν. Εδώ, αν το βλέπει έτσι.
1: Ο Μάζης δεν έλεγε ότι πάει για αυτοδυναμία ο Σαμαράς.
0: Ναι. Εντάξει. Λίγο υπεραισιόδοξο. Πιο αισιόδοξο από το Πασόκ.
1: Είναι πιο αισιόδοξο από το Πασόκ. Δηλαδή το Πασόκ έχει υποχωρήσει.
0: Είναι καλό να βλέπουμε αισιόδοξου ανθρώπου.
1: Μήπως γι' αυτό σταμάτησε ο Ανδρουλάκης να λέει νίκη με μία ψήφο, βλέπει την άνοδο κόμμα του Σαμαρά.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε Άδωνη Γεωργιάδη χθες.
3: Εγώ μάχομαι να πείσω Μητσοτάκη να αλλάξει την άποψη αυτή που εξέφρασε μια συνέντευξη ότι δεν θα κατέβει τέταρτη φορά και να κατέβει και τέταρτη φορά. Έχουμε βρει ένα καλό πρωθυπουργό, δεν θα αλλάξουμε, δεν τα ξέρω ένα λόγο.
1: Παίζουμε ένα λόγο εσύ.
0: Γιατί το είπα αυτό?
1: Όχι. Γιατί να αλλάξουμε το Μητσοτάκη πρωθυπουργό?
0: Καταρχάς εγώ συνδέω αυτή την αναφορά του Άδωνη Γεωργιάδη με την χθεσινή αποθέωση που παίξαμε στον Νίκο Δένδια. Αποθεώνει το Δένδια γιατί σου λέω εγώ θα πείσω το Σαμαρά να κατέβει και τέταρτη φορά.
1: Το
0: Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει Δένδιας, καταλάβες.
1: Τώρα σου λέω Μητσοτάκη, εντάξει παιδιά, είπαμε, αν μην το παρακάνετε.
0: Λες να τον πείσει και τέταρτη φορά?
1: Δεν νομίζω.
0: Καταρχάς πρέπει να έρθει τρίτη για να έρθει τέταρτη, έτσι.
1: Θα έχει
0: κάνει
1: μετά,
0: άλματα,
1: θα έχει
0: αλλά μετά, φυσιολογικά θα άλματα.
1: Θα έχει, κοιτάξτε, κερδίζοντας αυτοδυναμία Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 27, Αντώνη, και σχηματίζοντας νέα κυβέρνηση, ο Άδωνης έχει 3 χρόνια περιθώριο να πει στο Μητσοτάκη και να πάει για τέταρτη.
0: Ναι.
1: 3 χρόνια μπουρού-μπουρού, δεν μπορεί να πείσει κάποιον.
0: Και βέβαια μπορείς να τον πείσεις. Ειδικά μα του λες ότι στα 16 χρόνια θα έχει ολοκληρώσει το όργανο, δεν φτάνουν 12 χρόνια. Πώς να το κάνουμε?
1: Όχι, δηλαδή. Να σου πω κάτι. Και αν δεν βρίσκεις άλλον καλύτερο.
0: Ναι, εντάξει. Φαντάζομαι υπάρχουν κάποιοι όμως που εκεί θα αρχίζουν να πιέζουν και να χτυπάνε πόρτες.
1: Συγγνώμη, αν δεν βρίσκεις καλύτερο.
0: Δεν υπάρχει καλύτερο στη Νέα Δημοκρατία, πιστεύω.
1: Τον Άδωνη, όχι. Αν δεν βρίσκει λοιπόν κάποιο καλύτερο, γιατί να μην προσπαθεί να πει στον
0: Ναι,
1: πιστεύω.
0: Αυτό είναι όμως για τον Γεωργιάδη. Για κάποιους άλλους μπορεί να υπάρχει κάποιος και να θεωρούν υπερβολή τα να πάει σε τέταρτη τετραετία. Λέω
1: αυτό
0: εγώ τώρα.
1: Αυτό θα σου πει ο άλλος, θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός.
0: Αυτό προμηνεί η μουρμούρα. Καλά, δεν θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Θα το αποφασίσει ο λαός της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Αλλά είναι για και φίλοι και αμέλεια, πάνε να ψηφίσουν όποιον
1: άλλον. Ναι, καταλάβες, ο ελληνικός λαός πάλι πάει. Είδες πώς δένουν ιστορίες.
0: Δεν είναι ιστορίες και πώς αλλάζουν οι άνθρωποι, γιατί χθες το βράδυ άκουγα τον Πέτρο Παπά και μάλλον δεν πρόκειται, είναι πολύ εκεί πιστός με το Πασόκ, τον έχει ξεχάσει τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, πάντα να λέμε που είναι ο καθένας.
0: Γιατί να μην το χάσουμε.

0: για να μην χαθούμε.
1: Η Νέα Δημοκρατία και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αγκαλιά μάλλον με κάποια συμφέροντα, ενδεχομένως και τα ίδια συμφέροντα, έρχονται να εξυπηρετήσουν αυτά. Είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο λέμε ότι ναι, πρέπει να φορολογηθούν τα ολιγοπόλια. Ποιος τολμάει να το πει αυτή τη στιγμή? Το ακούτε από τον κύριο Τσίπρα? Το ακούτε από την κυβέρνηση?
2: Υπάρχει κανείς που να μην λέει να καταργηθούν τα ολιγοπόλια? Ή μόνο το Πασόκ?
3: Καταρχάς, ο κύριος Τσίπρας δεν το λέει αυτό από το 23 μέχρι πότε? Μέχρι το 20. Πότε έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Παπάς?
2: Έχει κανένα δύο χρόνια, 1,5 περίπου. Να,
3: δηλαδή ο Τσίπρας μέχρι το 23-25 που ο Παπάς ήταν μαζί του στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Το έλεγε.
3: Το έλεγε.
2: Ναι. Και σταμάτησε.
3: Και σου λέει θα πάω στο Πασόκ που συνεχίζει να το λέει.
2: Εντάξει, σωστή επιλογή.
3: Σωστή
2: άμα
3: επιλογή.
2: Το βλέπεις έτσι.
3: Σωστή επιλογή.
2: Και από το Κιλκής κατεβαίνει η Θεσσαλονίκη τώρα.
3: Και θα κάνει και μοτοπορία στο Ηράκλειο. Θα πούμε μετά για το Πασόκ τι οργανώνει.
2: Τέλος πάντων, πάντως όλοι οι βουλευτές, υποψήφοι βουλευτές, υποψήφοι πολιτευτές οργανώνονται έτσι. Εμείς τους προβάλλουμε και παίζουμε τα βιντεάκια τους.
3: Και υπερβάλλουν και λίγο κάποιες φορές.
4: Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
4: Τι σας θέλατε παρακαλώ?
5: Τι έχετε?
4: Έχουμε μπουγάτσα κρέμα γλυκιά, μπουγάτσα με τυρί και μπουγάτσα με κιμά.
5: Εξαιρετικά. Μια μπουγάτσα με θετικά μέτρα.
4: Α, αυτό θα το αναλάβετε εσείς.
5: Εντάξει, πιάστε τότε μια μπουγάτσα με τυρί.
4: Αμέσως.
6: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης θέλουν να ψαλιδίσουν αυτό το πλεονέκτημα του Πρωθυπουργού και θέλουν να εμφανιστούν και εκείνα να δώσουν τις δικές τους υποσχέσεις, που όμως δεν πρόκειται να κληθούν να υλοποιήσουν. Άρα οι πολίτες περιμένουν από το Μητσοτάκη συγκεκριμένα κοστολογημένα θετικά μέτρα και από την αντιπολίτευση μπουγάτσα με παροχές.
3: Τάσος Γαϊτάνης, ο ψήφιος στον όδιο τομέα.
2: Καταρχάς να προσέξουν, θα πάθουν ζάχαρο όλοι. Άμα αρχίζουν και τρώνε και πηγαίνουν. Ή θα παχύνουν πάρα πολύ στη χειρότερη. Αλλά είναι και χοληστερή, είναι πολλά πράγματα.
3: Και μπουγάτσα, τώρα το θέλει να το δες και με τη Θεσσαλονίκη, κατάλαβες.
2: Βέβαια,
3: λέει πώς θα το πλασάρω.
2: Και είναι και εικόνα είναι, γιατί έχει πάει όντως ένα μπουγατσάδικο και παραγγέλνει και του λέει ο άλλος μπουγάτσα με θετικά μέτρα. Αλλά το κορυφαίο για μένα είναι η αναφορά του ότι θέλουν, λέει, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να πάει να παρεψαλιδίσουν την κυβέρνηση στη ΔΕΘ. Φράσος που ανεβαίνουν στη ΔΕΘ, να μην ανέβει κανείς άλλος. Πρόταση.
3: Κοίτα να δεις. Τώρα από το λες.
2: Ακούς.
3: Θα τα έχουν κοστολογημένα.
2: Νομίζω θα τα έχουν κοστολογημένα. Θα τα έχουν κοστολογημένα. Τώρα το κοστολόγιο, αν βγαίνει, αν δεν βγαίνει, θα το κρίνουν. Θα το κρίνει.
3: Θα είναι καλύτερα από τις κυβέρνησεις. Δηλαδή, αν δεν είναι καλύτερα από τις κυβέρνησεις, γιατί να πάνε? Να βάλουμε λίγο προβληματισμούς, Αντώνη.
2: Ναι. Αυτό που ξέρω, επειδή το πας στον Αλέξη Τσίπρα, είναι πως σήμερα το βράδυ θα εστιάσει πάρα πολύ στην κοστολόγηση. Εντάξει, καταλαβαίνεις, όλοι θα αρχίσουν πρόγραμμα Θεσσαλονίκης 14. Και θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα το οποίο για την τριετία 27-30 θα έχει ένα μεικτό κόστος μέτρων στήριξης κοινωνίας 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα πει ότι τα μόνιμα νέα έσοδα τα οποία θα προκύψουν από φορολογία μερισμάτων και άλλα πράγματα είναι περίπου στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Οπότε η καθαρή δαπάνη θα είναι στα 5,47 δισεκατομμύρια και θα πει ότι σε αυτά δεν περιλαμβάνει τα έσοδα που θα έχει από πατριωτική εισφορά, από το Ταμείο Σύγκλησης που θέλει να φτιάξει και όλα αυτά. Και θα αναφερθεί πάλι στη χαμένη ευκαιρία του Ταμείου.
3: Θα είναι από το υπερπλεώνασμα.
2: Θα νομίζω πως θα πει
3: για
2: ότι...
3: Για να βγάλεις 5 δις, γιατί αυτό περισσεύει, 5 ακόμα κάτι δεν περισσεύει.
2: Ναι.
3: Για να βγάλεις 5 δις πρέπει να κάνεις υπερπλεώνασμα. Ματωμένο ή μη?
2: Τα υπερπλεώνασματα είναι πάντα ματωμένα, Γιάννη.
3: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Ναι.
3: Δεν έχουν χρώμα. Γαλάζιο ή κόκκινο ή...
2: Καμία μόνιμη παροχή χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότηση, πάντως πώς αλλάζουν έτσι, και καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτο έσοδο. Κάθε μέτρο, θα πει, εφαρμόζεται σε φάσεις, ελέγχεται πριν επεκταθεί και επανεκτιμάται κάθε χρόνο. Πόση έμφαση δίνουν πλέον στο να κάνουν μια κοστολόγηση δίπλα, γιατί θυμάσαι παλιά τι γινόταν.
3: Βέβαια, υπάρχει και ο νόμος που έχει ψηφιστεί για την κοστολόγηση στο πρόγραμμα των κομμάτων.
2: Αυτό ακριβώς.
3: Θα πάει στο Γενικό Λογιστήριο το χαρτί. Εντάξει. Βγαίνουν, δεν βγαίνουν τα νούμερα.
2: Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει μετά, έτσι που θα τα πάρουν να τα κάνουν τα λιράκια όλοι. Θα έχουμε από αύριο χαμό.
3: Λοιπόν, εσείς τώρα να ξέρετε ότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή συναυλία. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη, ο Κώστας Τρενταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια

0: Θα βρείτε στην ticketmaster.gr και πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr και πρέπει να γνωρίζετε πως τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δροφυτεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
1: Και πριν κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, Γιάννη, να σου πω εγώ ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνεις σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα και να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food για να χαλαρώσεις. Υπάρχει βέβαια το να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου φαγητό με πόντους, προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το box. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι είναι δώρο αυτό που σου κάνουν. Φτάνεις στο σημείο δηλαδή να θέλεις να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, ξέρετε, box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
4: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
10: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
11: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
12: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
11: Γιάννης Τζούνος.
13: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
14: Και τελείωσε η υπόθεση.
11: Νότης Παπαδόπουλος.
15: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
11: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
16: Πώς εδώ ήτανε.
17: Γεια σας.
18: Καταπληκτικό.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.

Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού και στην Αττική Οδό στην έξοδο προς Λαμία. 10 μέλη πληρώματος εμπορικού πλοίου με τουρκική σημαία αγνοούνται μετά από σύγκρουση με άλλο εμπορικό πλοίο κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θάλασσα του Μαρμαράνου του δυτικά της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πιστεύεται ότι το ένα φορτηγό πλοίο έχει βυθιστεί. Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στο νότιο Σινά της Αιγύπτου. 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 28 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα μεταξύ φορτηγού με μικρό λεωφορείο. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Στη σύλληψη ενός 50χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές στην κληκτωριά Αχαΐας μετά από καταγγελία για θανάτου σκύλου με πυροβολισμό. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, είναι ο εξώστης και επειδή έχουμε ΔΕΘ μπροστά μας και την μπαγκέτα την κρατάει πάντα η κυβέρνηση, θα συνομιλήσουμε με τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, με τον οποίο έχουμε συνοηθεί, Αντώνη, να μας πει και δύο μέτρα έκπληξη του Πρωθυπουργού, τα οποία δεν έχουν ακόμα υποθεί. Καλημέρα, κύριε Μαρκόπουλο, σας περιμένουμε.
1: Εσύ δεν είναι καλή όταν με ρωτάτε κάτι για πράγματα.
2: Α, γιατί φοβηθήκαμε να το κλείσετε κατευθείαν, εντάξει.
1: Έχω προβλήματα ακρόασης, δεν ακούω καλά, δεν ακούω.
2: Τώρα μήπως που θα κάνουμε και μια άλλη ερώτηση, μας ακούτε λίγο πιο καθαρά?
1: Αναλόγως την ερώτηση.
2: Ο Γιάννης έχει την πακέτα λοιπόν.
0: Τα μέτρα έχουν καθαρογραφεί από ό,τι καταλαβαίνουμε πάντως και μπορεί να καταλαβαίνουμε επίσης ότι δεν μπορείτε να πείτε ακριβώς ποια θα είναι και σίγουρα όχι τις εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μια κουβέντα για το σε ποιες κοινωνικές ομάδες στοχεύουν αυτά τα μέτρα και ποια είναι η βασική επιδίωξη με το συνολικό πρόγραμμα που καταλαβαίνουμε θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης, γιατί δεν θα είναι μέτρα μόνο το 27, διορθώστε με αν κάνω λάθος αυτό, αλλά θα είναι μέτρα τα οποία θα απλώνονται μέχρι το 2030 σε οικονομικό επίπεδο.
1: Κάποια από τα μέτρα όντως θα εκτείνονται σε βάθος χρόνου, με συγκεκριμένα όμως και απολύτως ρυθμισμένα ορόσημα. Γιατί εμείς αυτό το οποίο λέμε θέλουμε να το κάνουμε κιόλας και το αποδεικνύουμε στην πράξη. Άρα θα ακολουθηθεί υπεπατημένη στην αρχιτεκτονική των μέτρων. Από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι η ΔΕΘ, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από τον Πρωθυπουργό το Σάββατο το βράδυ, θα έλεγα ότι είναι η ΔΕΘ των μικρομεσαίων, η ΔΕΘ των ελευθέρων επαγγελματιών, μία ΔΕΘ της συνέπειας. Από εκεί και πέρα θα ξεδιπλωθούν οι πολιτικές, οι στρατηγικές, με συγκεκριμένα όμως και μετρήσιμα ορόσημα, επαναλαμβάνω. Και αυτό γιατί έχουμε χτίσει ένα μεγάλο κεφάλαιο αξιοπιστίας. Έχουμε απόθεμα αξιοπιστίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας ηγέτης, ένας πρωθυπουργός, ο οποίος σε αυτό έχει επενδύσει από την αρχή. Μην ξεχνάμε τη συμφωνία αλήθειας την οποία έχουμε κάνει. Σε αυτό το δρόμο λοιπόν θα κινηθούμε και ό,τι θα πει ο Πρωθυπουργός θα είναι δεσμευτικό. Θα γνωρίζουν οι πολίτες όλη τη διαδρομή μέχρι την τελική επίτευξη των στόχων.
0: Εσείς μπορεί να μην λέτε.
1: Τα οποία θα ξεκινήσουν το 2027 με τη δική μας διακυβέρνηση, θα είναι δεδομένο ότι ο πολίτης θα καταλήξει να τα πάρει από τη στιγμή που τα λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή μας.
0: Εσείς μπορεί να μην αποκαλύπτετε δεσμεύσεις. Αποκάλυψε μία ο κ. Μητσοτάκης την Παρασκευή στην Κοζάνη, ότι ο κατώτος μισθός, δηλαδή τον προσεχή Απρίλιο του 2027, δεν θα είναι στα 950 ευρώ όπως είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση, αλλά θα είναι υψηλότερα. Μπορούμε να περιμένουμε και ένα τετραψήφιο νούμερο για τον κατώτατο μισθό.
1: Νομίζω ότι, δεν θα πω αργά ή γρήγορα, νομίζω ότι πλέον το τετραψήφιο μέγεθος σε ό,τι αφορά τον κατώτατο μισθό, δηλαδή η ουσιαστική τοποθέτηση της Ελλάδας στον πυρήνα των δυτικά ανεπτυγμένων κρατών σε ό,τι αφορά τέτοια μεγέθη, γιατί ανεπτυγμένος δεν είσαι στα λόγια, είσαι στα έργα. Εμείς λοιπόν πλέον χτυπάμε την πόρτα του τετραψήφιου μεγέθους σε ό,τι αφορά τον κατώτατο μισθό. Άρα δεν θα πω αργά ή γρήγορα. Νομίζω ότι είναι άντε πόρτας μια τέτοια εξέλιξη. Τώρα από εκεί πέρα βέβαια θα δούμε το πώς θα υπάρξει η αρχιτεκτονική πολιτική προσέγγιση στην παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Μένει να το δούμε. Ο Πρωθυπουργός περιέγραψε μια στρατηγική, όμως κακά τα ψέματα, όταν είμαστε πλέον στα μεγέθη που βρισκόμαστε, είναι θέμα λίγου χρόνου να πάμε στον τετραψήφιο κατώτατο μισθό.
0: Δηλαδή, ακούω πολύ αισιόδοξο και ταυτόχρονα όμως βλέπουμε τις διεθνείς εξελίξεις ότι δεν είναι τόσο αισιόδοξες. Μήπως αυτή η διαρροή ότι θα έχουμε πολλά μέτρα, πολλά κεφάλαια τα οποία θα ρυθούν στην οικονομία, μήπως μας αφήνει εκτεθειμένους σε αναταράξεις που μπορούν να προέλθουν από αυτό το δύσκολο διεθνές περιβάλλον?
1: Η ελληνική οικονομία είναι αυτό.

0: Παρακισμένη κυρίαρχα χάρη στις θυσίες του ελληνικού λαού, αλλά και βάσει και της στρατηγικής που έχει χαράξει η κυβέρνησή μας. Είναι θωρακισμένη η ελληνική οικονομία. Παρακολουθήστε καταρχάς πώς διαρθρώνονται τα επιτόκια δανεισμού της πατρίδας μας συγκριτικά με άλλες πιο ισχυρές οικονομίες. Η Ελλάδα έχει χτίσει δημοσιονομικά τα τελευταία χρόνια. Είμαστε μια χώρα η οποία αποπληρώνει πρόωρα το χρέος της, και αυτό, να ξέρετε, έχει μεγάλη σημασία στη θωράκιση της πατρίδας μας σε καιρούς κρίσιμους και δύσκολους. Επομένως, νομίζω ότι δεν κινδυνεύει σίγουρα η Ελλάδα από αυτή την κρίση. Προφανώς, βέβαια, είναι μια κατάσταση προβληματική λόγω των πληθωριστικών πιέσεων, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, της επέμβασης των Ρώσων στην Ουκρανία. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι η ελληνική οικονομία δεν θα ξαναζήσει τις ημέρες Τσίπρα. Τις ημέρες που κλείναν οι τράπεζες, τις ημέρες που υπήρχε ένας οικονομικός ανορθολογισμός και λαϊκισμός και τις ημέρες που άλλα σουτάζανε και άλλα γίνονταν.
1: Απλώς, κύριε Μαρκόπουλε, το ζητούμενο για τον κάθε πολίτη είναι το τελικό ισοζύγιο, γιατί από τη μία θα ακούσουμε τα μέτρα του Πρωθυπουργού, τα περισσότερα είναι από 1η Ιανουαρίου του 27 από ό,τι καταλαβαίνουμε. Το θέμα είναι, οι πολίτες θα μπορέσουν να δουν σε σχέση με τη μεγάλη ακρίβεια που υπάρχει μια διαφορά στην τσέπη τους, για να πούν όντως κάτι έγινε με αυτά τα μέτρα που ακούσαμε από τη ΔΕΘ.
0: Κυρία Τζολετό, δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη και εμείς πολίτες αυτής της χώρας είμαστε. Αντιλαμβανόμαστε τις πιέσεις, αντιλαμβανόμαστε την ακρίβεια και εμείς έχουμε τα σπίτια μας και εμείς καθημερινά είμαστε άνθρωποι. Μην νομίζετε ότι είμαστε τίποτα πολιτικά ούφο που ξαφνικά προσγειωθήκαμε στον πλανήτη Ελλάδα και εμείς πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και γνωρίζουμε. Προφανώς είναι μια κρίση, προφανώς υπάρχει ένα πρόβλημα. Από την άλλη, δεν δέχομαι ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει κάνει κινήσεις. Η κυβέρνηση αυτή έχει αυξήσει 6 φορές και θα αυξήσει και 7η τον κατώτατο μισθό. Η κυβέρνηση αυτή αύξησε 16% από το 2023 τις συντάξεις και εξαλείφει την προσωπική διαφορά. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Δεν υπήρχε καφενείο στη χώρα μας που να μην γκρινιάζουν οι συνταξιούχοι για την προσωπική διαφορά. Εμείς το κάνουμε, το προχωράμε. Η κυβέρνηση αυτή έχει απαλείψει φόρους, θα κάνουμε και άλλες μειώσεις φόρων. Εδώ είμαστε, θα τα ακούσετε. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές. Γιατί όσοι τάζουν τα πάντα στους πάντες, νομίζω ότι μάλλον βάζουν σε περιδίνηση τα κεκτημένα με τις θυσίες του ελληνικού λαού, τις αυξήσεις αυτές που μπορέσαμε να δώσουμε. Είναι ένας αγώνας διαρκείας. Όμως αυτό που θα πω είναι ότι ό,τι δώσουμε και ό,τι δίνουμε είναι μόνιμο, έχει μόνιμο χαρακτήρα. Και αυτά που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι αυξήσεις στους μισθούς είναι μόνιμες. Τις συντάξεις, αυτό που δίνουμε είναι μόνιμο. Η κρίση, ό,τι και να είναι, σε κάποια στιγμή θα περάσει.
1: Να περάσουμε λίγο στα πολιτικά.
0: Έχουμε και μια συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ τώρα. Αποκλιμακώθηκαν με το πάγωμα τιμών κάποιες τιμές την προηγούμενη περίοδο. Έχουμε μια προσπάθεια, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Βλέπετε πόσα μέτρα έχουμε πάρει με το ντίζελ. Δεν είμαστε μια κυβέρνηση που απλά παρακολουθεί. Ως πέστε μου πανευρωπαϊκά, εάν υπάρχει μια χώρα που να μην έχει πρόβλημα. Γιατί ακούω για παράδειγμα, και ζητώ συγγνώμη που κλέβω από το χρόνο σας, ακούω για παράδειγμα κάτι ανόητες συγκρίσεις με τη Βουλγαρία. Θα σας πω, ήμουν σε περιοδία της Νέας Δημοκρατίας τις προηγούμενες δύο ημέρες στην Καβάλα και την Ξάνθη. Το ξέρετε ότι έρχονται οι Βούλγαροι και ψωνίζουν με τους Τούρκους στα ελληνικά σούπερ μάρκετ της Θράκης και της Καβάλας. Μην μεταφέρουν μια εικόνα που δεν υπάρχει.
1: Να περάσουμε λίγο και στα πολιτικά, κύριε Μαρκόπουλε, γιατί από χθες υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση με την ανάρτηση του κυρίου Σαμαρά, με τον ΕΟΠΗ, με την Walk Agenda, και καταλαβαίνουμε ότι στη δεξιά πολυκατοικία γενικά θα αναπτυχθεί πολύ αυτή η κουβέντα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ψήφοι εκεί πέρα, τους οποίους σίγουρα τους έλεγε η Νέα Δημοκρατία, έτσι.
0: Η πατρίδα μας έχει μια σειρά από πολύ σοβαρά προβλήματα, τα οποία αυτή η κυβέρνηση επιδιώκει να τα αντιμετωπίσει.
1: Εντάξει, έχετε εκλογές μπροστά σας όμως.
0: Λέω
1: γίνεται
0: αυτό, οι πολίτες ρωτάτε και πολύ σωστά πόση ώρα μιλάμε για θέματα ακρίβειας, οικονομίας κτλ. Γιατί ο πολίτης θέλει να ενημερωθεί, να μάθει τι γίνεται στο μέλλον του. Υπάρχουν τα γεωστρατηγικά ζητήματα. Η Ελλάδα βλέπετε πώς θωρακίζεται σε μια περιοχή που έχει ανακατατάξεις και πολεμικές συγκρούσεις. Αυτό το θέμα επέλεξε η πλευρά του Αντώνη
1: Σαμαρά. Καλά, βάζει και τα γεωστρατηγικά ο κύριος Σαμαρά συνέχεια, δεν τα αφήνει. Απλά τώρα επέλεξε αυτό.
0: Γιατί δεν είπαν κάτι για το θόλο του Αχιλλέα? Μια τεράστια εθνική επιτυχία που θωρακίζει τη χώρα. Δηλαδή, εχθές είχαμε μια ιστορική συμφωνία η οποία θωρακίζει την άμυνα της χώρας μας. Και αντί ένα πατριωτικό, όπως προδιαγράφεται, και έτσι τουλάχιστον ακούγεται, κόμμα το οποίο προετοιμάζεται, τι λέει? κάθισε και στάθηκε σε ένα λάθος που έκανε μια συνεργαζόμενη εταιρεία με το υπουργείο.

0: Υπουργείου Υγείας. Πω από τεράστιο θέμα. Για το θόλο του Αχιλέα θα πούνε ένα μπράβο που επί της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Παρακαλώ να ασχολούμαστε με τα σοβαρά, γιατί όταν δεν έχεις κάτι να πεις, εφευρίσκεις κάτι για να πεις. Απλά δυστυχώς βλέπω ότι...
1: Δεν θα σας κάνει ζημιά αυτή η κουβέντα, πιστεύετε?
0: Η ουσιαστική κουβέντα είναι ότι η πατρίδα μας θωρακίζεται εναντί της τουρκικής απειλής. Έχουν να πουν κάτι γι' αυτό? Γιατί τώρα το να κυνηγάμε την ουρά μας για να βρούμε ένα θέμα, νομίζω δεν είναι αντάξιο και του μεγέθους του Αντώνη Σαμαρά. Και επειδή βλέπω, δυστυχώς ξέρετε, οι εμφύλοι, οι πόλεμοι είναι οι πιο σκληροί, βλέπω ότι επειδή έχουμε και κάποια μεσαία στελέχη τα οποία γενικά λένε θα κάνουμε τη βόλτα μας από κάτι νέο αν δημιουργηθεί για να γυρίσουμε μετά bypass στη Νέα Δημοκρατία. Βλέπω δυστυχώς ότι υπάρχει μια πραγματικά πόλωση που δεν έπρεπε να υπάρχει από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού. Και το λέω με στεναχώρια.
2: Ναι, αλλά βλέπουμε ότι δεν δυσκολεύονται και δικά σας στελέχη να τσιμπήσουν σε αυτή την πόλωση.
0: Εγώ βλέπω ότι δεν είναι τα θέματα, τα σοβαρά δεν μπαίνουν στην ατζέντα. Και αν κάποιος θέλει να μιλήσει, έγραψε ένα εξαιρετικό άρθρο σήμερα ο Σάκης ο Μουμτζής, να μιλήσει πολιτικά, όχι παραπολιτικά. Αυτό λοιπόν η επισήμανση για το θέμα περί woke agendas είναι παραπολιτικό θέμα. Η πολιτική κουβέντα είναι να ακούσουμε και τις γνώμες για το θόλο του Αχιλέα. Η πολιτική κουβέντα είναι αν η χώρα οχυρώνεται διπλωματικά, εάν κάνει εξοπλισμούς, γιατί εκεί θα κριθούμε. Και εγώ θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση αδικεί τον Αντώνη Σαμαρά ως πρώην Πρωθυπουργό.
1: Κύριε Μαργόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια. Τα υπόλοιπα μέτρα σε καινούργια σύνδεση.
0: Γεια σας.
2: Και περνώντας διαφημιστικό περιβάλλον, θα έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μία πίτσα ή έναν καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου, χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι φαρμακείο, παράγγειλε Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
8: Σχολείο,
7: γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
8: Σχολείο,
7: μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: Γιατί με την πήγω νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
10: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω. Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
2: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
1: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος.

0: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
3: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Τετάρτη σήμερα και έχουμε το ραντεβού μας με τον Σταύρο Θεοδωράκη για το σχόλιο του και σίγουρα έχουμε πολλά πολλά πράγματα να πούμε. Καλό μεσημέρι, Σταύρο. Καλημέρα μάλλον.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
4: Από την προηγούμενη εβδομάδα συζητάμε για την Έλενα Κρήτα. Σήμερα είναι η ψηφοφορία σε λίγο 12.30. Ένας καυγάς προεκλογικός με τη Νέα Δημοκρατία να μην της δίνει θετική ψήφο. Είναι τοξικός ο λόγος, της λένε. Και με την αντιπολίτευση να θυμίζει ότι για τους αντιπροέδρους της Βουλής διαχρονικά υπήρχε συνένεση. Τι λες για όλο αυτό?
6: Κοίτα, προφανώς το πρώτο που σκέφτεται ένας πολίτης όταν ακούει όλη αυτή τη φασαρία είναι το παλιό «Όδινεν όρος και έτε και μην». Δηλαδή, ποιος νοιάζεται, για να το πω χοντρά. Mm-hmm. Απ' την άλλη, έχεις ένα δίκιο. Πάντα οι εκλογές των προέδρων, αντιπροέδρων, γινόταν με μια σχετική συνένεση. Δηλαδή, ακόμα και σε δύσκολες περιόδους, θυμάμαι τις συγκρούσεις του 15, δηλαδή, εννοώ, που ήταν πολύ σκληρές οι συνθήκες, υπάρχει μια συμφωνία ότι το τάδε κόμμα, με βάση τη δύναμή του, θα έχει αυτή τη θέση. Τώρα η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να σπάσει αυτή την παράδοση, ας το πω έτσι, γιατί περί παραδόσεως πρόκειται, έτσι. Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που τα κόμματα διαφοροποιήθηκαν από τη λογική να βγάλουμε συνενετικούς προέδρους και αντιπροέδρους. Από εκεί και πέρα όμως η επιλογή μιας αντιπροεδρίας στο πρόσωπο μιας πολιτικού που συνεχώς είναι στα κόκκινα, δεν ξέρω πόσο θα βοηθούσε και τη λειτουργία της Βουλής, που έτσι κι αλλιώς, ας μην το σχολιάσουμε, είναι άστα να πάνε.
4: Άρα το έκανε επίτηδες ο ΣΥΡΙΖΑ για να προκαλέσει συζήτηση?
6: Καλά, δεν έχει και πολλές επιλογές ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοίτα, εδώ σε αυτή τη Βουλή έχουν συμβεί, και τα ξέρετε κι εσείς, πολλά τραγελαφικά. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκινάει ως αξιωματική αντιπολίτευση με πόσους βουλευτές?
4: 47.
6: Με 47. Και τώρα έχει 10. Δηλαδή δεν είχε και επιλογές. Και επειδή πρέπει να τηρηθεί και το Άρεν Θήλη που υπάρχει ως λογική και στα προεδρία, δεν υπήρχε άλλη γυναίκα να αναλάβει πέρα από την Ακρίτα. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε έκπληξη σήμερα. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να βγει. Θυμίζω ότι τυπικά πρέπει να έχει τουλάχιστον 75 ψήφους. Mm-hmm. Μπορεί να τους μαζέψει από την αντιπολίτευση, αλλά αυτοί 75 ψήφοι δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από τους μισούς παρόντες. Δηλαδή, εάν η Νέα Δημοκρατία αποφασίσει να μην είναι στη Βουλή, να μην μπει καν στη Βουλή, υπάρχει μια περίπτωση να βγει Ακρίτα. Εάν η Νέα Δημοκρατία είναι στη Βουλή και πει όχι, τότε δεν υπάρχει περίπτωση να βγει Ακρίτα.
5: Και από ό,τι καταλαβαίνω, Σταύρο, η Νέα Δημοκρατία θα είναι εκεί, ακριβώς για να μην βγει η κυρία Κρήτα. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θέλουν να το τονίσουν κιόλας όταν συμβεί, ότι δεν έφυσαν την εκλογή της. Αλλά επειδή μπήκες στα Άρεν Θήλη από μόνο σου, θα σου πω και στην κουβέντα που είχε ανοίξει με τον κύριο Σαμαρά από χθες, ο οποίος μεταξύ όλων των άλλων κατηγορεί την κυβέρνηση κατά καιρούς, την κατηγορεί και από τάμι. Δεν ξέρω αν είναι κατηγορία.
4: Ήρθαμε στα δικά
5: κάποιους αυτό.
6: Είναι μία από τις. Είναι μία. Θα μου επιτρέψει να πω από τις αιμονές του κ. Σαμαρά. Υπάρχουν πάνω από 5-6 δηλώσεις σχετικές με το ποτάμι που αδυνατό να καταλάβω γιατί ακριβώς γίνονται. Με την έννοια το ποτάμι έχει κλείσει το κύκλο του πριν από χρόνια και στο πολιτικό λόγο του Σαμαρά ανασταίνεται

0: συνεχώς και φαντάζεσαι κάτι εντυπωσιακό που μπορεί από τα παρασκήνια να κυβερνάει. Και λέει από τη μία, λέει ότι έρχεται ένα πιάτο ποτάμι, ένα πιάτο της Νέας Δημοκρατίας με ποτάμι. Συνέχεια υπάρχει μια συνεχή αναφορά σε αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει καμία βάση. Απλώς ο κύριος Σαμαράς στερείται, θα μου επιτρέψει για να το πολιτικοποιήσουμε και λίγο, στερείται μιας πολιτικής ατζέντα και έχει 2-3 μοτίβα που πιστεύει ότι κάνουν εντύπωση στον κόσμο. Και έτσι κερδίζει μια δημοσιότητα. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση με πραγματικές αναλύσεις για τις αδυναμίες της σημερινής κυβέρνησης. Είναι κυρίως η αιμονή του να επαναφέρει 2-3 σλόγγαν που τραβούν την προσοχή του κόσμου και κατά αυτόν τον τρόπο να είναι στην επικαιρότητα και όχι από τις θέσεις του.
1: Πιστεύεις ότι
0: αυτή... δεν προσπάθησα, επειδή θα μιλάγαμε, προσπάθησα καλή την πίστη να βρω μια πολιτική θέση του Σαμαρά τα τελευταία χρόνια. Έχετε να μου πείτε εσείς καμιά? Δηλαδή πέρα από το ότι να είμαστε πιο σκληροί και πιο, αν θέλεις, αθυρόστομοι απέναντι στην Ερντογάν. Υπάρχει κάποια άλλη θέση για οποιοδήποτε θέμα που αντιμετωπίζει η χώρα?
2: Για την οικονομική πολιτική σε κάτι ομιλίες του.
0: Ότι να είμαστε καλύτεροι, να δίνουμε περισσότερα λεφτά.
2: Και για την
0: μπορούμε να θυμηθούμε τι έκανε ο Σαμαράς ως πρωθυπουργός, έτσι. Εδώ μιλάμε, παιδιά, για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ καθόλου. Έφτασε τη Νέα Δημοκρατία στο 18%.
1: Ναι, ο ίδιος λέει ότι οι ψήφοι τότε ήταν περισσότεροι από όσους αντιστοιχούσαν στο 28 των ευρωεκλογών. Αλλά αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι αν
0: όχι,
1: η δημοσιότητα.
0: Όχι, να μην τα αφήσω αναπάντητο. Έφτασε στο χαμηλότερο ποσοστό που έχει φτάσει ποτέ η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Απλά είναι τα πράγματα. 18% πήρε εκλογές. Τι σημασία έχει πόσο ψηφίζουν? Κάθε φορά προφανώς ψηφίζουν κάποιοι άλλοι που μπορούν να συγκριθούν με κάποιους άλλους. Αλλά τα ποσοστά είναι ποσοστά. 18,8.
1: Αυτή η δημοσιότητα που είπες ότι κερδίζει, πιστεύεις ότι μπορεί να μεταφραστεί σε ψήφους που θα του δώσουν ένα ποσοστό για να κάνει το ρυθμιστικό παράγοντα την επόμενη μέρα, που αυτός φαίνεται να είναι ο στόχος του κ. Σαμαρά?
0: Ρυθμιστικός παράγοντας δεν θα είναι ο Σαμαράς. Γιατί αρχικά δεν τον θέλει ένα μεγάλο τμήμα και της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν κάποιοι ελάχιστοι φανατικοί οπαδοί που προφανώς αυτοί θα παίξουν ένα ρόλο για να μπει ο Σαμαράς στη Βουλή μέχρι εκεί. Γιατί το να. Κοίτα να δεις. Γιατί ακούω και κάποια τώρα. Δεν θα τα χαρακτηρίσω, αλλά τέλος πάντων ας το πω άστοχα ότι μπορεί να είναι ο άνθρωπος που θα συνεργαστούν και άλλες πολιτικές δυνάμεις.
2: Ο κύριος Σκορδάς, το παίξαμε εσείς στην αρχή.
0: Συγγνώμη, ποιον συσπηρώνει ο Σαμαράς τον εαυτό του σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, σε επίπεδο, αν θέλετε, κορυφαίων στελεχών? Εκτός από τον εαυτό του, ποιον συσπηρώνει? Δηλαδή, είναι άνθρωπος κοινής αποδοχής.
2: Άρα περισσότερο ζημιά στο Βελόπουλο.
0: Είναι για τον Βελόπουλο. Και αν είναι, γιατί δεν εκφράζεται? Όλοι κατά καιρούς. Το διάβαζα προχθές την ανακοίνωση του Βελόπουλου, που ήταν λάβρος εναντίον του Σαμαρά. Τη θυμάστε, έτσι?
1: Οι διαδεξαμένοι ψαρεύουν.
0: Ναι, ψαρεύουν. Δηλαδή, ενώ δεν μιλάμε για ένα πρόσωπο που τέλος πάντων απολαμβάνει μια κοινή εκτίμηση. Η πρωθυπουργία του έχει κριθεί από τη συντηρητική πλειοψηφία του ελληνικού λαού ως αρνητικό παράδειγμα. Και από εκεί και πέρα, ποιος ασχολείται με αυτές τις συνεχείς αιμονές του κυρίου Σαμαρά, πέρα από τον ίδιο και κάποιους ανθρώπους που έχει ευνοήσει στο παρελθόν?
2: Πάντως, αν πλήξει Βελόπουλο, Λατινοπούλου και πάρει και ένα ποσοστό 3-4% από τη Νέα Δημοκρατία, θα έχει ένα ικανοποιητικό νούμερο.
0: Αδέλφια, βάλτε και στην εξίσωση τον Κασιδιάρη.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Ναι.
0: Εννοώ ότι είναι ίδιες δεξαμενές αυτές.
2: Σωστά. Αρκεί να κατέβει στο τέλος, έτσι.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία ότι θα κατέβει. Αυτό που υπάρχει αμφιβολία, και τώρα το παραδέχεται και ο Γεωργιάδης και τα λοιπά, είναι με τι ρόλο θα κατέβει. Μπορεί να κατέβει σαν υποψήφιος βουλευτής. Το Σεπτέμβρη, 15 Σεπτέμβρη, τελειώνουν τα μπλεξίματά του με την
2: Ελληνική. Περάσει και τον Άγιο Πάγο, λες,
0: Ναι. Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεστε δεν το έχει χάσει ποτέ. Δεν το έχει χάσει, το έχει χάσει και τα χρόνια της φυλακής και τα χρόνια της ποινής. Ενώ δεν υπάρχει στέρηση ισοβίως. Άρα, ας μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, αλλά ότι σίγουρα μιλάμε για παράλληλες και συγκοινωνούντες δεξαμενές, δεν το αφισβητεί κανείς. Άρα, εγώ θα ήμουν πολύ προσεκτικός στην πρόβλεψη πώς θα κατανεμηθούν το ποσοστά στην ακρεφνή, ας το πω έτσι, στην ακρεφνή δεξιά ή αλλιώς στην ακροδεξιά. που εκφράζει ο κ. Βελόπουλος.

0: Κύπρος, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος, πώς το λέγανε πριν, ο θρησκευόμενος.
1: Ο κύριος Νεσιός.
0: Ναι, ο κύριος, ναι, που είναι εκεί. Έχει μπει τώρα και η Καρισιανού στο ίδιο, στην ίδια δεξαμενή, διεκδικεί ψήφους μετά από όλα αυτά που έχει κάνει, έτσι δεν είναι.
2: Ναι.
0: Αγίους και στρατά. Αν έβλεπες την ευχητήρια κάρτα της, του Αυγούστου, του 15ου, θα καταλάβαινες. Στρατός και εκκλησία.
1: Και με
0: αυτά
1: την
0: τα οποία λέει και ο Σαμαράς.
1: Και με την ευλογία των Αγίων, Σταύρο, σε αποχαιρετούμε και σήμερα. Θα τα πούμε ξανά την επόμενη εβδομάδα και κάπου εδώ σιγά σιγά αποχωρούμε κι εμείς. Πριν από αυτό όμως να σας πούμε πως μπορεί να μεγαλώνουμε και να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκτόσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
3: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν.

0: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.

0: Δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Α 88,6.

0: τηλεμή. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
3: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.

0: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Στο Σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕΜ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής, 5 έτη, 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
3: Μάρθα Φριντζίλα, The Kumbara Project και Καλογεράκι Μπρος. Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Καβάλα.
4: Στα κομμωτήρια μέσα τα νέα ιερά, ιερίες χτενίζουν και βάφουν τα μαλλιά.
3: Μετά από μια χρονιά γεμάτη αναταράξεις, η Μάρθα Φριντζίλα περιοδεύει με τα αγαπημένα καλογεράκια και μας προσκαλούν να ζήσουμε στιγμές ποίησης και τρέλας, στην ασφάλεια που μόνο η τέχνη μπορεί να προσφέρει. Μάρθα Φριντζίλα, The Kumbara Project και Καλογεράκι Μπρος. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Καβάλα. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο more.com και σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
0: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Αλφα 88.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας. 60 χρόνια

0: δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
1: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφή Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
2: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
3: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
2: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
4: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Αλφα 88,6.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.
2: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Μεσημέρι Τετάρτης, 2 του Σεπτεμβρίου. Σε μια μέρα, με συννεφάκια. Αλλά μην περιμένετε βροχή, δεν θα έρθει. Με αρκετά υψηλή, θερμοκρασία. Σεπτέμβριος, αρχές Σεπτεμβρίου, δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι άλλο. Το φθινόπωρο αργεί ακόμα. Το πραγματικό φθινόπωρο. Σήμερα θα κοιμαθούμε σε όλα τα επίπεδα όσον αφορά τη θεματολογία της εκπομπής. Γιατί θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγη ώρα να έχουμε στο στούντιο για να κάνουμε μια εφόλησης ύλης κουβέντα με τον βουλευτή Καβάλας, πρώην υπουργό, τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Θα μιλήσουμε για τα δικά μας, εδώ τα τοπικά, θα μιλήσουμε για τη ΔΕΘ, θα μιλήσουμε για τις επερχόμενες εκλογές, αλλά θα πούμε και για τα εξοπλιστικά της χώρας μας, θα μιλήσουμε και για τις εντάσεις που αναμένονται μεγάλες και σε υψηλό επίπεδο με την Τουρκία, θα μιλήσουμε και για τα γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή αλλά και τον πόλεμο της Ουκρανίας. Ό,τι προλάβουμε, να το πούμε διαφορετικά, γιατί όντως είναι πολλά αυτά που συμβαίνουν και στον τόπο μας και στη γειτονιά μας και πρέπει να έχουμε την καλύτερη δυνατή εικόνα για το τι συμβαίνει. Μέχρι να ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα που θα είναι μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, να πούμε ότι από ό,τι πληροφορηθήκαμε σε λίγη ώρα εκεί στην συνοικία της Δεξαμενής, όπου είχαν διακοπή νερού από τις 8, θα επανέλθει η υδροδότηση, ολοκληρώθηκε η εργασία αποκατάστασης, μια τσιμούχα λέει, είχε χαλάσει και έπρεπε να γίνει όλη αυτή η φασαρία, η διακοπή δηλαδή της υδροδότησης για να αποκατασταθεί η ζημιά σε ένα σημείο που υπήρχαν πολλά δίκτυα και του φυσικού αερίου και δίκτυα οπτικών ινών και έπρεπε να είναι προσεκτική εκεί στη ΔΕΙΑΚ. Να πούμε πριν συνεχίσουμε ότι ξεχάσαμε να κάνουμε και αναφορές για χθες το βράδυ και χθες το απόγευμα, τόσο για τους Φιλίππους όσο και για το γνωρίζαμε ως οικόπεδο κρέι. Τώρα πλέον να αλλάξουμε την ονομασία του, θα ονομάζεται πύλη 12. Γιατί ήταν η 12η πύλη στο φρούριο της Καβάλας.

και νομίζω ότι είναι καλύτερο αυτό, η πύλη 12. Χθες είχαμε λοιπόν τα εγγένεια, μάλλον η παράδοση, η επίσημη παράδοση των έργων στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων. Πρώτα για την πυρασφάλεια εκεί της περιοχής και δεύτερον για την παράδοση της αποκατάστασης της Βασιλικής Β'. Σε ένα σημείο, ο αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων που όλοι γνωρίζουμε έχει κηρυχθεί ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού της Λίνα Μεδόνη, βεβαίως ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Τοψίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης και ο Δήμαρχος και πολλοί άλλοι. Λίγο αργότερα όλοι αυτοί μεταφέρθηκαν στην πύλη 12. Πρέπει να το αφήνουμε το κρέι, έτσι. Στην πύλη 12, από εκεί έγιναν και τα εγγένεια, αν θέλετε, αυτού του αναβαθμισμένου χώρου, πολιτιστικός χώρος για την περιοχή μας. Παρουσία όλων όσων αναφέρθηκαν και στην εκδήλωση για την Βασιλική Β'. Και εδώ, πριν το κλείσω αυτό το θέμα, γιατί λίγο πολύ το ρεπορτάζ υπάρχει και στα τοπικά site, για όσους θέλουν περισσότερες λεπτομέρειες, ένα σημείο μου έκανε ιδιαίτερη προσοχή. Μου έδωσε ιδιαίτερη εντύπωση, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Μια αναφορά του Περιφερειάρχη Χριστόδουλου Τοψίδη σχετικά με μια μελέτη. Μελέτη από το Υπουργείο Πολιτισμού. Που τι λέει αυτή η μελέτη? Ότι για κάθε ένα ευρώ επένδυσης που γίνεται στον πολιτισμό της χώρας μας, στην οικονομία της Ελλάδας πέφτουν 3,44 ευρώ. Δίνεις ένα ευρώ δηλαδή και παίρνεις σχεδόν 3,5. Αυτό με όρους στοιχηματισμού, στοιχηματικών αποδόσεων, είναι μια καλή απόδοση. Και πρέπει να επενδύουμε συνεχώς στον πολιτισμό. Γιατί φέρνει τα τριπλάσια και παραπάνω. Χθες το βράδυ είχαμε ένα επεισόδιο πυρκαγιά εκεί στην Νέα Πέραμο, κάπου στη 1:30 με 2. Αναστάτωση μεγάλη, φόβη για επέκταση της φωτιάς στα σπίτια που είναι κοντά στο δάσος, πάνω από τη Νέα Πέραμο, αλλά και στα αυτοκίνητα. Και το συζητούμενο εκεί ήταν να φύγουν τα αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα, και τώρα καλοκαίρι είναι πάρα πολλά, προκειμένου να πλησιάσουν στο σημείο τα πυροσβεστικά οχήματα. Μόνιμο πρόβλημα. Ευτυχώς η φωτιά περιορίστηκε. Το κακό δεν ήταν μεγάλο. Όπως συμβαίνει, έχει συμβεί μάλλον, και σε πολλές άλλες περιπτώσεις στην περιοχή μας. Είχαμε πολλά περιστατικά πυρκαγιών, δεν είχαμε όμως ένα μεγάλο γεγονός. Γιατί? Γιατί η επέμβαση των αρμοδίων, βλέπε πυροσβεστικοί, βλέπε εθελοντές, ήταν άμεση. Αλλά ναι, και πυροσβεστικά είναι αέρια μέσα, μην το ξεχνάμε. Το πρωί είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ Καβάλα, τον Απόστολο Χρόνη. Μας ανέφερε για αυτές τις 60 δόσεις, έως 60 δόσεις, που μπορούν να αριθμίσουν τα χρέη τους οι οφειλέτες στη ΔΕΙΑ. Το χρέος προς τη ΔΕΙΑ ξεπερνάει τα 3,5 εκατομμύρια. Και υπάρχουν και μεγαλοφιλέτες, στρατηγικοί μεγαλοφιλέτες που δεν πληρώνουν, αλλά και πολλοί που οφείλουν μικροποσά. Από ό,τι μας είπε λοιπόν ο κύριος Χρόνης, πλέον είναι απαραίτητο, λόγω του κώδικα που ψηφίστηκε, μετά από ένα σημείο και μετά, αν τα χρήματα που οφείλονται στην ΔΕΙΑΚ δεν πληρώνονται ή δεν διακανονίζονται για να πληρωθούν, το ποσό αυτό θα πηγαίνει στην ΑΔΕ, στην εφορία, και από εκεί θα εισπράτεται. Μέχρι πρότινος η εφορία έπαιρνε το 10% αυτών που εισέπρατε για τη ΔΕΙΑΚ, για παράδειγμα. Τώρα θα παίρνει το 20. Δηλαδή χρωστάει κάποιος 1000 ευρώ, να το πούμε στρογγυλεμένα, και τα εισπράττει μέσω αναγκαστικών μέτρων που μπορεί να χρησιμοποιήσει η εφορία.

θα κρατάει για αυτήν τα 200 και θα δίνει στην ΔΕΗ τα 800. Συνεπώς, όσοι οφείλουν έστω και μικροποσά, 100, 200, 500 ευρώ, είναι απαραίτητο να πάνε να τα διακανονίσουν. Για παράδειγμα, όσοι είναι χρωστάνε, από ό,τι θυμάμαι, μέχρι 1000 ευρώ, μπορούν να τα διακανονίσουν αυτό το χρέος μέχρι 12 δόσεις, δηλαδή λιγότερο από 100 ευρώ το μήνα. Για να μην έχουμε αυτά τα δύσκολα, που επίσης θα γίνουν δυσκολότερα με την έννοια πια. Όταν πάνε αυτά τα ποσά στην εφορία, θα υπάρχει προσάυξηση 50%. Χρωστάς δηλαδή 1000, θα πρέπει να πληρώσεις 1500. Κανονίστε, υπάρχουν πάρα πολλοί που χρωστάνε. Διακανονισμός για να είναι ενήμεροι και να μην έχουν προβλήματα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο.

0: χτίζουμε το μέλλον. Με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα.
1: Ευρώ το μήνα. Για να μην έχουμε αυτά τα δύσκολα, που επίσης θα γίνουν δυσκολότερα με την έννοια πια. Ότι όταν πάνε αυτά τα ποσά στην εφορία, θα υπάρχει προσάυξηση 50%. Χρωστάς δηλαδή 1.000, θα πρέπει να πληρώσεις 1.500. Κανονίστε, υπάρχουν πάρα πολλοί που χρωστάνε. Διακανονισμός για να είναι ενήμεροι και να μην έχουν προβλήματα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο.

0: εσύ εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλία στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
2: Πινακότη. Πινακότη. Από τα άλλο μου ταυτί.
3: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
4: Α 88,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε σε λίγη ώρα. Θα έχουμε εδώ στο στούντιο τον βουλευτή Καβαλά της Νέας Δημοκρατίας, τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Όπως είπαμε, για μια εφόλης της ύλης κουβέντα. Έχουμε πολλά να πούμε και να σχολιάσουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε στο στούντιο τον βουλευτή Καβάλας και πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο. Καλό μεσημέρι, κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, στους ακροατές, στους καβαλιώτες και στους επισκέπτες Καβάλας.
0: Πολύ, πάρα πολύ.
1: Οι οποίοι αρχίζουν και μειώνονται.
0: Ναι, εντάξει. Είχαμε ένα καλό καλοκαίρι σε ό,τι αφορά τους αριθμούς, έτσι.
1: Δεν μπορώ να πω ότι λυπούμε γι' αυτό.
0: Όχι.
1: Παρά το γεγονός ότι πρέπει να δούμε και την άλλη πλευρά του νομίσματος, είναι το ότι η πόλη εποφελήθηκε οικονομικά από, από τον κατακλυσμό κυριολεκτικά των ξένων τουριστών, κυρίως των Βαλκανίων γειτόνων. Σχεδόν αποκλειστικά θα λέγαμε των Βαλκανίων γειτόνων. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και ο αντίκτυπος ότι έχει γίνει μια πόλη πάρα πολύ δύσκολη για να ζει κανείς πλέον τους καλοκαιρινούς μήνες.
0: Ειδικά με το κυκλοφοριακό.
1: Έτσι και τις υποδομές της, και βέβαια υπάρχουν πολλοί καβαλιώτες, γιατί συνομίλησαν με πολύ κόσμο.
0: Φεύγουν.
1: Αυτό το διάστημα, που, όχι που φεύγουν, που αισθάνονται ότι έχασαν αυτό που είχαν για πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή μια πόλη πανέμορφη για να την απολαμβάνουν.
0: Όταν δεν ήταν το Airbnb και οι παραλίες δικές μας ήταν. Ναι.
1: Εγώ ανάμεσα.
0: Έτσι. Γιατί οι λίγοι ήταν στα ξενοδοχεία, πόσοι θα ήταν, τέλος πάντων.
1: Θέλαμε θέμα... πολλά χρόνια να γίνουμε τουριστικός προορισμός.
0: Τώρα γίναμε, που γίναμε,
1: αλλά
0: γκρινιάζουμε.
1: Τώρα βλέπουμε και την
0: άλλη πλευρά.
1: Αρνητική πλευρά, που είναι ο υπερτουρισμός, και αυτό δεν είναι μόνο ένα φαινόμενο που παρατηρείται στην Καβάλα. Παρατηρείται κυριολεκτικά σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο.
0: Το θέμα είναι βεβαίως και η ποιότητα, το οικονομικό επίπεδο, η αγοραστική δύναμη αυτών που έρχονται, γιατί εδώ είναι ένα σημείο που έχουν δίκιο, που γκρινιάζουν και δεν είναι ευχαριστημένοι όλοι όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό.
1: Αν είσαι σούπερ μάρκετ, είσαι υπερευχαριστημένο με τους τζίρους που έχεις κάνει.
0: Αν είσαι ταβέρνα, μπαρ, καφετέρια.
1: Αν είσαι ταβέρνα, ίσως όχι τόσο.

0: να εξαρτάται και από την εθνικότητα. Έτσι. Οι Βουλγαροί είναι πιο φιδωλοί, μπήκαν και αυτοί στο ευρώ, θα αρχίσουν να βιώνουν και αυτοί
1: τις συνέπειες
0: της αύξησης του κόστους της ζωής στη Βουλγαρία, ομοίως και οι Ρουμάνοι. Οι Τούρκοι είναι πιο γαλαντόμοι, έτσι, και ήρθαν αρκετοί φέτος.
2: Σωστά.
0: Εγώ θα ήθελα να δω και λίγο περισσότερους Ευρωπαίους όπως παλιά.
2: Ναι. Έτσι. Το μείγμα αυτό είναι το, ο οδικός λεγόμενος τουρισμός είναι υπερβολικά από τη μία πλευρά, από τον οδικό τουρισμό. Από τον αεροπορικό έχουμε έλλειμμα, έχουμε θέμα.
0: Είδα τα νούμερα, έτσι,
2: 615.000
0: αυτοκίνητα περάσανε από την Κεραμωτή.
2: Από την Κεραμωτή και το λιμένα. Ναι, μέσα στον Αύγουστο, μόνο τον Αύγουστο.
0: Και η Κεραμωτή έχει πληγεί, θα έλεγα, άμεσα από αυτή την ιστορία, γιατί πολύ απλά οι υποδομές του λιμανιού εκεί μέσα στο
2: χώρο
0: που έχει και αυτό γίνει τουριστικός τουρισμός με ανοικοδόμηση, με επισκέπτες.
2: Η αμόγλωση, σωστά.
0: Έτσι. Δεν μπορεί απλά να αντέξει αυτόν τον αριθμό. Και επομένως, εν ώψη και της αυριανής επίσκεψης του Υπουργού Ναυτιλίας του Βασίλη Κικίλια, αυτό θα τεθεί τακτικά και από τον Δήμαρχο τον Σάβα Μιχαηλίδη και από εμάς. Πρέπει οπωσδήποτε να δούμε πώς θα δημιουργηθεί ένας καινούριος χώρος, ένα καινούριο λιμάνι στην ουσία.
2: Στην είσοδο της Κεραμωτής, να μην μπαίνουν δηλαδή τα τέτοια.
0: Υπάρχουν εμπόδια, υπάρχουν.
2: Είναι λιμνοθάλασσα.
0: Αυτά, αλλά πρέπει να το αποφασίσουμε και γιατί δεν αντέχει άλλο η περιοχή αυτή την επιβάρηση και ιδίως στο χωριό της Κεραμωτής.
2: Είναι η λεγόμενη ποιότητα ζωής που πρέπει να την έχουμε κορονίδα και υποβαθμίζεται εξ αρχής του γεγονότος. Τώρα. Κάνοντας μια μικρή προετοιμασία για την κουβέντα που θα κάνουμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, αμέσως και χωρίς μεγάλη δυσκολία, βγήκαν 10 θέματα. Ναι. 10 θέματα και από την τοπική επικαιρότητα, από την πανελλαδική, από τα γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά. Ναι. Θέλω να τα πούμε όλα, βεβαίως με την δική μου έτσι, παρένεση προς εσάς, να είμαστε σύντομοι για να τα καλύψουμε όλα, όσο μπορούμε.
0: Θα προσπαθήσω.
2: Θα προσπαθήσετε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τα δικά μας και θα ξεκινήσουμε από ένα αίτημα της Καβάλας, της πόλης της Καβάλας, που είναι η μεταφορά του Τελωνίου. Έχουμε ακούσει πολλά, έχουμε ακούσει υποσχέσεις, έχουμε ακούσει ότι και το Υπουργείο Οικονομικών είναι θετικό ως προς τη μετακόμιση αυτή, τη μεταφορά, αλλά δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής κάτι απτό. Βλέπετε εσείς στο μέλλον να γίνεται κάτι?
0: Δεν μπορεί να γίνει οτιδήποτε άλλο από την υλοποίηση αυτής της μετακίνησης. Έτσι, μιλάμε για ένα χρόνο για αυτό το θέμα. Όλοι οι τοπικοί άρχοντες, και δεν είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο αυτό, ομοφωνούν, ομονοούν, δηλαδή δήμος, περιφέρεια, βουλευτές, παραγωγικοί φορείς, επιμελητήριο κτλ. Όλοι θέλουν να γίνει αυτό το πράγμα. Έχουν υποδειχθεί εναλλακτικές, έχει έρθει, να το πω και αυτό, ο Γενικός Διευθυντής Τελωνίων μέσα στο καλοκαίρι για να πραγματοποιήσει την αυτοψία, να δει δηλαδή τις εναλλακτικές προτάσεις και να καταλάβει τι γίνεται. Πήρε τα σχετικά υπομνήματα, συναντήθηκε με τους σχετικούς φορείς. Η αρμόδια υπηρεσία για να λάβει τη σχετική απόφαση δεν είναι το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά η ΑΔΕ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
2: Μιλάμε για Τελωνίο.
0: Ναι. Όμως το Υπουργείο Οικονομικών αναμφίβολα μπορεί να πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση και να επιβάλλει κατά κάποιο τρόπο αυτή την απόφαση. Και επειδή γίνεται, τα είπαμε προθέσεις και με τον πρώτο επισκέπτη της εβδομάδας, τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, επειδή γίνεται μια κίνηση για να αναβαθμιστούν οι τελωνιακοί σταθμοί σε όλη τη χώρα, κυρίως οι συνοριακοί στις πύλες εισόδου, κυρίως με την Τουρκία και τους βαλκανικούς γείτονες, στους οδικούς άξονες δηλαδή, αλλά και κάποια μεγάλα τελωνία της χώρας, γιατί αναμφίβολα πρέπει να γίνουν οι σχετικές παρεμβάσεις, να αναβαθμιστούν δηλαδή αυτές οι υπηρεσίες. Μπήκε και η Καβάλα στη συζήτηση. Εκτιμώ και κάνω την πρόβλεψη ότι μέσα στο χρόνο, πιθανότατα τον άλλο μήνα, θα έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο όσον αφορά αυτή την απόφαση. Θα δω τον Κυριάκο Πυραγάκη, τον Υπουργό Οικονομικών, σε κάνα δύο μέρες στη Θεσσαλονίκη. Θα του το υπενθυμίσω. Το γνωρίζει, γιατί τον επισκεφθήκαμε μαζί με τον πρόεδρο του Μελητηρίου, τον Γιάννη Παναγιωτίδη, για να του θέσουμε αυτό το θέμα και είναι θετικός. Αλλά από εκεί και πέρα δεν αρκούν οι προθέσεις, οι εξαγγελίες. Είμαστε στη φάση και ως κυβέρνηση που πρέπει να προχωράμε σε υλοποίησεις.
2: Ακριβώς.
0: Πρέπει να τελειώνουν οι δουλειές. Και όπως είπε προθέσεις και στον Μαρκόπουλο σε αρκετά έντονο ύφος, μια

0: κυβέρνηση η οποία θέλει να λέει ότι είναι αποτελεσματική, πρέπει να είναι σε θέση να μετακινήσει μια δημόσια υπηρεσία, έτσι δεν είναι?
1: Σωστό.
0: Μέσα σε ένα χρόνο. Αν δεν το κάνει, τότε το αφήγημα της αποτελεσματικότητας θολώνει.
1: Έτσι. Και είμαστε και παραγωγικοί στην κουβέντα. Δηλαδή, έχουμε προτείνει σημεία που μπορεί να μεταφερθεί.
0: Ναι, οι τοπικοί φορείς έχουν δώσει εναλλακτικές και σοβαρές εναλλακτικές.
1: Μία από αυτή είναι το ΒΙΟΠΑ.
0: Προς το λιμάνι, το εμπορικό λιμάνι, όπου.
1: Εκεί υπάρχει κίνηση. Σωστά.
0: Εκεί υπάρχει κατεξοχήν κίνηση και η τελωνιακή δραστηριότητα. Τώρα, κάποιες αποθήκες κτλ. Θεωρώ ότι εύκολα μπορεί να βρεθεί η λύση για να εξευρεθεί και αυτός ο χώρος.
1: Τώρα,
0: για
1: αυτό που λέγεται.
0: Τις διοικητικές δεν τίθεται θέμα.
1: Τώρα, αυτό που λέγεται.
0: Και απελευθερώνεται αυτό το μεγάλο κτίριο, ασχέτως αν είναι στη χερσαία ζώνη του Λιμένα, Καβάλας, το Απόστολος Παύλος δηλαδή, απελευθερώνεται στην ουσία αποφελία της πόλης. Από εκεί και πέρα πρέπει να κάτσουμε κάτω να δούμε πώς μπορεί αυτό να αξιοποιηθεί. Αλλά αναμφίβολα, αν απελευθερωθεί, θα είναι μεγάλο πλεονέκτημα όσον αφορά. Και την ελάφρυνση της κυκλοφορίας
1: από τα
0: βαριά οχήματα που κατεβαίνουν την ασφυκτική, θα έλεγα, εκεί κουντουριό του μέχρι να φτάσει στο λιμάνι πλέον, αλλά και παραδίδεται ένα κτηριακό δυναμικό ανεκτίμητης αξίας, θα έλεγα, για το λιμάνι της Καβάλας και την πόλη γενικότερα.
1: Αυτό που λέγεται ότι οι ορισμένοι που θα ξεβολευτούν από αυτή την μετακόμιση κάνουν καθυστερήσεις, κοινώς με ποδοσφαιρικούς όρους πετούν την μπάλα στην κερκίδα, ισχύει? Και πόσο, και αν ισχύει, αν είναι αποτελεσματικό αυτό?
0: Μπορεί και να ισχύει, αν όμως ληφθεί απόφαση, και πολιτική απόφαση και ουσιαστική απόφαση, νομίζω ότι αυτό δεν έχει καμία σημασία. Μάλιστα. Και από τη στιγμή που όλη η τοπική κοινωνία διά των αιρετών αρχόντων της το ζητά, δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να είναι πρόβλημα. Αν είναι, τότε δεν πάμε καλά.
1: Ωραία. Λοιπόν, φεύγουμε από την Καβάλα, πάμε σε Θεσσαλονίκη. Εκεί όπου θα μαζευτείτε όλοι, ο Πρωθυπουργός θα κάνει την εξαγγελία που την περιμένει πολλοί κόσμος, τις εξαγγελίες του στη ΔΕΘ το Σάββατο. Τι περιμένουμε από αυτές τις... γιατί σιγά σιγά αρχίζουν και κυκλοφορούν ορισμένα από τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Υπάρχουν υψηλές προσδοκίες.
0: Υπάρχουν υψηλές προσδοκίες, γιατί υπάρχουν οικονομικά προβλήματα σε, θα έλεγα, ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, τους οικονομικά πιο ευάλωτους, οι οποίοι λογικό είναι να περιμένουμε κάποιες, παροχές. Και ήθιστε, ιδίως σε προεκλογικές χρονιές, ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση κατ' επέκταση, να κάνει κάποιες παροχές προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν θέλω να απαριθμίσω αυτές τις παροχές, άλλωστε έχει αρμοδιότεροι από μένα έχουν πει πάρα πολλά και στη δημόσια συζήτηση είναι γι' αυτό, να ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό, αλλά νομίζω ότι θα δοθούν ανάσες σε μια σειρά κοινωνικών ομάδων που τις έχουν περισσότερο ανάγκη. Εγώ θα υπογραμμίσω ότι πρέπει όποιες παροχές να ενισχύουν τους πιο ευάλωτους οικονομικά, τα πιο δυναμικά κομμάτια της κοινωνίας να νιώσουν κάποιες ελαφρύνσεις, δηλαδή κυρίως η επιχειρηματικότητα και ειδικά η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η οποία έχει τα παραπονά της, ιδίως από τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης που αποφασίστηκε πριν από 2 χρόνια. Θεωρώ ότι εκεί θα γίνουν και κάποιες διορθώσεις, υπάρχει περιθώριο για διορθώσεις. Και από εκεί και πέρα και κάποιες ειδικές ομάδες όπως οι αγρότες, οι οποίοι ιδίως στην περιοχή μας περιμένουν κάποια επίσπευση αποζημιώσεων για ζημιές που έχουν πάθει, πραγματικές ζημιές, έτσι μέσα στη χρονιά, να τύχουν και αυτή τη, ας πούμε, εντός εισαγωγικών εύνοιας. Δεν είναι εύνοια, είναι αποζημίωση για κατεστραμμένες παραγωγές.
1: Έτσι.
0: Εδώ αυτό που είναι σε κάποια κρεμότητα είναι αυτή τη στιγμή το σταφύλι.
1: Το τηλέφωνο δεν σταματάει του Νίκου Παναγιωτόπουλου.
0: Θα σταματήσει, αλλά δεν πειράζει. Θα το πάρουμε μετά, θα επιστρέψουμε μετά την κλίση. Εκεί λοιπόν πρέπει να δούμε ποιος είναι ο δικαιότερος τρόπος αποζημίωσης των αγροτών, δεδομένου ότι μέσω ΕΛΓΑ δεν προβλέπεται αποζημίωση για περονόσπορο, γιατί ο ΕΛΓΑ σου λέει
1: μεγάλο πρόβλημα στην Καβάλα.
0: Αγαπητέ, έχεις τα φάρμακα, χρησιμοποίησε τα φάρμακα και λύσε το πρόβλημα. Όμως, δεδομένου ότι φέτος είχαμε μεγάλο πρόβλημα, νομίζω ότι πρέπει να εξευρεθεί τρόπος και από ό,τι καταλαβαίνω πρόθεση είναι της κυβέρνησης είναι να γίνει αυτό. Θα δω και τον Μαργαρίτη Σκοινά
1: τον υπουργό
0: πρωί της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, με τον οποίο είμαστε όλοι σε επικοινωνία. Το θέμα είναι να βρεθεί ένας δίκαιος τρόπος ώστε να αποζημιωθούν ασφαλώς αυτοί που έχασαν το σύνολο της παραγωγής τους μετά την προσβολή του αμπελών από τον περονόσπορο, αλλά ίσως και αυτοί που

0: αύξησαν αρκετά τα κοστολόγια τους πραγματοποιώντας έξοδα για να σώσουν την παραγωγή τους. Το πώς θα διαβαθμιστεί αυτή η αποζημίωση θα το ελπίζω να το εξειδικεύσουμε στην πορεία. Ήδη ανακοινώθηκε αυτό που γνωρίζαμε, η αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες των Τεναγών των Φιλίππων. Έτσι, ναι. 4,8 εκατομμύρια, το είπε και ο Πρωθυπουργός. Εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Παγκαίου να κάνει χρήση αυτού του δεδομένου. Περιμένουμε το χρονοδιάγραμμα, το οποίο νομίζω ότι πρέπει να συνδυαστεί με την υποβολή του ΟΣΔΕ, προκειμένου να γνωρίζει αυτός θα πληρώσει τι έκταση κατέχει ο καθένας δικαιούχος αποζημίωσης. Mm-hmm. Αυτό είναι το σύστημα και νομίζω ότι από εκεί και πέρα θα τα τελειώσουμε.
1: Λοιπόν, τώρα.
0: Είναι κι άλλα βέβαια, να μην μπούμε σε λεπτομέρειες.
1: Θα τα σχολιάσουμε από Δευτέρα, πάμε.
0: Ας ακούσουμε λίγο τον Πρωθυπουργό από το βήμα της ΔΕΘ.
1: Πάντως, επαναλαμβάνω, οι προσδοκίες είναι πολλές και ελπίζω να καλυφθούν αυτές.
0: Και ένα τελευταίο
1: σχόλιο. Παρακαλώ.
0: Ξέρετε, αυτές οι παροχές δεν είναι στη βάση τσοβόλα, δώσ' τα όλα, ας πούμε, από αυτά που δεν έχουμε να δανειστούμε να πληρώσουμε. Αλλά είναι από το περίσευμα της θετικής απόδοσης που έχει η οικονομία. Το οικονομικό επιτελείο επεξεργάστηκε τις ανάγκες και τις δυνατότητες. Ασφαλώς δεν μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες, αλλά ασφαλώς και θα εκμεταλλευτεί κάθε δυνατότητα. Και οι δυνατότητες προκύπτουν επειδή η οικονομία τα πήγε καλά. Με ναυαρχίδα τον τουρισμό, ιδίως το καλοκαίρι, δημιουργεί έσοδα για το κράτος και από αυτά τα έσοδα, το περίσσεμα δηλαδή το λεγόμενο του πλούτου, θα μπορούν το κράτος να μοιράσει
1: αυτός
0: εκεί που πρέπει.
1: Ο περίφημος δημοσιονομικός χώρος, τον ακούμε συνέχεια.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, όταν μπαίνεις μέσα δεν μπορείς να κάνεις παροχές. Όταν έχεις υπεραπόδοση σε έσοδα, τότε μπορείς να κάνεις. Είναι νομίζω απλό το.
1: Αυτό είναι και καρφί για την αυτοδιοίκηση, για την αντιπολίτευση μάλλον, που υπόσχεται πολλά, κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Η αντιπολίτευση υπόσχεται πολλά, διότι η αντιπολίτευση δεν λογοδοτεί κάπου. Έτσι, στο τζάμπα είναι οι υποσχέσεις.
1: Λοιπόν,
0: από εκεί και πέρα όμως καλό είναι να υπάρχει κάποια κοστολόγηση, κάποιος υπολογισμός των πηγών από των εσόδων από τα οποία θα μπορούν να προκύψουν αυτές οι παροχές. Αλλιώς νομίζω ότι όλα αυτά είναι λόγα του αρέρα και εύκολη υποσχεσιολογία προκειμένου να προσελκύσουμε τα ψηφαλάκια χωρίς όμως αντίκρισμα.
1: Τώρα, λέγαμε κάποιους μήνες πριν ότι το φθινόπωρο θα είναι η εποχή όπου μπορεί να έχουμε και εκλογές. Ο Μητσοτάκης έλεγε ότι εγώ τις εκλογές θα τις κάνω στο τέλος της τετραετίας. Το έλεγε, αλλά κανείς δεν τον πίστευε ή μάλλον λίγοι τον πίστευαν. Τώρα που έχουμε φτάσει στο φθινόπωρο, πλέον αυτό το ενδεχόμενο για εκλογές στο φθινόπωρο δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Πάμε στο τέλος της τετραετίας. Τι εκτιμάτε εσείς για αυτό το κομμάτι?
0: Νομίζω ότι εάν, ας πούμε, μας προκύψουν πρώτες εκλογές, θα εφηνιαστεί ακόμα και αυτή η κοινωνική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δεδομένου ότι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όντας πάντα θεσμικός, κάτι το οποίο μάλλον δεν υπολογίζαν καλά πολύ, σπεκουλαδόροι, εξ αρχής σχεδίαζε εκλογές στη λήξη τετραετίας. Το κακό είναι σε όλο αυτό ότι ενώ επειδή κατά κάποιο τρόπο υπήρχε μία έτσι φημολογία για εκλογές στο φθινόπωρο, έχουμε μπει σε μία παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Και σε μία παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που θα διεξαχθεί αναμφίβολα σε κλίμα τοξικότητας, αυτό το είχαμε και πριν μπούμε στην προεκλογική περίοδο, και άκρας πολιτικής, αν θέλετε, αντιπαράθεσης, θα υποθούν πολλά. Και η ατμόσφαιρα θα είναι βαριά. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι όσοι γνωρίζουν πώς λειτουργεί ο κ. Μητσοτάκης, υποπτεύονταν εξ αρχής ότι η πρόθεσή του ήταν να πάει σε εκλογές στη λήξη τετραετίας, όπως και να το κάνει.
1: Μάλιστα. Τώρα, σε αυτές τις εκλογές, όποτε και θα γίνουν, μάλλον την άνοιξη τώρα πλέον, αυτή είναι εκτίμηση.
0: Έτσι.
1: Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που ακόμα δεν τους έχουμε μετρήσει. Υπάρχουν οι παράγοντες, ένας παράγοντας είναι ο Τσίπρας με την Ελλάς, είναι ένας άλλος παράγοντας που ενδιαφέρει την περίφημη δεξιά πολυκατοικία που λέγεται Αντώνης Σαμαράς. Όλα αυτά πόσο πιστεύετε ότι θα επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών? Με άξονα ότι πολλοί λένε, πάλι εκτιμήσεις, ότι δεν θα μας φτάσει μια Κυριακή, θα πάμε και σε επαναληπτικές εκλογές σύντομα.
0: Είναι ενδεχόμενο αυτό, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία να μην κατακτήσει την αυτοδυναμία και να χρειαστούν επαναληπτικές εκλογές.

0: θα τα μετρήσουμε στο κουτί, όπως λέει ένας φίλος μου που έχει εμπειρία από εκλογικές αναμετρήσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, φαίνεται ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δεν θα πείσει τους Έλληνες ότι αποτελεί την αξιόπιστη εναλλακτική για διακυβέρνηση. Για μένα και για πολλούς ακόμα δεν έχει ξεχαστεί η διακυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα και το μεγάλο πρόβλημα, το σχεδόν μοιραίο πρόβλημα που δημιούργησε στη χώρα. Οι χρεώσεις, τα μνημόνια και η σχεδόν άτακτη πτώχευση, η κατάρρευση, αν θέλετε.
1: Να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, το μνημόνιο. Τα άλλα δύο μνημόνια είναι αλλού. Εντάξει, έτσι.
0: Ναι, το αχρίαστο μνημόνιο.
1: Το αχρίαστο μνημόνιο, μπορείς να πει. Τα άλλα μνημόνια ήταν από άλλους. Μέσα σε αυτούς και η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, εντάξει, τα μνημόνια. Ναι, βεβαίως, όταν η χώρα έχει χρεοκοπήσει την ουσία. Προσέφυγε στους δανειστές με αποτέλεσμα να υπαχθεί σε αυτούς τους επαχθείς όρους προκειμένου να γίνει να αποπληρώσει και να ξαναβγεί στο ξέφωτο, εν πάση περιπτώσει. Αλλά ενώ ήταν έτοιμη η χώρα να ξαναβγεί στο ξέφωτο, της προέκυψε ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνησή του. Αυτά νομίζω και όσα περάσαμε, έτσι τα ακραία που περάσαμε, η υπερφορολόγηση, η κατακριούργηση της μεσαίας τάξης, το κλείσιμο των τραπεζών και άλλα πολλά, δεν τα έχει ξεχάσει ο κόσμος. Το ότι ο Αλέξης Τσίπρας επεδίωξε να απαλλαγεί από όλους τους παλιούς συντρόφους και να μείνει με ελάχιστους από τότε τους, πιο νέους εν πάση περιπτώσει κατά την άποψη του άφθαρτους, δεν ξέρω, και να περιστοιχιστεί από καινούργια στελέχη σε αυτό το περίφημο rebranding, δηλαδή την ανανέωση, εγώ το βλέπω περισσότερο σαν αναπαλαίωση και ξαναζεσταμένο φαγητό. Θα επιχειρήσει να διαβολήσει το ΠΑΣΟΚ κυρίως, το οποίο φαίνεται ότι τώρα τελευταία αρχίζει και παίρνει αποστάσεις από το κέντρο και μετατοπίζεται προς τα αριστερά. Σε κάθε περίπτωση νομίζω όμως ότι δεν μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστη εναλλακτική διακυβέρνηση. Όσον αφορά τον Αντώνη Σαμαρά, είχα πει ότι θα είναι πρόβλημα να κάνει κόμμα, διότι κυρίως θα αντιλήσει ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία, μάλλον από δυσαρεστημένους με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα αντιλήσει ψήφους μόνο από την δεξαμενή των δυσαρεστημένων της Νέας Δημοκρατίας, θα αντιλήσει ψήφους και από άλλους χώρους, πιο δεξιά κείμενους, αν θέλετε. Θα αντιλήσει ψήφους και από τον Βελόπουλο, από το κόμμα της Μαρίας Καϊσιανού, που φαίνεται ότι πλέον
1: συνεχώς πέφτει στις δημοσκοπήσεις, ναι.
0: Βρίσκεται σε αποδρομή. Γιατί ποτέ δεν ήταν μια, να το πω έτσι, ένα δομημένο, οργανωμένο πολιτικό κόμμα. Και από τη στιγμή που η Μαρία Χριστιανού επέλεξε να μπει στην πολιτική αρένα, θα έπρεπε να γνωρίζει ότι δεν θα πήγαινε μόνο θεματικά, έτσι, με τη γνωστή υπόθεση, αλλά θα έπρεπε να αναπτύξει τεκμηριωμένο πολιτικό λόγο για όλα τα θέματα που ενδιαφέρουν τη δημόσια σφαίρα. Για την υγεία, την παιδεία, τα εθνικά θέματα, την ενέργεια, τα πάντα. Και αυτό φαίνεται ότι δεν έγινε στο βαθμό που έπρεπε. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή το κόμμα της Μαρίας Καϊσιανού να φιλορροεί. Θεωρώ ότι πάρα πολλοί από αυτούς τους σχηματισμούς θα ενισχύσουν και το κόμμα όταν το κάνει, εν πάση περιπτώσει, έτσι, γιατί δεν το έχει κάνει ακόμα, του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο παρουσιάζει ένα πιο συστημικό χαρακτήρα. Κακά τα ψέματα, τον Τόνι Σαμαράς είναι ένας πρώην πρωθυπουργός και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Mm-hmm. Επομένως, κομίζει, αν θέλετε, αυτό τον αέρα του συστημικού κόμματος, όταν το κάνει, επαναλαμβάνω. Από εκεί και πέρα, ασφαλώς θα προξενήσει και κάποια ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Το έχω πει και δημόσια αυτό και είχα εκφράσει την ευχή να γεφυρωθεί το όποιο χάσμα μεταξύ αυτού και του πρωθυπουργού. Αλλά
1: προφανώς
0: δεν αναλήφθηκαν οι σχετικές πρωτοβουλίες. Από την άλλη, ξέρετε, αν ισχύουν όλα αυτά που σιγοψιθυρίζονται, ότι όλο αυτό ξεκινάει από μια προσωπική αντιδικία του Αντώνη Σαμαρά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τότε νομίζω ότι είναι λάθος μια προσωπική αντιδικία να ανάγεται σε πολιτικό ζήτημα με τη δημιουργία ενός κόμματος που κάνει τι, ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής του, να κόψει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και δυνατόν να του στερήσει την τρίτη τετραετία.
1: Αυτό
0: είναι λάθος, κάτι ταπεινή μου.
1: Εδώ ήθελα να πιστεύω ότι

0: το σενάριο για τις δεύτερες εκλογές είναι πιθανό με αυτά τα δεδομένα που μόλις περιγράψατε?
1: Κοιτάξτε, ασφαλώς και η Νέα Δημοκρατία διαχειρίζει ότι στόχος είναι η αυτοδυναμία. Απ' την άλλη, είναι ορατές οι δυσκολίες και οι δύσκολες περιοχές μεταξύ των οποίων και η Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία.
0: Ναι, σωστά, ναι.
1: Στην επίτευξη αυτού του στόχου. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Από εκεί και πέρα όμως τον τελευταίο λόγο τον έχει ο ελληνικός λαός όταν έρθει η ώρα. Εμείς θα πούμε ότι έγινε έργο. Ίσως δεν επικοινωνήθηκε όπως έπρεπε. Αυτό το νόημα έχει αυτή η μεγάλη κινητικότητα και μελών της κυβέρνησης στην περιοχή μας. Πάντα πριν την ΔΕΘ οργανώντα περιοδίες κυβερνητικών στελεχών στη Βόρεια Ελλάδα. Τώρα με ακόμα μεγαλύτερη ένταση.
0: Ναι, σε τέτοιο επίπεδο όχι, δεν θυμάμαι τόσο
1: κάποιος
0: πολύ.
1: Κάποιος να επικοινωνήσει, ναι. Εδώ έχουμε κάθε μέρα έχουμε και ένα δίδυμο.
0: Ακριβώς.
1: Τρεις μήνες στην Καβάλα ο Κώστας Βλάσης, ο υφυπουργός παιδείας, για να εγκαινιάσει κατά κάποιο τρόπο δύο ανακαινισθέντα.
0: Το 4ο γυμνάσιο και το 18ο δημοτικό.
1: Ναι, ξέρει πολλοί κόσμος άραγε ότι χάρη στην κίνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη πριν από δύο χρόνια να ζητήσει από τις τράπεζες να βάλουν πλάτη χρηματοδοτώντας κοινοφελείς δράσεις 670 σχολεία σε όλη την Ελλάδα ανακαινίζονται με χρήματα των συστημικών τραπεζών.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό δεν είναι μια θετική κίνηση που ίσως δεν έτυχε της προβολής, αν θέλετε, που έπρεπε να όμως που φτάσαμε τώρα στο αποτέλεσμα και έρχεται και στην Καβάλα ο Υφυπουργός Παιδείας για να γενιάσει δύο σχολεία της Καβάλας που υποφελήθηκαν από αυτή τη συνθήκη. Μαζί είναι και η υφυπουργός περιβάλλοντος,
0: Μαριλένα
1: Σούκουλη, η οποία διαδέχθηκε τον αείμνηστο Νίκο Ταγαρά που απεβίωσε, η οποία επισκέπτεται για να επιθεωρήσει δύο έργα αστικής ανάπλασης σε Παγίο και Νέστο. Θα βρεθούμε σε λίγη ώρα στην αντιπεριφέρεια να τα βάλουμε κάτω εκεί, να δούμε τι γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Αύριο είναι ο Βασίλης Κικίλιας.
0: Ο Φλωρίδης δεν ήταν. Δεν θα είναι και αύριο. Ο Φλωρίδης.
1: Ο Φλωρίδης αν είναι την Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή. Γιατί νόμιζα ότι ήταν μαζί Κικίλιας και Φλωρίδης. Τέλος πάντων,
1: δεν
0: χάσαμε λίγο τη σειρά.
1: Γι' αυτό ξέρετε, εξαρτάται και από τις ειδοποίησεις. Σίγουρα έχω ειδοποίησει ότι θα έρθει ο Βασίλης Κικίλιας. Έχει πράγματα να δει για τα λιμάνια της περιοχής μας, τα οποία αναμφίβολα είναι μοχλή ανάπτυξης και έτσι πρέπει να τα βλέπουμε και έχουν πολλές ανάγκες. Και πρέπει να τα βάλουμε αυτά τα θέματα κάτω για να δούμε πώς προχωράμε, έτσι. Θα πάει και στη Θάσο από ό,τι ξέρω, θα δει και εκεί την κατάσταση. Γενικώς υπάρχει πολλή κινητικότητα. Αυτή όμως θέλω να πιστεύω ότι έχει να κάνει και με την ουσία και όχι μόνο την επικοινωνία πραγμάτων.
0: Ναι.
1: Έτσι, και όπως
0: να ακούσουμε πράγματα, θέλουμε.
1: Δεν είμαστε στη φάση των διαπιστώσεων και των εξαγγελιών, είμαστε στη φάση των υλοποιήσεων. Είμαστε στην αρχή μιας μακράς προεκλογικής περίοδου, ξέρουμε όμως ότι εδώ καιρό βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση και η κυβέρνηση όπου πηγαίνει πρέπει να ανακοινώνει την δρομολόγηση, την τελική υλοποίηση έργων. Θυμάμαι πριν από ένα χρόνο και κάτι, αρχές Μαΐου ήτανε, είχε έρθει πάλι ένα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο στην Καβάλα υπό τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό τον Θανάση Κοντογιώργη και εξήγηλε όλα τα έργα που γίνονται στην περιοχή. Από αυτά ξεχώρισα καμιά τριανταριά που είναι τα πιο, να το πω έτσι, σημαντικά, μικρομεσαίας εμβέλειας είναι. Δεν γίνεται κανένα βληματικό έργο στην Καβάλα αυτή τη στιγμή, αλλά αρκετά μικρομεσαίας εμβέλειας. Και διεπίστωσα από τα καμιά τριανταριά αυτά έργα, έχουν δρομολογηθεί, έχουν δηλαδή μπει το νερό στα βλάκια, να το πω έτσι, περίπου πέντε. Και τότε είχε την ευκαιρία να πω στην κοινοβουλευτική ομάδα ότι αυτή δεν είναι καλή επίδοση.
0: Από τα 35 όχι.
1: Εμείς
0: είναι κακή επίδοση.
1: Βουλευτές, να έχουμε ένα τοπικό αφήγημα. Εκτιμώ ότι πλέον έχει βελτιωθεί αυτό το νούμερο. Έτσι μπορεί να είναι καμιά δεκαριά και βάλει, αλλά έχουμε δρόμο ακόμα. Έχουμε όμως και κάποιο χρόνο. Έχει σημασία όμως ότι γίνεται να επικοινωνείται. Και η περιοχή μας, η εκλογική περιφέρεια της Καβάλας, το Παγκαίο, η Θάσος, ο Νέστος, ασφαλώς και έχουν πολύ ανάγκη και από έργα πνοής και από διάφορες μικρές παρεμβάσεις και στα αγροτικά. Θυμίζω Φράγμα, Μαρμαρά, στα δυτικά αρδευτικά έργα και ενίσχυση των υποδομών αυτών στα ανατολικά. Έχουμε έργα στην Καφάλα, έχουμε έργα αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού, που χθες ήταν εδώ η
0: κυρία
1: Μενδώνη, αρμόδια υπουργός. Έχουμε έργα οδοπίας. Έχουμε αρκετά πράγματα και περιμένουμε,

0: μένουμε και αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και αρκετά έργα στα λιμάνια μας, τα οποία είναι, θα έλεγα, μεγάλο αναπτυξιακό πλέον.
1: Θα εξαγγείλει δηλαδή κάτι ο κύριος Κικίλιας τώρα που θα έρθει, πιστεύετε?
0: Δεν νομίζω να εξαγγείλει κάτι. Ενδεχομένως κάποια επιπλέον χρηματοδότηση, ας πούμε, για κάποια λιμάνια που το έχουν ανάγκη. Και ο Απόστολος Παύλος, ασφαλώς, και τα περιφερειακά λιμάνια. Αλλά νομίζω ότι μια ευκαιρία να διαπιστώσει ότι πραγματικά η Καβάλα μπορεί να μην είναι νησί, η περιοχή της Καβάλας μπορεί να μην είναι νησιωτική περιοχή με τις γνωστές ανάγκες, αναμφίβολα ανάγκες και πολλές, αλλά έχει τα δικά της θέματα και επειδή διασυνδέει, αν θέλετε, τα παράλια του Βορείου Αιγαίου με την Βαλκανική ενδοχώρα και μέσω των υπολείπων υποδομών, Φερρυππίν, Οδικοί Άξονες, νομίζω ότι τα λιμάνια της θα έπρεπε να τύχουν μεγαλύτερο ενδιαφέροντος από την συντεταγμένη πολιτεία. Δεν είναι μόνο η Αλεξανδρούπολη και η Θεσσαλονίκη. Ενδιάμεσα η Καβάλα θα μπορούσε να προσφέρει πολλές λύσεις.
1: Και ένα λιμάνι που δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη προσοχή, με την έννοια αν γίνουν υποδομές, δεν χρειάζονται όπως τη Αλεξανδρούπολη που έχουμε επεχωματώσει από τον ποταμό τον Εύρο.
0: Εκτιμώ ότι έχει αυτό βάθει. Έχει μπει στο ραντάρ και των επενδυτών που πρόσφατα μπήκαν στο λιμάνι Καβάλας, αλλά και παραγόντων έξω από την Ελλάδα που βλέπουν τη στρατηγική χρησιμότητα λιμανιού της Καβάλας. Mm-hmm. Και αυτό θα το δούμε τους επόμενους μήνες.
1: Μάλιστα. Τώρα, πριν πάμε στα της εξωτερικής πολιτικής, στα ελληνοτουρκικά και βεβαίως στα γεωπολιτικά, έχουμε περίπου 10 λεπτάκια ακόμα για να συζητήσουμε. Mm. Θέλω, έτσι, για να ελαφρύνουμε λίγο, και όχι ότι δεν είναι σημαντικό, είναι ένα πολιτικό παιχνίδι, θα έλεγα. Αυτό που γίνεται με την κυρία Κρήτα και για την εκλογή της στην θέση της αντιπροέδρου, της πέμπτης αντιπροέδρου στην Βουλή. Η Νέα Δημοκρατία είναι κάθετα αντίθετη. Μίλησε για τοξικό άτομο που δεν θα το ψηφίσει. Έχει γίνει μια μεγάλη κουβέντα, πιστεύω πολύ μεγαλύτερη από όσο άξιζε. Εδώ, ίσως, ποιο είναι το σχόλιο?
0: Είναι γεγονός ότι η κυρία Κρήτα έχει πάρει θέση, θα έλεγα, πολλές φορές ακραίες και έτσι, με τοξικό ύφος, να μην γελιόμαστε αυτό. Εγώ θα ήθελα οι εκλεγμένοι αντιπρόεδροι της Βουλής να μην προτάσουν αυτό το ύφος, το πιο τοξικό, το πιο τσαμπουκαλεμένο, το πιο αυτό που χρησιμοποιεί πιο, να το πω έτσι, ανίκιες εκφράσεις, αλλά να είναι, θα έλεγα, πηγή νυφαλιότητας, ψυχραιμίας και ηρεμίας που θα λειτουργήσει αύριο από του βήματος της Βουλής, γιατί οι αντιπρόεδροι
1: προεδρεύουν στην Βουλή,
0: στη θέση του προεδρεύοντος, έτσι, από το βήμα της Βουλής. Αν λοιπόν οι αντιπρόεδροι είναι, θα έλεγα, πιο λιγότερο ψύχρεμοι και πιο νευρικοί, και αυτό το περνάνε και από το ύφος της έκφρασής τους από τους ομιλώντες σε μια κοινοβουλευτική συζήτηση, πώς θα περιφρουρηθεί, αν θέλετε, ένα κλίμα ψυχραιμίας και νυφαλιότητας που πρέπει να διακρίνει τον κοινοβουλευτικό διάλογο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν ακραίες, πολιτικές αντιπαραθέσεις, έτσι. Πρέπει να κρατήσουμε ένα ντεκόρου, μια συμπεριφορά κοινοβουλευτική, ευπρεπή, έτσι. Και νομίζω ότι η κυρία Κρήτα και ο λόγος της δεν συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Σήμερα υποτίθεται ότι γίνεται αυτή η ψηφοφορία στη Βουλή. Εγώ προσωπικά εξέφρασα τη συνστάση μου και τη διαμαρτυρία μου, γιατί για μένα δεν είναι αυτό ένα κατεπήγον θέμα κοινοβουλευτικής διαθέτησης. Θα μπορούσα να βάλω την ψηφοφορία την επόμενη εβδομάδα, να είμαστε εκεί παρόντες, και με το δεδομένο ότι όλοι οι βουλευτές της Βόρειας Ελλάδας
1: είναι στις εκλογικές περιφέρειες τους.
0: Ναι. Είναι ακροβολισμένοι σε εκλογικές περιφέρειες δεδομένων μάλλον των επισκέψεων τόσων πολλών μελών της κυβέρνησης. Νομίζω ότι δεν το οργανώσανε καλά εκεί κάτω στο Κοινοβούλιο. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν έχει σημασία αυτό. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία ψηφίζει παρόν σήμερα. Φυσικά δεν μπορούσε να ξεφύγει αυτό από την κοινοβουλευτική αντιπαράθεση, γιατί ψηφίζει εσύ παρόν. Εγώ θα ψηφίσω κανονικά, κατέβα κτλ. Αλλά δεν έχει σημασία. Να σου πω κάτι. Δεν είναι το μείζον. Και πρέπει κάποια στιγμή να επικεντρωθούμε στα μείζωνα. Έτσι.
1: Πάμε λοιπόν στα μείζωνα. Πάμε στα μείζωνα. Μείζωνα που έχουν να κάνουν με την εθνική ασφάλεια. Έχουν να κάνουν και με τα ελληνοτουρκικά. Μην κρυβόμαστε, άσχετα και να το λέμε. Αυτή η ασπίδα του Αιχιλέα έχει να κάνει με την τουρκική απειλή από την άλλη πλευρά του Αιγαίου. Υπογράφηκε τη Δευτέρα αυτή η σύμβαση.
0: Συμφωνία, δεν είμαι σίγουρος. Για τις συμβάσεις έχουμε δρόμο ακόμα.
1: Έχουμε ακόμα. Ωραία, συμφωνία.
0: Ναι. Για την

0: επιμέρους.
1: Των επιμέρους συστημάτων, τι όρους θα έχει αυτή, παράδοση, τίμημα,
0: όπως και
1: τιμηματικό
0: έχει,
1: κτλ.
0: Είναι μια μεγάλη αγορά.
1: Αλλά είναι μια εμβληματική ασφαλώς συμφωνία για την Εθνική Άμυνα.
0: Και είναι μια μεγάλη αγορά από την Ελλάδα, είναι η μεγαλύτερη εξαγωγή από το Ισραήλ. Κάτι που για πολλούς μέρους είναι, σημαίνει και μια περαιτέρω εμβάθυση της σχέσης συμμαχίας, να το πούμε έτσι, των δύο χωρών.
1: Το καλό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι η εμβάθυση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ισραήλ ασφαλώς και θα έλεγα ενισχύει την γεωπολιτική θέση της Ελλάδας στην περιοχή, ασφαλώς και εκνευρίζει την Τουρκία, η οποία βλέπει ως βασικό εχθρό, κάνω χρήση αυτής ακριβώς της έκφρασης, στην περιοχή το Ισραήλ, διότι γνωστόν η Τουρκία δεν έξω ποτέ ότι έχει ηγεμονικές βλέψεις και προθέσεις στην ευρύτερη περιοχή, και σε όλο αυτό βλέπει το Ισραήλ να ορθώνει ανάστημα. Και είναι γνωστές οι δυνατότητες του Ισραήλ, όπως και ο τρόπος που λειτουργεί, πρώτα χτυπά και μετά
0: ρωτά,
1: το συζητά.
0: Ναι.
1: Κάτι το οποίο βέβαια δεν διακρίνει εμάς, έτσι, γιατί εμείς έχουμε και άλλα. Είμαστε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, όπου είναι μέλος και η Τουρκία, είμαστε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, για λόγους, αν θέλετε, σύγκλησης όσον αφορά το τι συνιστά παράγοντα σταθερότητας της περιοχής και τι συνιστά απειλή σε αυτή τη σταθερότητα, Ελλάδα και Ισραήλ έχουν έρθει και πολύ κοντά. Και ξέρετε, σε αυτές τις φάσεις, μπορώ να μιλήσω και από την δική μου εμπειρία, βοηθάει να έρθει πιο κοντά το να κάνεις συγκεκριμένες συμφωνίες όσον αφορά την προμήθεια αμυντικών συστημάτων. Το καλό με το Ισραήλ είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι σε θέση και θέλει, επιθυμεί, να αποδεσμεύει τεχνολογία και στην Ελλάδα από τα συστήματα που πουλάει.
0: Και μάλιστα με πηγαίο κώδικα, όχι απλά σε ορισμένα από αυτά τα συστήματα.
1: Αυτό δείχνει, αν θέλετε, το βάθος της στρατηγικής σχέσης και την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν αυτή την ώρα. Είναι δεδομένες οι ανάγκες της Ελλάδας. Αυτή την ώρα νομίζω ότι πρέπει να επενδύσουμε πάνω στην σχέση μας με το Ισραήλ. Ασφαλώς και η ασπίδα του Αχιλλέα, που είναι ένα, πώς να το πω, ολοκληρωμένο σύστημα αντιβαλιστικής άμυνας με διάφορες βαθμίδες,
0: σε διάφορα επίπεδα,
1: συνδυάζοντας και τα στοιχεία που ήδη διέθεταν οι έλοπες δυνάμεις μας μαζί με καινούρια που θα προσθεθούν και θα αποτελέσουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα αντιμετώπισης απειλών από αέρος θα έλεγα, σε μικρή, μεγάλη, μεσαία μάλλον και μεγάλη ακτίνα βεληνικές. Το οποίο ασφαλώς και χρειαζόταν η χώρα. Είχε διάφορα συστήματα, αλλά νομίζω αν όλα αυτά συζευχθούν και όσον αφορά την ανάλυση και τη βάση των δεδομένων, κάτι που το κάνει πλέον η σύγχρονη τεχνολογία και ιδίως η τεχνητή νοημοσύνη, θα αποτελέσουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα που χρειαζόταν η χώρα. Τώρα, το ότι αυτό το παρέχει το Ισραήλ έχει και μια άλλη διάσταση. Το Ισραήλ πουλάει πιο φθηνά σε σχέση δηλαδή με ανταγωνιστές.
0: Τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία.
1: Οι τιμές του Ισραήλ είναι
0: ανταγωνιστικές,
1: καλύτερες.
0: Δηλαδή.
1: Και όπως σας είπα, από τη στιγμή που είναι διατεθειμένο να αποδεσμεύσει και τεχνολογία στην Ελλάδα, μπορούν να επωφεληθούν και εταιρείες αμυντικής βιομηχανίας, εγχώρια αμυντικής βιομηχανίας. Ένα κομμάτι της συμφωνίας αυτής προβλέπει και συμμετοχή της εγχώρια.
0: Το 25% από τη
1: βιομηχανία. 25% φαντάζομαι τόσο είναι. Αυτό είναι καλό, γιατί θα δουλέψουν και οι ελληνικές εταιρείες.
0: Και θα έχουν και το know-how, θα μάθουν.
1: Στη παραγωγή κάποιων συστημάτων και θα αποκτήσουν και τεχνογνωσία ασφαλώς. Σε αυτή τη φάση νομίζω ότι είναι απαραίτητο και είναι στρατηγικά ωφέλιμο για τη χώρα και πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Τώρα, για να το κλείσουμε, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι που μας αφορά άμεσα. Σήμερα είχαμε μια ρηματική διακοίνωση από την Τουρκία αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει, στην ουσία λένε οι Τούρκοι, χωρίς την άδειά μας σε σχέση με αυτό το καλώδιο, όπως έχουν
1: συνηθίσει να λένε. Αυτή είναι η πάγια θέση τους. Λένε ότι λογαριάζεται χωρίς τον ξενοδόχο στην περιοχή και ο ξενοδόχος είμαι εγώ. Αυτή είναι η θέση της Τουρκίας. Ό,τι και να κάνετε, θα πρέπει να μας ρωτάτε. Αν θα λέμε ναι ή όχι, είναι άλλο θέμα, θα πρέπει να μας ρωτάτε. δεν εκπλήσει κάποιον αυτό. Νομίζω όμως ότι από εκεί και πέρα η Ελλάδα κάνει τα

0: κόμματα της. Πάντα υποστήριζα ότι ο τρόπος να αντιμετωπίσεις την Τουρκία είναι να εξοπλίζεσαι αφενός και να καλλιεργείς και να κτίζεις και να εμβαθύνεις τις συμμαχίες σου αφετέρου. Αυτό προσπάθησα να κάνω, θα έλεγα, λυσοδός, γιατί τότε είχαμε και, να το πω έτσι, κατεπίγουσες ανάγκες και κενά που έπρεπε να καλυφθούν πάρα πολύ γρήγορα. Στο Υπουργείο Άμυνας 4 χρόνια και ως ένα βαθμό νομίζω ότι απέδασε. Πρέπει να συνεχιστεί με την ίδια ένταση. Δηλαδή, παράδειγμα, Αίγυπτος. Όλοι λένε ότι η Αίγυπτος είναι υποψήφια εντός εισαγωγικών να προσχωρήσει σε αυτή την συμμαχία που συνήψαν
1: Σαουδική Αραβία με Πακιστάν, ναι.
0: Με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν οι Τούρκοι. Έχει λόγους να το κάνει η Αίγυπτος. Αλλά έχουμε και εμείς λόγους να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε την σχέση, τη συμμαχική σχέση που έχουν αναπτύξει μαζί τους εδώ και αρκετά χρόνια. Κοινά συμφέροντα μας οδηγούν σε αυτές τις κινήσεις.
1: Δεν υπάρχουν φιλίες, σωστά.
0: Αλλά πρέπει να καλλιεργείται. Θυμάμαι ότι έβλεπα τον Αιγύπτιο Υπουργό Άμυνας, τον ομόλογό μου, κάποιες φορές μόνος μου, κάποιες φορές με τον Κύπριο ομόλογό μας, κάθε 3 μήνες. Δεν υπήρχε τρίμηνο χωρίς να βρεθούμε και να βάλουμε πράγματα στο τραπέζι και να συζητήσουμε πώς μπορούμε να εμβαθύνουμε. Είναι όπως η γλάστα, ξέρετε, με το βασιλικό, πρέπει να την ποτίζεις κάθε μέρα. Αν το παραλείψει για ένα διάστημα,
1: θα
0: αρχίσει να μαραίνει το βασιλικό. Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τελευταία ερώτηση. Με βάση πάντα αυτή την ηλεκτρική διασύνδεση. Κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα της απόφασης. Θα έρθει η ώρα για τη χώρα μας, αν θα προχωρήσω ή όχι. Πιστεύετε ότι εκείνο το σημείο είναι το κρίσιμο, δηλαδή, σύμφωνα και με δηλώσεις του κ. Γεραπετρίτη, εμείς προχωράμε, δεν ασχολούμαστε με αυτές τις απειλές και θα προχωρήσουμε. Μήπως λέω, γιατί έχουμε και ένα κακό παράδειγμα της Κάσου, κάνουμε την τελευταία στιγμή πίσω ή, αν χρειαστεί, μπορούμε να ορθώσουμε ανάστημα. Έχουμε τις δυνατότητες.
0: Νομίζω ότι η Ελλάδα θα πρέπει να ορθώσει ανάστημα, γιατί θα πρέπει να είναι σε θέση να ασκεί την κυριαρχική της πολιτική στο πλαίσιο, αν θέλετε, των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Και οι πόντες του καλωδίου εντάσσεται σε αυτές τις ενέργειες. Δεν θα είμαστε μόνοι μας, όχι σε πολεμικά σενάρια βέβαια, αλλά στην υπόθεση αυτή ποντάρουμε στους συμμάχους μας, τους Γάλλους. Είναι και στο δικό τους συμφέρον, αν θέλετε, να ποντιστεί αυτό το καλώδιο, δεδομένου ότι έχει μπει μέσα και εταιρεία γαλλικών συμφερόντων. Εκτιμώ ότι θα υπάρξουν από πριν δημιουργία έντασης στην περιοχή από την Τουρκία, ασφαλώς. Μην ξεχνάτε ότι ιστορικά η Τουρκία πάντα προσπαθούσε να υποδαβλήσει ένταση, διμερείς σχέσεις σε φάσεις όπου η Ελλάδα έρεπε προς την αστάθεια και τώρα σε ένα προεκλογικό κλίμα όπως το περιγράψαμε.
1: Μπορεί να παίξει και αυτό το ρόλο.
0: Είναι μια τέτοια φάση που οι Τούρκοι με σίγουρα τη μελετούν πολύ προσεκτικά και να το πω έτσι, σπεκουλάρουν τι κινήσεις πρέπει να κάνουν. Άρα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και να προσέχουμε. Αλλά από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που αυτό συνιστά άσκηση κυριαρχικού δικαιώματος, δεν πρέπει να έχουμε καμία αμφιβολία ότι πρέπει να το ασκήσουμε όπως ακριβώς πρέπει να γίνει. Η Ελλάδα έχει ισχύ, ασφαλώς και έχει στρατιωτική ισχύ. Η ισχύ σε αυτή πρέπει να λειτουργήσει και στο πεδίο. Και ξέρετε, οι ειδικοί, αν θέλετε, οι επαείοντες της άμυνας και της ασφάλειας λένε ότι η αποτροπή δεν αρκεί. Για να έχεις αποτρεπτική ικανότητα, δεν αρκεί μόνο να έχεις πολλά αεροπλάνα και πολλά καράβια, υπερσύγχρονα κτλ. Αλλά να πείθεις προς πάσα κατεύθυνση ότι αν χρειαστεί,
1: ναι,
0: είσαι διατεθειμένος να χρησιμοποιήσεις.
1: Έχεις δηλαδή τη διάθεση
0: αν
1: να το κάνεις.
0: Αν τα έχεις, αλλά με κάθε τρόπο περνάς το μήνυμα ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει να χρησιμοποιήσω όλα αυτά που προμηθεύτηκα και είναι τελευταίες τεχνολογίες κτλ. Τότε η αποτρεπτική σου ισχύς μειώνεται. Αυτό νομίζω δεν πρέπει να συμβεί. Αλλά είναι περίπλοκο ασφαλώς και σύνθετο θέμα. Το ζήτημα είναι ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διαθέτει τα μέσα για να ασκήσει αποτρεπτική ικανότητα και ισχύ.
1: Μάλιστα. Και με αυτή την δήλωση ολοκληρώσαμε την κουβέντα μας. Θα σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλύψαμε ένα μεγάλο μέρος αυτών που είχα έτσι προγραμματίσει να συζητήσουμε, κύριε Παναγιωτόπουλε. Να είστε καλά.
0: Θα έχουμε και άλλες.
1: Βεβαίως, θα έχουμε από εδώ και πέρα όλο και περισσότερες. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Λοιπόν, αυτά και με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, αυτά και από εμάς. Εμείς πάμε τώρα στις διαφημίσεις και βεβαίως θα συνεχίσουμε με το κανονικό πρόγραμμα. Καλή συνέχεια, τα λέμε αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8, στο πρωινό της ενημέρωσης.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει

0: και ανεφόρων των Απόλλωνα.
1: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεφ.
0: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση more.com.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη υπαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία.
5: Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
6: Δαγκώνει.
7: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
6: Καλή δαγκώνει.
7: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
6: Και τι κάνει.
7: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
6: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
7: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε.
6: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
7: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
6: Και πού είναι αυτό.
8: Στην Καβάλα στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
7: Black Dog.
9: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
12: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Αλφα 88,6.

0: απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις, επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: 60 χρόνια. Δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
5: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφιπούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας, 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
6: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μια ζωή.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
8: Α 88,6.

0: Μάρθα Φριντζίλα, The Kumbara Project και Καλογεράκι Μπρος. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Καβάλα.
1: Στα κομμωτήρια μέσα τα νέα ιερά, ιερίες χτενίζουν και βάφουν τα μαλλιά.
0: Μετά από μια χρονιά γεμάτη αναταράξεις, η Μάρθα Φριντζίλα περιοδεύει με τα αγαπημένα καλογεράκια και μας προσκαλούν να ζήσουμε στιγμές ποίησης και τρέλας, στην ασφάλεια που μόνο η τέχνη μπορεί να προσφέρει.
1: Όλο το κόσμο γυρίσαμε, μόνο έτου το ξέρω.
0: Μάρθα Φριντζίλα, The Kumbara Project και Καλογεράκι Μπρος. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Καβάλα. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο more.com και σε επιλεγμένα καταστήματα.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
3: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Ποιος νομίζεις ότι είναι ο Ιησούς? Εδώ συναντάμε τον Χριστό πολύ άσχολο όπως πάντα να έρχεται σε επαφή με τον κόσμο στα βόρεια της χώρας. Ως καλός Ιουδαίος, πήγαινε στη συναγωγή όπου και να βρισκόταν. Χρειαζόταν να λατρεύσει το Θεό και να βρίσκεται εκεί όπου θα μπορούσε να πλησιάσει περισσότερους ανθρώπους. Τώρα στη Ναζαρέτ, τα λόγια, τα έργα και τα θαύματά του εκπλήττουν τους κατοίκους, αλλά δεν μπορούν να πιστέψουν ότι είναι ο Μεσσίας. Η απόρριψή τους τον λυπεί και μένει κατάπληκτος με την απιστία τους. Κάποιοι όμως πίστεψαν πως ήταν ο Μεσσίας. Ο Χριστός απέστειλε τους μαθητές του με το μήνυμα της μετάνοιας και τους έδωσε εξουσία πάνω στα κάθαρτα πνεύματα για να αποδείξουν ότι το μήνυμά τους ήταν από το Θεό. Ταξιδέψτε χωρίς τις αποσκευές τους, είπε. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Να είστε απόλυτα εξαρτημένοι από το Θεό για να σας φροντίσει, καθώς αναζητάτε τα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ. Πολλοί μετανόησαν από τις αμαρτίες τους. Όταν άκουσε ο Ηρώδης για τη δημοτικότητα και τα έργα του Ιησού, νόμισε πως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αν θυμάστε, ο Ιωάννης είχε καταδικάσει με θάρρος την αμαρτία του Ηρώδη, τη μοιχεία του με τη γυναίκα του αδελφού του. Αυτό εξόργησε τη γυναίκα του, την Ηρωδιάδα, η οποία κατέστρωσε σχέδιο για τη δολοφονία του. Ο Ηρώδης από Δηλία ακολούθησε το σχέδιό της και η Ηρωδιάδα παρέλαβε το κεφάλι του Ιωάννη μέσα σε ένα πιάτο. Όταν οι μαθητές επέστρεψαν έχοντας πολλές ιστορίες να ενδηγηθούν από το έργο τους, ο Ιησούς θέλησε να τους πάρει κάπου απόμερα. Όμως τα πλήθη τους είδαν να φεύγουν με το πλοιάριο και έτρεξαν να τους συναντήσουν στην άλλη μεριά της λίμνης. Εκεί που θα περίμενε κανείς να συγχυστεί ο Ιησούς, εκείνος τους είδε με αγάπη. Γι' αυτόν όλοι οι άνθρωποι είναι πρόβατα. Αυτός μόνο είναι αληθινός βοσκός. Πρώτα φρόντισε τις πνευματικές τους ανάγκες διδάσκοντάς τους. Έπειτα φρόντισε τις υλικές τους ανάγκες, ταΐζοντάς τους. Ένα θαυμαστό γεύμα για χιλιάδες άτομα από το κολατσιό ενός αγοριού. Αυτή μπορεί να ήταν και η πρώτη φορά στη ζωή τους που χόρτασαν πολλοί από το πλήθος. Μετά από αυτό το θαύμα, ο Ιησούς έστειλε τον κόσμο στα σπίτια τους και είπε στους μαθητές του να διασχίσουν τη λίμνη και να τους συναντήσουν στη Βηθυσαϊδά. Ήθελε να μείνει μόνος για να προσευχηθεί. Ήταν μια σύντομη διαδρομή, όμως οι μαθητές χρειάστηκαν ώρες να διασχίσουν τη λίμνη. Σηκώθηκε άνεμος και πάλευαν με τα κύματα όλο το βράδυ. Ήταν βέβαιοι πως θα βυθιζότανε. Όμως γύρω στις 3 τα ξημερώματα, ο Ιησούς

0: τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα, έτσι πήγε προς το μέρος τους περπατώντας πάνω στο νερό. Τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα. Όπως βλέπει και σένα σήμερα. Ξέρει τα προβλήματά σου. Δεν είσαι μόνος μέσα στη σκοτεινιά. Όταν έφτασαν στη στεριά, τα πλήθη είχαν μαζευτεί και περίμεναν τον Ιησού να κάνει θεραπείες. Και ο Χριστός θεραπεύει ξανά. Και αυτό κανένας, ούτε καν οι εχθροί του, δεν αρνήθηκαν ποτέ τις θαυματουργικές θεραπείες του. Καθώς τον βλέπουμε να διδάσκει, να θεραπεύει και να ανασταίνει νεκρούς στη Γαλιλαία, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον αναβρασμό στα παρασκήνια ανάμεσα στους θρησκευτικούς ηγέτες. Η ποίηση που αντιμετώπιζε ο Ιησούς εκείνες τις μέρες ήταν ανθρωπίνως αβάσταχτη. Σήκωνε πάνω του τα βάρη του πλήθους, τις ενστάσεις της εποχής, τις ατέλειωτες βαρυφορτωμένες μέρες, τις αδυναμίες του σώματός του. Ό,τι έκανε γινόταν για να βοηθήσει τους ανθρώπους να πιστέψουν σε αυτόν. Το πλήθος τα συνοψίζει σωστά όλα αυτά. Τι ωραία που τα τακτοποιεί όλα. Φίλε, και σήμερα όλα τα τακτοποιεί ωραία. Στο επόμενο, συνάντησε τον Ιησού πάνω στο βουνό για μια θαυμαστή αναδρομή στο παρελθόν. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210 4818 960. Επαναλαμβάνω, 210 4818 960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Αλφα 88,6.
2: Εκείνους που θέλουν να ρίξουν το Μισοτάκι.
3: Μάστιγα υποδομές, μάστιγα οι κλοπές καλωδίων από υποδομές σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη φορά έβαλαν στο στόχαστρο σχολεία στη Θεσσαλονίκη, άφαντοι βεβαίως οι κλέφτες.
4: Και στις δύο φορές διέριξαν το κλιμακό στάσιο, ανέβηκαν πάνω στην ταράτσα και από εκεί έκλεψαν τα καλώδια τα οποία συνέδεαν τα φωτοβολταϊκά. Είναι σε μια διαδικασία ο Δήμος Νεάπολης Οικαιών να περάσει φωτοβολταϊκά στην περιοχή για εξοικονόμηση φυσικά πόρων.
3: Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία, Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουλιέρη τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλλος στο μικρόφωνο και βεβαίως ο άνθρωπος που θέλετε να ακούσετε αυτή την ώρα, τον γνωρίζω πολύ καλά, ότι είναι ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη.
5: Καλό μεσημέρι, καλώς... Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Έχω ένα καλό νέο και ένα λίγο δύσκολο.
3: Ωραία, πάμε.
5: Να αρχίσω από το καλό. Ένα πρόβλημα που είχαμε στην Αττική Οδό, στο ρεύμα από το αεροδρόμιο προς την Ελευσίνα μέχρι να φτάσουμε εκεί στην Παλίνη, στη Μαραθώνος, έχει σχεδόν φτιάξει. Οπότε μην τη φοβάστε την Αττική Οδό, επαναλαμβάνω, από αεροδρόμιο προς Ελευσίνα. Στο κέντρο της Αθήνας όμως, λόγω διενέργειας ελέγχου σε ύποπτο αντικείμενο, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πάνω μεριά του κέντρου, δηλαδή κοντά στην πλατεία Συντάγματος. Με αποτέλεσμα να έχουμε πολλή κίνηση και στη Βασιλής Αμαλίας και στη Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή και στον άξονα Πειραιός Σταδίου. Έχει επηρεαστεί και η κάθοδος της Σαρδιτού αρκετά. Μόλις μάθουμε κάτι, πως ελευθερώνονται οι δρόμοι εννοώ, θα ενημερώσουμε τάχιστα, Σπύρο.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Αλλιώς ήταν να ξεκινήσουμε το μαγκαζινό, αλλά έχουμε ειδήσεις από την Τουρκία. Φαίνεται ότι κλιμακώνει τη ρητορική προκλήσεων η Άγκυρα και μάλιστα τη σκυτάλη παίρνει ο ίδιος ο Ερντογάν, που μετά τις κορώνες των υπουργών του έρχεται να θέσει ο ίδιος θέμα νησιών και Αιγαίου. Την ίδια στιγμή, μάλιστα, που ο Γιώργος Γεραπετρίτης στέλνει τα δικά του μηνύματα, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στέλνει τα δικά του μηνύματα στην Άγκυρα από την Ιρλανδία, στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών. Θα τα πάρουμε με τη σειρά. Είναι εδώ η διπλωματική μας συντάκτρια, Μαρία Τσιλενίκου. Καλώς ήρθες.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης βρίσκεται στην Ιρλανδία για την άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών. Ενημέρωσε τους ομολόγους του για την τουρκική προκλητικότητα. Να σου θυμίσω ότι είχαμε και μια νέα πρόκληση στην Ανατολική Μεσόγειο με παράνομη ναύτεξ. Σωστά. Με το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Μαρμαρά να βρίσκεται πλέον νοτιοανατολικά του Καστελόριζου για διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών στην περιοχή, με την Ελλάδα να εκδίδει αντινάφτεξη, επισημένοντας πως η συγκεκριμένη θέση που βρίσκεται εντός της ελληνικής περιοχής εξυπηρέτει την ναύτεξη, όπου ο σταθμός του Ηρακλείου έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για μετάδοση σχετικών μηνυμάτων. Ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας έβαλε στο ευρωπαϊκό τραπέζι τις τουρκικές προκλήσεις. Τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σταθεί αλληλέγγυα σε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα συμπλήρωσε ότι είναι πάντοτε με τους διεθνείς κανόνες, απαρέγκλητα στηρίζει τη διεθνή πολυμέλεια, ενώ πρόσθεσε ότι από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παραχώρησης σε σχέση με τους κανόνες της διεθνούς νομιμότητας.
3: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία Τσιλινίκου. Αυτά λέει ο Έλληνας Υπουργός των Εξωτερικών από την Ιρλανδία. Ο Τούρκος Πρόεδρος έχει δηλώσει από το Κυργιστάν, όπου συναντήθηκε και με τον Πούτιν, απαντώντας σε ερώτηση σχετική με τον εξοπλισμό των

0: νησιών μας. Ο δημοσιογράφος βεβαίως τον ρωτάει για νησιά που δεν έχουν στρατιωτικό καθεστώς και ο Ερντογάν απαντάει λέγοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει πορεία από αυτό το λάθος μονοπάτι, να εγκαταλείψει την στρατιωτικοποίηση των νησιών. Η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός για όσους μαθαίνουν από αυτήν. Έχει πει και άλλα πολλά. Λέω μόνο δύο προτάσεις που δείχνουν ότι πλέον ο Ερντογάν περνάει στη ρητορική του όχι και τόσο μακρινού παρελθόντος. Σε λίγο θα είναι ο Μανώλης Κωστίδης μαζί μας, γι' αυτό δεν λέω περισσότερα. Σε λίγα λεπτά θα είναι μαζί μας ο Μανώλης Κωστίδης, οπότε αυτό το θέμα θα το ανοίξουμε, γιατί συνεχίζονται οι δηλώσεις Ερντογάν, οπότε θα έχουμε και νεότερα. Προς το παρόν θα πάμε στη Γερμανία. Στη Γερμανία μπαίνουμε σε μια τροχιά μετοπικής σύγκρουσης μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας μετά τα ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για τα οποία ευθέως πλέον το Βερολίνο κατηγορεί τη Μόσχα, αλλά και σαμποτάζ σε ευαίσθητες, σε κρίσιμες υποδομές σε γερμανικό έδαφος. Όλα αυτά έχουν πυροδοτήσει σενάρια πολλά, εφιαλτικά σενάρια για το ποιες θα μπορούσαν να είναι οι επόμενες κινήσεις του Πούτιν. Θα αρχίσουμε με τη Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο, από την Deutsche Welle, τη διευθύντρια της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το Βερολίνο. Το κλίμα, Σπύρο, είναι κάτι παραπάνω πλέον από ψυχροπολεμικό. Βερολίνο και Μόσχα εισέρχονται, έχουν εισέλθει ήδη από χθες σε μια νέα τροχιά σύγκρουσης. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ είπε χθες ότι η Γερμανία και η Ρωσία δεν βρίσκονται σε πόλεμο, όμως η Γερμανία αυτή τη στιγμή αποτελεί στόχο πολεμικών ενεργειών της Ρωσίας. Βαρύτατες κατηγορίες αποδίδουν στη Μόσχα την υβριδική επίθεση με ντρόν, το οποίο έφερε εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε αρχές Αυγούστου. Είχε εντοπιστεί τότε δίπλα σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος, το συγκεκριμένο ντρόν. Στη χθεσινή συνέντευξη τύπου μαζί με τον Υπουργό Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριν είπαν ότι οι γερμανικές αρχές έχουν πλέον συγκεκριμένα στοιχεία που τους οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο τρόπος της απόπειρας επίθεσης, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, η συνολική τεχνολογία παραπέμπουν στη δράση των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. Ως απάντηση, το Βερολίνο τώρα ανακοίνωσε ήδη από χθες σειρά μέτρων, με βασικότερα το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη 18 Σεπτεμβρίου και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο, γιατί θεωρούν ότι αποτελούν κέντρα δράσης των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών επί γερμανικού εδάφους.
0: Είχαμε και κάποιες ενέργειες σε υποδομές ενέργειας, οι οποίες επίσης έχουν κινητοποιήσει τη Γερμανία, έτσι δεν είναι, Δήμητρα?
1: Ακριβώς. Αρχικά στο Βραδεμβούργο, όπου εκεί ήδη οι αρχές κάνουν λόγο για απόπειρα τρομοκρατικού χτυπήματος στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Εντοπίστηκαν αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί δίπλα σε γραμμές υψηλής τάσης και αντίστοιχα και στην Βόρεια Ρινανέα Βεσφαλία έξω από την Πολωνία, όταν ένα βραχυκύκλωμα οδήγησε στο να σταματήσουν 5 λιγνητικά εργοστάσια για κάποιες ώρες. Όλα αυτή τη στιγμή διερευνώνται.
0: Ναι, ναι. Για το ποιοι μπορεί να κρύβονται από πίσω. Ήθελα να σε ρωτήσω, υπάρχουν εκτιμήσεις στη Γερμανία από αναλυτές για το πού στοχεύουν οι Ρώσοι με αυτές τις ενέργειες? Δηλαδή, ποια μπορεί να είναι τα επόμενα βήματα, η κλιμάκωσή τους? Τι λένε, ότι...
1: Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, εδώ και καιρό μάλλον, το Βερολίνο βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Μόσχας, γιατί είναι ο βασικός υποστηρικτής της Ουκρανίας, κυρίως με την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας. Ταυτόχρονα παρακολουθούν μάλλον πολύ στενά τον ραγδαίο επανεξοπλισμό πλέον της Γερμανίας, η οποία διεκδικεί έναν ηγετικό ρόλο όχι απλά στο ΝΑΤΟ, συγκεκριμένα στην Ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, στη Βαλτική, στην Πολωνία, στην Ουκρανία. Όλα αυτά λοιπόν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Κρεμλίνου. Το Βερολίνο θεωρείται εχθρός για το Κρεμλίνο. Οι Γερμανοί φοβούνται κλιμάκωση του υβριδικού πολέμου και κλιμάκωση των υβριδικών ενεργειών της Ρωσίας απέναντι στη Γερμανία τα επόμενα χρόνια.
0: Παρ' όλα αυτά, η προετοιμασία τους, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν αφορά μόνο υβριδικό πόλεμο, αυτό το στάδιο.
1: Η προετοιμασία εδώ στη Γερμανία είναι ευρύτερης διάστασης. Η Γερμανία ενισχύει την αποτρεπτική της ικανότητα και, όπως λένε όλοι, η Γερμανία πρέπει να καταστεί έτοιμο πόλεμη για πανενδεχόμενο, για οποιοδήποτε τύπο απειλή τα επόμενα χρόνια. Θεωρούν πάντως δεδομένο ότι θα έχουμε κλιμάκωση, τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό, των υβριδικών απειλών.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα. Δήμητρα Κερανούδη από την Deutsche

0: Βέλε, διευθύντρια της ελληνικής υπηρεσίας την Deutsche Welle, μας έδωσε καλή πάσα για να περάσουμε με τον στρατιωτικό μας αναλυτή, τον Γιάννη Παλιούρα. Θα κάνω την ίδια ερώτηση, δηλαδή, τι δείχνουν αυτές οι κινήσεις Πούτιν, όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά σε αυτό τον χάρτη που έχει απλώσει μπροστά του ο Ρώσος πρόεδρος, ποιες μπορεί να είναι οι επόμενες του κινήσεις, τι ζητάει?
1: Καταρχάς να πούμε ότι η Γερμανία δεν είναι στην πρώτη γραμμή μια τέτοια σύγκρουση με τη Ρωσία. Είναι τα μετόπιστεν. Και ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε, αν και εφόσον αποδειχθεί ότι πρόκειται για ρωσικές ενέργειες στο πλαίσιο ενός υβριδικού πολέμου, ουσιαστικά είναι επιχειρήσεις οι οποίες πάνε να υποσκάψουν το ηθικό, να δοκιμάσουν την αντοχή των υποδομών, δηλαδή προκαλώ ζημιά σε έναν σταθμό μεταφοράς ρεύματος, μετά τον χρόνο που χρειάζεται η αποκατάσταση. Ή βλέπω αν αυτή η ζημιά προκάλεσα προκαλεί κάποια εκτεταμένη διακοπή στην παροχή ρεύματος και από όσες ώρες. Είναι δηλαδή ουσιαστικά χτυπάμε και μετά χρονομετρούμε την αντίδραση. Αυτό όμως είναι στην δεύτερη γραμμή. Αυτό που θα λέγαμε πια είναι η πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης μεταξύ Ευρώπης, Ρωσίας, όπως αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται, είναι οι χώρες που συνοδεύουν είτε με τη Ρωσία απευθείας. Καταρχάς να πούμε ότι η Γερμανία δεν είναι στην πρώτη γραμμή μιας τέτοιας σύγκρουσης με τη Ρωσία. Είναι τα μετόπιστεν. Και ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε, αν και εφόσον αποδειχθεί ότι πρόκειται για ρωσικές ενέργειες στο πλαίσιο ενός υβριδικού πολέμου, ουσιαστικά είναι επιχειρήσεις οι οποίες πάνε να υποσκάψουν το ηθικό, να δοκιμάσουν την αντοχή των υποδομών, δηλαδή προκαλώ ζημιά σε έναν σταθμό μεταφοράς ρεύματος, μετά τον χρόνο που χρειάζεται η αποκατάσταση. Ή βλέπω αν αυτή η ζημιά που προκάλεσα προκαλεί κάποια εκτεταμένη διακοπή στην παροχή ρεύματος και από όσες ώρες. Είναι δηλαδή ουσιαστικά χτυπάμε και μετά χρονομετρούμε την αντίδραση. Αυτό όμως είναι στην δεύτερη γραμμή. Αυτό που θα λέγαμε πια είναι

0: Τώρα, γιατί τώρα μιλάμε για την Ευρώπη. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν είναι καθόλου θεωρητικές. Εκεί είναι πάρα πολύ απτές οι προετοιμασίες, γιατί είναι και πάρα πολύ απτός για αυτούς τους ανθρώπους ο φόβος. Και πολύ πρόσφατος, αν θες, και οι μνήμες mm-hmm. από τη Ρωσία. Μιλάμε λοιπόν για τις τρεις βαλτικές χώρες, Λετωνία, Εστονία, Λιθουανία, καθώς και η Πολωνία, η οποία λατρεύει τους Ρώσους και η οποία εδώ και περίπου 1,5 χρόνο.
1: Υπήρχε ειρωνία σε περίπτωση που κάποιος δεν το έπιασε. το ειρωνικό ύφος, ναι.
0: Λοιπόν, η οποία εδώ και περίπου 1,5 χρόνο ξεκινήσει να χτίζουν αυτό που ονόμασαν οι ίδιοι Ανατολική Ασπίδα. Και τι είναι αυτό? Ουσιαστικά τα σύνορα που ανέφερα σκάβονται σε όλο τους το μήκος, από το μηχανικό, από εργολάβους, και δημιουργείται μία παλαιομοδίτικη.
1: Μετά από σχεδόν 100 χρόνια ξανασκάβονται τα σύνορα της Ευρώπης.
0: Ουσιαστικά είναι μια
1: μάχη χαρακωμάτων.
0: Μια γραμμή άμυνας που θυμίζει Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ναι. Τις μάχες των χαρακωμάτων, όπως πολύ σωστά είπες, ή τις εικόνες που βλέπουμε στην Ουκρανία. Και αυτό γίνεται διότι η δυνητική απειλή που αυτή τη στιγμή θεωρούν αυτές οι χώρες ότι έχουν εναντί της εδαφικής τους ανεξαρτησίας, ναι. είναι ίδια με αυτή που αντιμετωπίζει και η Ουκρανία. Οπότε λαμβάνουν και τα ίδια αντίμετρα. Χαρακώματα, ναρκοπαίδεια, αντιαρματικά εμπόδια και πάρα πολλά καταφύγια, υπόγεια για στρατιώτες, δεν μιλάμε για πληθυσμό, μιλάμε για την πρώτη γραμμή, διότι έχουν συνειδητοποιήσει, πια έχει γίνει η συνείδηση, ότι στην εποχή του πολέμου των drone, το μόνο που μπορεί να σε βοηθήσει να επιβιώσεις και να πολεμήσεις αν χρειαστεί, είναι να είσαι κάτω από το έδαφος. Ό,τι είναι πάνω από το έδαφος εντοπίζεται, και ό,τι εντοπίζεται μπορεί να εξοντωθεί.
1: Ναι. Υπάρχουν δείγματα αυτή τη στιγμή, είτε σε επίπεδο πληροφοριών από μυστικές υπηρεσίες για τις κινήσεις των Ρώσων κτλ. Που, πώς να το πω, όχι δικαιολογούν, αλλά τέλος πάντων δείχνουν τις προθέσεις του.
0: Υπάρχουν πολλαπλές αναφορές, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στον διεθνή τύπο, ότι στην Ρωσία προετοιμάζεται, υπάρχουν σκέψεις τουλάχιστον, για μια νέα μαζική επιστράτευση. Μια επιστράτευση η οποία θα είναι μεγαλύτερη από αυτή που είχε γίνει πριν περίπου 2 χρόνια, ήταν στάξη των 300.000 στρατιωτών. Τώρα μιλάνε από 300 έως 600.000 στρατιώτες, οι οποίοι θα επιστρατευτούν με μία. Άμεσα ναι. τα εκπαιδευτούν και θα σταλούν σε ένα δυνητικό μέτωπο επιχειρήσεων. Επειδή η Ουκρανία. Υπάρχουν εδώ τις θεωρίες που υπάρχουν ή τις πληροφορίες. Επειδή στην Ουκρανία πρακτικά έχει βαλτώσει η εξέλιξη των επιχειρήσεων. Δηλαδή και οι δύο πλευρές, η μία πλευρά δεν μπορεί να διώξει τους Ρώσους, η άλλη πλευρά δεν μπορεί να προχωρήσει να καταλάβει άλλα ουκρανικά εδάφη. Για κάθε χιλιόμετρο ξοδεύουν 20, 30, 50, 70 χιλιάδες ζωές για μια πολύ μικρή προέλαση. Το οποίο σημαίνει ότι δεν υπάρχει πια δυνατότητα για ένα πόλεμο υλικών και κατάληψη εδαφών. Εκεί λοιπόν έχουμε ένα βάλτωμα, το οποίο δεν μπορεί να συνεχιστεί, διότι όσο είναι βαλτωμένο το μέτωπο, την ίδια στιγμή οι Ουκρανοί ξυλώνουν, ας μου επιτραπεί η έκφραση, την πετρελαϊκή υποδομή της Ρωσίας. Ναι. Και επειδή η Ρωσία ένα πράγμα ουσιαστικά εξάγει, πετρέλαιο, κατά βάση αυτό είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας τους, αν δεν έχει τη δυνατότητα να δηλίζει και να εξάγει πετρέλαιο, έχει ένα τεράστιο υπαρξιακό πρόβλημα. Το δεύτερο σενάριο, το οποίο διακινείται πάρα πολύ σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και έχει κατά καιρούς διατυπωθεί και από αξιωματούχους, πέρα από τις εκτιμήσεις μέσω του τύπου, είναι ότι ενδεχομένως να υπάρξει κάποια κίνηση εναντίον νατοϊκής χώρας.
1: Εισβολή τύπου ή υβριδική?
0: Υβριδική, το ζούμε τώρα. Πάμε για το επόμενο στάδιο. Πάμε για κάποια εισβολή. Και η αδύναμη κρίκη, η εύκολη, αν θες, εντός ή εκτός αγωγικών στόχη για τη Ρωσία, είναι οι βαλτικές χώρες, οι οποίες έχουν το πρόβλημα του μικρού μεγέθους, του μικρού λοιπόν στρατηγικού βάθους, των πολύ αδύναμων εκ των πραγμάτων πληθυσμιακά ενόπλων δυνάμεων και της γεωγραφικής απομόνωσης. Mm-hmm. Διότι ουσιαστικά την Ευρώπη, την Ανατολική Ευρώπη, με αυτές τις χώρες τη συνδέει ένας στενός διάδρομος, ο οποίος είναι μεταξύ Λευκορωσίας και Καλίνιγκραντ, του θύλακα των Ρωσών στην Ευρώπη. Αν αποκοπεί αυτό το περάσμα Σουβάλσκι, όπως το λένε οι σχεδιαστές στρατιωτικοί, και είναι εφιαλτικό για αυτούς το πώς θα το κρατήσουν, ουσιαστικά αυτές οι τρεις χώρες μπορούν να επικοινωνούν πια με την υπόλοιπη Ευρώπη πλην Φιλανδίας μόνο μέσω θαλάσσης. Είναι λοιπόν εύκολος στρατιωτικά στόχος. Πολιτικά, πάρα πολύ δύσκολος, διότι μιλάμε πάντα για ΝΑΤΟ.
1: Βέβαια, οι Ρώσοι από την πλευρά τους απαντούν, λένε ότι θα προχωρήσουν και εκείνοι σε κυρώσεις κατά της Γερμανίας και ότι τέλος πάντων είναι προβοκατόρικα αυτά που λένε οι Γερμανοί και ότι εμείς δεν κρυβόμαστε πίσω από τα ντρόν και στη Λειψία. Σε κάθε περίπτωση.
0: Οι Ρώσοι επίσης δηλώναν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να

0: βάλουμε στην Ουκρανία και πείτε μου πότε είναι, θα πάρω άδεια.
1: Δύο ερωτήσεις που και για τις δύο υπάρχει, τη μία δεν την γνωρίζουμε σίγουρα, αλλά εγώ θα τη διατυπώσω. Η δεύτερη, αν υπάρχει ο σενάριο. Η πρώτη είναι αν όλο αυτό που βλέπουμε σχετίζεται με την επίσκεψη του διευθυντή της CIA στη Μόσχα.
0: Γράφτηκε ότι σχετίζεται. Γράφτηκε ότι πήγε προκειμένου να πει στους Ρώσους μην επιτεθείτε σε ανατολική χώρα. Μην επιτεθείτε στην Ευρώπη.
1: Και το δεύτερο είναι, επειδή θα ακούσουμε και τον κύριο Φίλη, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, διακινούνται και πληροφορίες στο πλαίσιο αυτό που είπες, ότι έχει βαλτώσει μια κατάσταση, ότι ο Πούτιν θέλει να κάνει κάτι, μια φυγή προς τα μπρος, πώς να το πω.
0: Γιατί παίζει το κεφάλι του.
1: Το παίζει το κεφάλι του.
0: Πέρα δεν σημαίνει ότι έγινε εκλογές και πάω σπίτι μου.
1: Όταν λέμε παίζει το κεφάλι του, κυριολεκτικότατο.
0: Όχι, είναι κυριολεκτικότατο.
1: Ναι. Υπάρχει και το σενάριο διακινείται ότι σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να χρησιμοποιήσει και όπλα που δεν τα έχουμε δει μέχρι τώρα.
0: Οι Ρώσοι ξεκάθαρα, δια του Αντιπρόεδρου και όλος του Μεντβέντεφ, έχουν απειλήσει πολλάκες για χρήση πυρηνικών όπλων. Για την ώρα βέβαια είναι απειλές. Απειλές, συνεχόμενες απειλές όμως, οι οποίες επανέρχονται κάθε τόσο. Με μια στενή στρατιωτική λογική, ναι, τα πυρηνικά όπλα είναι το μέσο το οποίο θα μπορούσε να ανοίξει το ρήγμα στη γραμμή άμυνας της Ουκρανίας, για παράδειγμα, για να μπορέσει να αποκτήσει πάλι κινητικά χαρακτηριστικά ο πόλεμος. Αλλά από την άλλη, τα πυρηνικά όπλα είναι ένα τεράστιο ταμπού για ευνόητους λόγους. Δηλαδή, αν χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα εσύ, που χρησιμοποιήσει και ο άλλος. Και κανείς δεν θέλει να βρεθεί να ζει για τα επόμενα 100 χρόνια σε καταφύγια τρώγοντας σαρδέλες σε κονσέρβα.
1: Ναι, αντιλαμβάνομαι τι λες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Παλιούρας ήταν ο στρατιωτικός μας αναλυτής. Αυτά είναι τα σενάρια για τις επόμενες κινήσεις στη Μόσχα. Με βεβαίως το μεγάλο ρίσκο το τι μπορεί να έχει στο μυαλό του αυτή τη στιγμή ο Πούτιν να κάνει. Σας είπα και τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, είναι ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky.
2: Επειδή η πίεση στη Ρωσία πλέον είναι αρκετά μεγάλη, είναι πολύ λογικό ο πρόεδρος Πούτιν να κάνει κάποιες κινήσεις που μπορεί να θεωρηθούν απενενοημένα διαβήματα, είτε με την ραγδαία αύξηση των Ρώσων, οι οποίοι θα πολεμήσουν στο μέτωπο, είτε ακόμα και με κάποιες επιθέσεις μπορεί να γίνουν στην Ουκρανία από βορρά. Κάποιοι λένε ακόμα και για χρήση τακτικών πυρηνικών. Επικρατεί μια αναστάτωση, αλλά καταλαβαίνουμε ότι όλα είναι πάνω στο τραπέζι.
1: Αυτό είναι το ένα μέτωπο. Να πούμε τι συμβαίνει και στο άλλο, στη Μέση Ανατολή. Γιατί και τα δύο συνθέτουν μια πολύ δύσκολη κατάσταση για την οικονομία, την παγκόσμια οικονομία. Στο άλλο μέτωπο, λοιπόν, είχαμε επιθέσεις από τον Αμερικανικό στρατό στο Ιράν, με τον πρόεδρο Τραμπ να προειδοποιεί ότι εάν απαντήσει το Ιράν θα αντιμετωπίσει ακόμη μεγαλύτερη δράση. Το Ιράν δεν άκουσε τον Τραμπ και επιτέθηκε σε βάσεις αμερικανικές στην Ιορδανία, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Οι Αμερικανοί λένε ότι οι επιθέσεις ήταν απάντηση σε ιρανικές επιθέσεις εναντίον εμπορικών όπλων στο στενό του Ορμούς. Χτύπησαν τοποθεσίες ράμινας, χτύπησαν συστήματα ραντάρ και άλλα οπλικά συστήματα. Η ανταπόκριση από τις ΗΠΑ και τον Μιχάλη Γνατίου.
3: Το ερώτημα είναι πόσο μακριά θα το τραβήξει ο πρόεδρος Τραμπ και αν υλοποιήσει αυτή την απειλή ότι θα πρίξει ακόμα πολύ πιο σκληρά το Ιράν. Ξέρετε, είχαμε και για πρώτη φορά και αρκετούς νεκρούς και πολλούς τραυματίες στο Ιράν. Σε παγκόσμιο επίπεδο οι πάντες έλπιζαν ότι κλείνει το θέμα με διαπραγματεύσεις είτε στη Γενέβη είτε οπουδήποτε αλλού. Είδατε ότι δεν έγινε απολύτως τίποτε. Αυτή τη στιγμή δεν διεξάγονται καν διαπραγματεύσεις, όχι διαπραγματεύσεις, συζητήσεις για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει πει και δημόσια, αλλά κυρίως έχει υποθεί ιδιωτικά στους συναδέλφους στο Λευκό Οίκο, ότι θα ρημάξει το Ιράν εάν απαντήσουν οι Ιρανοί. Οι Ιρανοί σήμερα το πρωί χτύπησαν αμερικανικούς στόχους, παρακαλώ, σε 4 χώρες.
1: Χτύπησαν και οι Ιρανοί και εκεί η κατάσταση δείχνει να ξεφεύγει, οπότε έχουμε αυτή την ιστορία με τι που συμβαίνει στη Γερμανία και τις δύο χώρες, Γερμανία και Ρωσία, σε τροχιά με τοπικής σύγκρουσης, με όλους πλέον να βάζουν στο τραπέζι εφιαλτικά σενάρια για το τι πρόκειται να συμβεί. Έχουμε τα τελευταία γεγονότα στη Μέση Ανατολή και το ταμπλό γράφει, όπως μας λέει η κυρία Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος των Βεζινζοπονών Αττικής.
4: Παρασκευή παραλαμβάνω.

0: 1,99 πώληση. Μέχρι Σάββατο βράδυ. Δευτέρα παραλαβή. 2,019. Σήμερα Τετάρτη νέα παραλαβή. 2,029.
1: Οπότε η τιμή στα καύσιμα στη βενζίνη ανεβαίνει. Αυτό δείχνουν και οι διεθνές τιμές. Έχει φτάσει στα $95 το βαρέλι η τιμή του Brent. Κατάσταση αβεβαιότητας, νευρικότητας από τις διεθνείς αγορές. Τώρα σε ό,τι αφορά τις δικές μας πρωτοβουλίες, τις πρωτοβουλίες μάλλον της κυβέρνησης για τη μείωση των τιμών σε μια σειρά προϊόντων άμεσης ανάγκης για τα νοικοκυριά, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, διοικήτρια της Αρχής για τον Καταναλωτή, ήταν στην ΕΡΤ και μίλησε για τα επόμενα βήματα αυτής της πρωτοβουλίας που βλέπουμε να βρίσκεται σε εξέλιξη στα σούπερ μάρκετ και σχολιάζεται βεβαίως κοιλοτρόπος.
2: Η συμβολή των σούπερ μάρκετ γίνεται ακόμα μεγαλύτερη σε κάποιους κωδικούς. Ενδεικτικά αναφέρω το κρέας που θα το δούμε πάρα πολύ σύντομα. Η συμβολή τους στην πρωτοβουλία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη σε ποσοστό.

0: Αυτά και με τις σημειώσεις τιμών σε μια σειρά προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, που βεβαίως κάθε τέτοια πρωτοβουλία είναι ευπρόσδεκτη για όλους τους καταναλωτές. Ωστόσο, οι αυξήσεις τα προηγούμενα χρόνια ήταν πολύ μεγάλες και θα χρειαστούν και άλλα μέτρα προκειμένου να δει τις επιπτώσεις στην τσέπη του ο καταναλωτής. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά με Μανώλη Κωστίδη για το θέμα που ανοίξαμε το μαγκαζίνο. Δηλώσεις Ερντογάν. Έμεσες απειλές Ερντογάν μάλλον για Αιγαίο και νησιά. Είναι η πρώτη φορά που ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος, μέχρι τώρα έβαζε υπουργούς του, είναι η πρώτη φορά που μετά από πολύ καιρό ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος μιλάει για νησιά και Αιγαίο και αφήνει να εννοηθεί πως η Τουρκία θα πάρει μέτρα, έτσι λέει τουλάχιστον ο Ερντογάν. Σε λίγο, Μανώλη Κωστίδη.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
5: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Τα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς, γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από τον Post την Πένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου,
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο Παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε.
8: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng.

0: Safety Guard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
2: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
1: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Και επιστρέφουμε με το θέμα που ανοίξαμε το μαγκαζίνο, δηλώσεις Ερντογάν, κλιμακώνει τη ρητορική της, η Άγκυρα και μάλιστα αυτή τη φορά ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος παίρνει την σκυτάλη μετά από δηλώσεις που έχουν κάνει υπουργοί του, ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο Υπουργός Άμυνας και ανακοινώσεις. Τώρα ο ίδιος ο Ερντογάν, σε απαντώντας ερώτηση, μιλάει για νησιά και Αιγαίο. Σας είπα εγώ την είδηση στην αρχή, σας προανήγγειλα ότι θα το αναπτύξουμε αυτό το θέμα με Μανώλη Κωστίδη στην ώρα που συνήθως τον ακούτε τον Μανώλη τώρα και τον έχουμε. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Τώρα εδώ πια έχουμε μια κλιμάκωση από την πλευρά της Τουρκίας στο ζήτημα της στρατιωτικοποίησης των νησιών, αλλά εγώ θα προσθέσω και την ασπίδα του Αχιλέα. Δεν το λέει ο Τούρκος πρόεδρος, αλλά η χρονική συγκυρία που ανεβάζει πια τους τόνους η Τουρκία είναι, αυτός είναι ο λόγος. Ρωτήθηκε ο Τούρκος πρόεδρος από τους Τούρκους δημοσιογράφους κατά διάρκεια της επιστροφής του από το Κυργιζιστάν, από το ταξίδι. Εάν η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει τα νησιά με καθεστώς αποστρατικοποίησης, ποια θα είναι η προσέγγιση της Τουρκίας στο μέλλον. Εκεί ο Τούρκος πρόεδρος είπε κάτι που μας προκάλεσε εντύπωση. Λέει ότι θέλουμε να προχωρήσουμε με καλή γειτονία. Αν μπορούσαμε απλώς να υψώσουμε τη φωνή μας από την υπηρετική μας χώρα, από το ΚΑΣ στην Ελλάδα, θα μας άκουγαν. Έτσι δεν είναι? Αυτό, αν το σκεφτούμε καλά, είναι μια ρητορική από το παρελθόν, πριν τη διακήρυξη των Αθηνών. Θυμόμαστε τον Χουλουσία Κάρ που έλεγε «Μπορεί να κολυμπήσουμε στο Καστελόριζο», αν θυμάστε.
6: Ναι, βέβαια.
7: Και πάλι το ίδιο λέει ο Ερντογάν, με έναν πιο διπλωματικό τρόπο. Το «μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά» είναι πιο, με πιο light τρόπο το λέει. Και μετά συνεχίζει και λέει επικοδομητικά κτλ. Ναι. Η Ελλάδα πρέπει να καταλάβει το εξής. Η Τουρκία δεν έχει βλέψει στα εδάφη κανός, αλλά δεν θα επιτρέψει σε καν να παραβιάσει τα δικαιώματά της. Η αγνόηση και η παραβίαση διεθνών ειδικών δεν θα ωφελήσει κανέναν. Όποιος ερμηνεύσει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία, το λέω ανοιχτά, κάνει σοβαρό λάθος. Η Ελλάδα, λέει ο Ερντογάν, πρέπει να αλλάξει πορεία από αυτό το λάθος μονοπάτι και να εγκαταλείψει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός για όσους μαθαίνουν από αυτήν. Δηλαδή λέει, αποστρατιωτικοποιήστε τα νησιά και δείτε την ιστορία σας.
6: Ναι. Είναι ευθείες αναφορές, θα σας πετάξουμε στη θάλασσα πάλι κτλ. Ναι.
7: Είναι εδώ γιατί συμβαίνει αυτό, διότι έπεσαν υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλέα. Η Ελλάδα έχει ξεκινήσει μια συμμαχική συνεργασία με το Ισραήλ. Έχουν διαρρεύσει πληροφορίες ότι θα εγκατασταθούν και ραντάρ και οπλικά συστήματα, Ισραηλινά οπλικά συστήματα στα νησιά. Να θυμίσουμε ότι η Τουρκία γνωρίζει ότι υπάρχουν δυνάμεις στα νησιά εδώ και δεκαετίες. Στο παρελθόν έχουν προκύψει πολλές φορές διαφορές για το ζήτημα αυτό. Τώρα επανέρχεται επειδή θα εγκατασταθούν εκεί όλα αυτά τα Ισραηλινά συστήματα που θα περιλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλέα. Και αυτό έχει ανεβάσει τους τόνους και έχει φτάσει το θέμα στον Ερντογάν. Όταν φτάνει το θέμα στον Ερντογάν, εκεί έρχεται φθινόπωρο χειμώνας, θα έλεγα, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τώρα, από εδώ και πέρα, θα δούμε πώς θα προχωρήσουν και βεβαίως ποιες θα είναι οι αντιδράσεις της Τουρκίας όταν σε αυτούς τους επόμενους 35 μήνες, όταν θα αρχίσουν να έρχονται αυτά τα όπλα και να τοποθετούνται στην ελληνική επικράτεια.
6: Το ένα στοιχείο είναι αυτό που λες, ότι Μανώλη, μετά από, εδώ τα συζητάμε, εσύ δηλαδή μας αναφέρεις το ρεπορτάζ σου, τις πληροφορίες σου, το σχόλιο σου, είχαμε τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας,

0: τον Γκιουλέρ, τον Φιντάν, τον Υπουργό των Εξωτερικών, ανακοινώσεις από τα Υπουργεία, αλλά φαίνεται τώρα ότι πηγαίνουμε σε ένα άλλο επίπεδο με τον ίδιο τον Τούρκο Πρόεδρο.
1: Και είναι γραπτή δήλωση αυτή. Τι εννοώ, μιλάει ο Ερντογάν στο αεροπλάνο, καταγράφεται και μετά διανέμεται σε όλους δημοσιογράφους, ναι, αφού έχει φιλτραριστεί.
0: Άρα αποκλείεται κάτι.
1: Όχι.
0: Ναι, αποκλείεται κάτι να
1: έχει παραπάνω.
0: Ωραία.
1: Όχι. Είναι φιλτραρισμένη.
0: Το δεύτερο είναι, αναζητώντας το κίνητρο του Ερντογάν αυτή τη χρονική στιγμή, λες ότι βλέπει την συμφωνία με το Ισραήλ και όλα αυτά, υπάρχει πίεση από το εσωτερικό του και κριτική για το ότι η Ελλάδα αναπτύσσει αυτά τα όπλα, δηλαδή υπάρχει
1: στιγμής, όχι τόσο πολύ,
0: υπάρχει στοιχείο που
1: ενδεχομένως τις επόμενες μέρες, αλλά ο Ερντογάν δεν έχει... Ο Ερντογάν δεν αισθάνεται πολιτική πίεση από κανέναν αυτή τη στιγμή.
0: Δεν είναι αντιληπτό. Από αυτά που μας έχεις πει είναι αντιληπτό. Και όποιος τον έχει πιέσει, έχουμε δει που καταλήγει.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Είναι προφανές.
1: Αυτό είναι καθαρά ζωτική σημασία ζήτημα η Τουρκία.
0: Ναι. Αυτό μας δείχνει καταρχάς ότι θα έχουμε... Δηλαδή θα υπάρχουν και νέα, όπως είδαμε και με την Άφτεξ που βάλε για τις έρευνες νότια από το Καστελόριζο, εκεί που η Τουρκία θεωρεί πως είναι το δικό της θαλάσσιο πάρκο. Θα δούμε μία κλιμάκωση το επόμενο χρονικό διάστημα. Τουλάχιστον αυτό προδίδει εικόνα αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι και νομίζω έχουμε πολλά πράγματα μπροστά μας. Δηλαδή από τα θαλάσσια πάρκα, το θαλάσσιο χρονοταξικό σχεδιασμό, βλέπετε από την Άγκη 15
0: το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα.
1: Το προεδρικό διάταγμα. Το έχει ο Ερντογάν και λέει: προσέξτε, μη στρατικοποιείτε τα νησιά.
0: Και μάλιστα με όπλα Ισραηλινά. Με όπλα Ισραηλινά.
1: Με όπλα Ισραηλινά. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Με όπλα Ισραηλινά. Έχει πει κάτι ο Γεραπέτρης, αλλά δεν ξέρω τώρα σε αυτό το πλαίσιο τι μπορούμε να δούμε στο προσεχές μέλλον. Δηλαδή, υπάρχει μια αναφορά του συνέντευξη που έδωσε στα νέα ότι μπορεί να δει το Φιντάν στο πλαίσιο τη συνόδου του ΟΗΕ. Δεν ξέρω.
1: Μακάρι να τον δει, ναι. Μακάρι να συναντηθούν, γιατί αν αρχίζουν αυτές οι αναφορές, υπάρχει ζήτημα.
0: Ναι, ναι, ναι. Αντιληπτό. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Φαίνεται λοιπόν πως υπάρχει μια κλιμάκωση από την πλευρά της Άγκυρας ό,τι αφορά την ρητορική της, και μάλιστα είχε προηγηθεί από αυτές τις δηλώσεις Ερντογάν, είχε προηγηθεί ένα δημοσίευμα στη Μιλιέτ. Δεν είναι τυχαία η εφημερίδα και δεν είναι τυχαίο το δημοσίευμα. Η εφημερίδα δημοσίευε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες υπάρχει μια διακοίνωση από την πλευρά της Άγκυρας προς την Αθήνα, με την οποία έλεγε ότι εμείς δεν θα επιτρέψουμε οτιδήποτε επηρεάσει, μεταβάλει το status quo στο Αιγαίο. Ο κύριος Λάβδας, ο καθηγητής Λάβδας, ήταν το πρωί στο Sky.
2: Η Τουρκία θα προσπαθήσει να προβοκάρει. Δεν πρόκειται ένα πρωί ξαφνικά να επιχειρήσει απόφαση σε ένα ελληνικό νησί, έτσι αυτά είναι αυτονόητα. Θα προκαλέσει μια κρίση κάποια στιγμή, η οποία δεν θα είναι σαφές πώς έχει προκληθεί. Η Ελλάδα πρέπει να εξοπλίζεται συστηματικά. Πρέπει να λέει δημόσια ότι η Τουρκία αποτελεί πρόβλημα. Αλλά κατά την άποψή μου, ποτέ δεν πρέπει να λέει ότι εξοπλίζεται για την Τουρκία. Η Ελλάδα εξοπλίζεται για να είναι ένας κρίσιμος εταίρος της σταθερότητας και βεβαίως του ΝΑΤΟ στην περιοχή μας. Ταυτόχρονα, η δημόσια διπλωματία θα πρέπει να δείχνει ότι η Τουρκία είναι πρόβλημα.
0: Θα αλλάξουμε θέμα, θα έρθουμε σε αυτή τη γνωστή υπόθεση με το βρέφος της Κυψέλης που έχει σοκάρει το Πανελλήνιο, έχει πάρει το δρόμο της για τη δικαιοσύνη, γίνονται ανακρίσεις, έχουν ασκηθεί διώξεις, κατηγορίες εις βάρος των προφυλακισμένων. Ωστόσο, υπάρχουν και πτυχές οι οποίες έρχονται πάλι στο φως, δηλαδή υπάρχουν και θέματα τα οποία έρχονται πάλι στην επιφάνεια με αφορμή μια τέτοια υπόθεση, και είναι πώς λειτουργούν οι δομές πρόνοιας στη χώρα, ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με παιδιά. Η Σοφία Γαλάν είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Σοφία.
3: Καλώς ήρθες, Σπύρο. Και το θέμα είναι τώρα τι θα γίνει αφενός με το δικαστικό σκέλος. Γιατί, ναι, όπως είπες, να θυμίσουμε ότι ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα και ο 26χρονος Αφγανός που βρέθηκαν στο διαμέρισμα, στο οποίο εντοπίστηκε η βαλίτσα με το νεκρό βρέφος, έχουν πάει στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων σήμερα το πρωί για να απολογηθούν όσον αφορά το κακούργημα που αφορά διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση της ανέβρεσης νεκρού. Μιλάμε για το νεκρό βρέφος. Η έρευνα συνεχίζεται όμως για να δούμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε το βρέθος που βρέθηκε στη βαλίτσα. Ναι. Εκεί, όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, θα ασκηθούν και οι επόμενες διώξεις. Αυτό στο δικαστικό σκέλος. Όπως είπες όμως, η υπόθεση της Κυψέλης επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση το θέμα της παιδικής προστασίας.

0: στην Ελλάδα. Και αυτό διότι για τη συγκεκριμένη οικογένεια είχαν ηχήσει αρκετές φορές τα καμπανάκια σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών. Για παράδειγμα, σύμφωνα και με την ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού, τον Απρίλιο του 2020 είχε φτάσει ανώνυμη καταγγελία για τα 3 παιδιά για κακές συνθήκες διαβίωσης και χρήση ουσιών από τους γονείς. Είχε διαβιβαστεί τότε η αναφορά στην αρμόδια εισαγγελία, δεν είχαμε ωστόσο μετά ενημέρωση για την εξέλιξη. Άλλη μία ανώνυμη κλήση έγινε επίσης το 2024 για τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών για σωματική βία του πατέρα και κακοποίηση της κόρης τότε. Και καταλήγουμε τον Αύγουστο του 2025, τα δύο μικρότερα παιδιά, σήμερα 9 και 12 ετών, να καταλήγουν με εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία. Η κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου, μάλιστα, είχε και αναλυτικό φάκελο για τα παιδιά. Με βάση αυτά τα δεδομένα, τα παιδιά δεν θα έπρεπε να επιστρέψουν στην οικογένεια, όμως ο 43χρονος φαίνεται ότι μπήκε στο νοσοκομείο και πήρε τα παιδιά. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, στο ραδιόφωνο του Sky, μάλιστα τα πήρε τρεις φορές.
1: Τρεις φορές το έκανε αυτό. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι γνωρίζαμε ότι υπήρχε επικινδυνότητα για τη ζωή των παιδιών. Δεν μας ενημέρωσαν, δεν έγινε τίποτα. Με αποτέλεσμα τα παιδιά να μην έχουν βρεθεί και αλλάζοντας διευθύνσεις, να μην ξέρουν που βρίσκονται και να μην ψάχνουν να τα βρουν και δεν τα βρίσκανε.
0: Το κράτος έχει κάνει προσπάθειες για την προστασία των παιδιών. Η Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη της Βίας και την Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας Ανηλίκων 2025-2030, που παρουσιάστηκε το 2025, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Βίας κατά των Ανηλίκων, επίσης, που παρουσιάστηκε το 2022. Μία από τις αλλαγές που προβλέπονταν, Σπύρο, ήταν το ενιαίο πρωτόκολλο παιδικής προστασίας. Αυτό προέβλεπε ότι όλες οι υπηρεσίες που εμπλέκονται με υπόθεση παιδιού σε κίνδυνο θα συνεργάζονταν. Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι εδώ έχουμε ακόμη ένα θεσμικό κενό στον συντονισμό ανάμεσα σε εισαγγελία ανηλίκων, κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων, γιατί οι Δήμοι είναι επιφορτισμένοι με αυτό, ελληνική αστυνομία, νοσοκομεία και δομές παιδικής προστασίας. Ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, έθεσε επίσης και το ζήτημα της υποστελέχωσης που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τα πράγματα.
1: Όταν είναι υποστελεχωμένα οι υπηρεσίες των Δήμων αρχικά, όταν ο εισαγγελέας είναι μόνος του, μόνη της, και δεν έχει υπηρεσιακούς παράγοντες που να τη βοηθήσουν στις αποφάσεις, είναι ένα σύμπλεγμα καταστάσεων που δεν έχει αποφασίσει κανένας να το φτιάξει.
2: Και νομίζω, Σοφία, ότι εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε. Βεβαίως είναι και αυτή, καθ' αυτή η υπόθεση που πρέπει να δούμε τι ακριβώς συνέβη σε αυτό το σπίτι και κατέληξε ένα βρέφος νεκρό, αλλά να αναδειχθούν και όλα αυτά τα κενά που με το ρεπορτάζ σου τώρα μας είπες. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και θα αλλάξουμε θέμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα, λίγες ημέρες πριν ανέβει στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αένων, στο Φανερικό Όρμο, για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του πάρκου. Ήταν μια εκδήλωση περιφέρειας Αττικής και ο Γιάννης Καντέλης μας περιμένει. Γεια σου, Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Με τον κύριο Μητσοτάκη να μιλά για την μεγαλύτερη ανάπλαση στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής και το μεγαλύτερο παραθαλάσσιο πάρκο, και ταυτοχρόνως να μην ξεχνά να στείλει και το μήνυμα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το Σαββατοκύριακο, εκεί που, όπως ο ίδιος σημείωσε, θα ανακοινώσει έργα τα οποία έργα θα χρηματοδοτηθούν είτε από ευρωπαϊκούς είτε από πόρους του κράτους είτε από ιδιωτικές επενδύσεις, συντονίζοντας πως η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι μια τετραετία με άλμα ανάπτυξης για την χώρα, κατά την οποία οι υποδομές θα συνεχίσουν να κατασκευάζονται παρά την λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης και την ολοκλήρωσή του. Με τον Πρωθυπουργό να θέλει να στείλει το μήνυμα και για την επόμενη τετραετία από το βήμα της ΔΕΘ, καθώς πέρα από την οικονομική πολιτική του 2027 αναμένεται να ανακοινώσει και να περιγράψει μια σειρά από πολιτικές αλλά και οικονομικούς στόχους για την επόμενη τετραετία.
2: Γιάννη, μήνυμα μαζί μας, να ακούσουμε λίγο ένα απόσπασμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί θέλω κάτι να σε ρωτήσω.
4: Τα υποδομής συνεχίζονται και για μας η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι μια τετραετία που θα συνδυαστεί με ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται πρωτίστως στις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές. Έχοντας πια ολοκληρώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, θα πούμε ότι ναι, δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω, βέβαια μας είχες προειδεάσει, Γιάννη, με το ρεπορτάζ σου, ότι από τη στιγμή που διαφάνηκαν οι προθέσεις Σαμαρά, περάσαμε από το «δεν σχολιάζουμε» σε κανονικές τοποθετήσεις πια κυβερνητικών στελεχών απέναντι σε δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού.
3: Ναι, και παρότι το Μέγαρο Μαξίμου με τον άλλο, το άλλο τρόπο θέλει να στρέψει τη συζήτηση στις πολιτικές, τουλάχιστον όπως φάνηκε την παρέμβαση σήμερα του κύριου Μαρινάκη, ναι, και να

0: να μην προσωποποιήσει αυτή την αντιπαράθεση. Φαίνεται ότι πλέον πάμε σε έναν εμφύλιο στην ουσία. Ο κ. Πλεύρης, μιλώντας στο Άξιον, είπε ότι ο κ. Σαμαράς είναι πλέον ένας αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας για τις προσεχείς εκλογές. Είναι δεδομένο ότι θα προσπαθήσουν πλευρά και της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας να θωρακίσουν διαρροές προς το κόμμα του κ. Σαμαρά. Είναι δεικτική αντίδραση που υπήρξε για την χθεσινή του δήλωση με αφορμή το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία για την αναγραφή στον ΕΟΠΗ στην πλατφόρμα Άρενθίλη και Ακαθόριστο, ναι. Με τον κύριο Γεωργιάδη πρώτο να διορθώνει αμέσως αυτό το οποίο ήταν κάτι της εταιρείας που συνεργάστηκε για να φτιάξει την πλατφόρμα βασισμένο σε διεθνή πρότυπα, αλλά και με την κυβέρνηση να τονίζει πως αυτά είναι ίσονος σημασίας θέματα τα οποία προσπαθεί να προβάλλει ο κύριος Σαμαράς για να περιχαρακώσει ένα κοινό, χωρίς όμως να μιλάει για τα σημαντικά της κυβερνητικής πολιτικής, είτε αυτά αφορούν την κατοίκον παροχή αυτών των φαρμάκων πλέον, είτε άλλα ζητήματα όπως ο θόλος του Αχιλλέα που αφορά την αμυντική θωράκιση της χώρας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης, ένα δείγμα αυτό που λέμε από τον Υπουργό Υγείας, από τον κύριο Γεωργιάδη, ήταν στο Open.
2: Σήμερα ανέβασα στο Twitter μου τα αντίστοιχα έγγραφα του ΕΟΠΗ της εποχής που ήταν πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς, που πάλι προέβλεπαν ακριβώς και το σοφίλο Άρενθίλη και άλλο. Θα πει ότι ο Σαμαράς πετούσε woke agenda. Η ιδέα του να τα βρίσκει όλα μαύρα στην Ελλάδα και στη Νέα Δημοκρατία δεν με βρίσκει σύμφωνο. Και δεν του κάνει και καλό.
1: Από την άλλη πλευρά έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στην πρώτη από τις δύο εμφανίσεις του μέσα σε λίγες ημέρες, και ο Αντώνης Ατζολέτος έχει γράψει και το ρεπορτάζ σου σήμερα στην Καθημερινή για το πώς θα κινηθεί ο πρώην Πρωθυπουργός, και είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
3: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει μια στόχευση στο να δείξει ο πρώην Πρωθυπουργός ότι το πρόγραμμά του είναι πλήρως κοστολογημένο και ό,τι λέει μπορεί να βγει, ό,τι λέει μπορεί να εφαρμοστεί. Λένε συνεργάτες του πως δεν θα υπάρχει καμία μόνιμη παροχή χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης και καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτο έσοδο, και ότι κάθε μέτρο θα εφαρμόζεται σε φάσεις, θα ελέγχεται πριν επεκταθεί και θα επανεκτιμάται κάθε χρόνο. Θα ακούσουμε για ένα μεικτό κόστος μέτρων περίπου στα 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ με βάση τους κανόνες που είπαμε πριν. Υπολογίζει μαζί με την πατριωτική εισφορά, για την οποία θα μιλήσει αναλυτικά ο κύριος Τσίπρας, μόνιμα έσοδα, χωρίς μάλλον την πατριωτική εισφορά, τα μόνιμα έσοδα να είναι στο 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ για το κράτος. Οπότε θα υπάρχει μια καθαρή δαπάνη 5,47 δισεκατομμυρίων. Και κάποιος διαθέσιμος χώρος στα 5,6 δισεκατομμύρια. Τώρα, το πρόγραμμα θα είναι σε τέσσερις πτυχές, σε τέσσερις άξονες. Θα υπάρχει η αντιμετώπιση της ακρίβειας παράλληλα με την ενίσχυση του εισοδήματος, η στήριξη της εργασίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το κοινωνικό κράτος με έμφαση στην υγεία και στην παιδεία, αλλά και η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με την ανακατανομή του πλούτου, για την οποία έχει μιλήσει πολλές φορές ο κύριος Τσίπρας.
1: Στο ρεπορτάζ σου το αναφέρεις 2-3 φορές, εγώ σε διάβασα στην Καθημερινή, αυτό περί πατριωτικής εισφοράς. Είναι κάτι γνωστό, εγώ δεν το θυμάμαι.
3: Είναι κάτι γνωστό, είναι κάτι για το οποίο έχει μιλήσει.
1: Ό,τι τι, δηλαδή από ποιος θα συνεισφέρει.
3: Προφανώς
1: θα κάνει ένα κάλεσμα όσοι θέλετε,
3: ναι, θα είναι
1: θελοντικό, τι.
3: Θα είναι κάτι το οποίο θα έχει να κάνει και με τα εισοδήματα του καθενός. Έτσι το έχουμε μάθει, έτσι προσδιορίζεται, αλλά νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε μέχρι το βράδυ, ναι, για να δούμε πώς ακριβώς θα το εξειδικεύσει.
1: Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό, γιατί αφήνει ερωτήματα. Δηλαδή, η πατριωτική εισφορά θα είναι φόρος, θα είναι κάποιος άλλος τρόπος για να μαζέψει.
3: Δεν θα είναι κάτι που θα επιβαρύνει, όπως καταλαβαίνεις, κάποιον χαμηλόμισθο συνταξιούχο. Αυτό είναι σίγουρο.
1: Ναι, ναι. Αντώνη, ήθελα και κάτι άλλο. Είχαμε σήμερα στη Βουλή ψηφοφορία για την κυρία Κρήτα.
3: Ναι.
1: Δεν εξελέγει.
3: Δεν εξελέγει, γιατί τα παρόν της πλειοψηφίας ήταν περισσότερα από τις θετικές ψήφους. Μπορεί να συμπλήρωσαν τον κατώτατο αριθμό των 75, αλλά ήταν 169 παρόν. Συνεπώς δεν εξελέγει, συνεπώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει δικαίωμα να προτείνει άλλο πρόσωπο για αντιπρόεδρο της Βουλής. Θα μείνει καινή η θέση της κ. Γεροβασίλη, και εδώ ασφαλώς θα γίνει μεγάλη κουβέντα τώρα σε αυτό που είχε βάλει και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ στην κουβέντα, ότι στη διάσκεψη των Προέδρων θα υπάρχει ένας λιγότερο από την μειοψηφία και ενδεχομένως η απαιτούμενη πλειοψηφία των 3-5 που θέλει για τους επικεφαλείς των ανεξάρτητων αρχών να

0: είναι πιο εύκολη για την κυβέρνηση.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν. Μάλιστα, επικράτησε και ένταση στη Βουλή, σε αυτή την ψηφοφορία που έγινε. Είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Δοδονής από το ΠΑΣΟΚ.
2: Γιατί χειρονομείτε, κύριε Δοδονή, σε εμένα χειρονομείτε? Το ΠΑΣΟΚ έχει τεράστια ευθύνη για αυτήν την ακραία συνθήκη στην οποία η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να στερήσει τη μοναδική υποψήφια γυναίκα αντιπρόεδρο από το Προεδρείο.
3: Δεν αντελήφθη περί ποιου αντικειμένου συζητούμε. Δεν ψήφισε κανένα αντιπρόεδρο πλην του δικού της υποψηφίου.
2: Πλάτες κάνει ο αντιπρόεδρός σας στη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Κουκουλόπουλος ενεργεί ως Νέα Δημοκρατία.
4: Αφήστε εξυπνακισμούς μαζί μου, καταλαβαίνετε σας λέω. Αφήστε τους εξυπνακισμούς μαζί μου και τη χιδεότητα. Τέλος τη χιδεότητά σας από μένα τουλάχιστον δεν είναι ανοιχτή.
1: Τα πρόσωπα που ακούσαμε, οι φωνές που ακούσατε, νομίζω είναι εκεί, δηλαδή τις γνωρίζετε. Ήταν η πρόεδρος της Πλευρής Ελευθερίας, ήταν ο κύριος Δοδονής και στο τέλος ο προεδρεύων ο κύριος Κουκουλόπουλος. Ο κύριος Κουκουλόπουλος ήταν στο τέλος η αντρική φωνή που ακούσατε. Η Σοφία Καλαβρού είναι στο στούντιο γιατί είχαμε ένα φρικαστικό συμβάν στην Κλητορία. Καλώς ήρθες, Σοφία.
5: Καλό μεσημέρι. Συνελήφθη λοιπόν Σπύρο χθες το απόγευμα ένας 50χρονος ημεδαπός άνδρας στην Κλητορία Χαΐας για τη βάναυση θανάτωση σκύλου από πυροβολισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολίτης φέρεται να είδε τον άνδρα να πλησιάζει έναν αδέσποτο σκύλο και να τον πυροβολεί. Στη συνέχεια, ο άνδρας επιβιβάστηκε στο γιοταχή του και αποχώρησε από το σημείο. Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα του 50χρονου έξω από στάβλο, αλλά όχι τον ίδιο. Ο ίδιος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετέβη στη συνέχεια αυτοβούλος στο αστυνομικό τμήμα, όπου και συνελήφθη. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στο αυτοκίνητο του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 22 φυσίγγια, μία θήκη μεταφοράς κυνηγετικού όπλου και τρία κυνηγετικά όπλα που κατήχε νόμιμα ο κατηγορούμενος και αφαιρέθηκαν και αυτά. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας.
1: Τι είναι να πει κανείς?
5: Άλλο ένα βάναυσο περιστατικό.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ Σοφία, η Σοφία Καλαβρού. Και έχουμε και άλλες απάτες, δυστυχώς έχουμε και άλλες απάτες, είναι σχεδόν καθημερινό πια το φαινόμενο, εις βάρος όχι μόνο ηλικιωμένων, με διάφορες προφάσεις. Με την Ελένη Παρασκευοπούλου, την ανταποκρίτριά μας, συνεργάτηδά μας στην Πάτρα, πολλές φορές έχουμε αναφερθεί σε τέτοιου είδους θέματα και θα συνεχίζουμε να το κάνουμε κάθε φορά προκειμένου να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότεροι το πώς δρούν και το τι μεθόδους χρησιμοποιούν αυτά τα κυκλώματα. Γεια σου, Ελένη. Γεια σου. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα, από τη Δυτική Ελλάδα. Αρκετές περιπτώσεις που έχουμε και σήμερα από το αστυνομικό δελτίο. Θα ξεκινήσω από την περιοχή της Πάτρας με ηλικιωμένη που πέφτει θύμα απάτης όταν άγνωστος επικοινωνεί τηλεφωνικά μαζί της και προσποιείται τον υπάλληλο του ΔΔΕ. Της λέει ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος, ένα από τα γνωστά κόλπα.
1: Τα γνωστά, ναι.
6: Κινδυνεύουν τα κοσμήματά σου, τα χρήματά σου. Βάζει λοιπόν η γυναίκα, δεν είχε χρήματα, βάζει τα κοσμήματά της αξίας περίπου 8.000 ευρώ μέσα σε μια σακούλα, τα αφήνει έξω από το σπίτι και οι επιτίδοι περνούν, τα παίρνουν και εξαφανίζονται. Αντίστοιχη απάτη καταγράφεται και στην Ηλία, μόνο που αυτή τη φορά ο άγνωστος καλεί και της λέει πως είναι λογιστής, θέλει να της καταγράψει ό,τι έχει, έτσι 4.000 ευρώ σε αυτή την περίπτωση και 8 και 5.000 ευρώ αξία κοσμάτων, δίνω κατά προσέγγιση το νούμερο, ναι. Τα αφήνει και αυτή έξω από το σπίτι και άγνωστοι περνούν και τα παίρνουν. Στην Πάτρα έχουμε και σύλλογος ο οποίος μπήκε στο στόχαστρο μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, κατάφεραν να αποκτήσουν δυστυχώς με τα τεχνάσματα των επιτηδίων πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό και απέσπασαν συνολικά 5.000 ευρώ χρήματα που φαίνεται πως έχουν μάλιστα μετακινηθεί προς τη Γαλλία. Είναι μια υπόθεση που νομίζω ότι θα έχει εξέλιξη τις επόμενες ημέρες. Θα σας πω και στο τελευταίο που είναι πιο έτσι πιο απίθανο θα έλεγα, όπου έχουμε και την εμπλοκή της τέχνης της νοημοσύνης για να δούμε τι μπορούμε να πάθουμε σήμερα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Γυναίκα λοιπόν στην Πάτρα καταγγείλει ότι απατεώνας την πήρε τηλέφωνο και επικοινώνησε μαζί της και της είπε πως είναι ο Κριστιάν Ρονάλντο.

0: Μάλιστα, της έστειλε και βίντεο όπου φαινόταν ο ίδιος και την έπεισε να περάσει χρήματα μέσω Άιρις. Μιλάμε ξεκάθαρα για μια απάτη που συνδέεται με τους νέους τρόπους στην τεχνολογία πάντα, την τεχνητή νοημοσύνη. Και στο μέλλον δυστυχώς έχουν πεδίο δόξης διαμπρού για να
1: ενεργήσουν οι επιτίδιοι. Την πήρε κάποιος, είπε ότι είναι ο Ρονάλντο και ζητάει μέσω χρήματα.
0: Μέσω πλατφόρμας, ναι. Και κατάφερε να την πείσει ότι είναι ο διάσημος ποδοσφαιριστής.
1: Τι να πεις, δηλαδή πραγματικά... Μπορεί σε κάποιους αυτό να προκαλεί μια θυμηδία, αλλά όταν αντιλαμβάνεσαι ότι για έναν άνθρωπο μπορεί, ένας άνθρωπος μπορεί από αυτό να χάσει το βιός του, δεν είναι, κάπου εκεί τελειώνει το αστείο δηλαδή.
0: Νομίζω ότι τέτοιες υποθέσεις θα είναι οι επόμενες που θα μας απασχολήσουν.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Να τροποποιήσει φωνή, εικόνα και να σου δώσει μια συνδέστηση. Τέτοια νομίζω ότι θα είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν δυστυχώς.
1: Ναι, Ελένη, ναι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ελένη Παρασκευοπούλου από την Πάτρα. Διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Δολιοφθορές σε ενεργειακές υποδομές στο μικροσκόπιο των γερμανικών αρχών. Η υπόθεση του ντρόουν στη Λειψία στο επίκεντρο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών. Κλιμακώνεται η σύγκρουση διοίκησης και εργαζομένων στην Volkswagen. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ως δολιοφθορά με πιθανό εξτρεμιστικό κίνητρο ερευνούν πλέον οι γερμανικές αρχές το περιστατικό σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Bergheim κοντά στην Κολονία. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, Herbert Reul, άγνωστοι τοποθέτησαν καλώδια πάνω από εναέριες γραμμές προκαλώντας βραχυκύκλωμα. 5 μονάδες λιγνητικών σταθμών στην περιοχή τέθηκαν αυτόματα εκτός δικτύου. Ωστόσο, η ηλεκτροδότηση των οικοκυριών δεν επηρεάστηκε. Μόλις λίγες ώρες νωρίτερα, άγνωστοι είχαν επιχειρήσει να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα και σε υποσταθμό κοντά σε λιγνητικό σταθμό στο Βραδεμβούργο. Οι δύο υποθέσεις παρουσιάζουν ομοιότητες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διαπιστωθεί όμως σύνδεση μεταξύ τους από τις αρχές. Συναγερμός σήμανε σήμερα τα χαράματα και στο Augsburg μετά από έκρηξη κοντά στον κεντρικό σταθμό, από την οποία τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άνθρωποι. Λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε ένα ύποπτο αντικείμενο μέσα στο σταθμό, προκαλώντας προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας. Το αντικείμενο αποδείχθηκε ακίνδυνο και τα αίτια της έκρηξης παραμένουν μέχρι τώρα άγνωστα. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Επιστρέφουμε στη Γερμανία, όπου κλιμακώνεται η σύγκρουση διοίκησης και εργαζομένων στην Volkswagen. Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Wirtschaftswoche, η διοίκηση εξετάζει τον τερματισμό της παραγωγής σε 4 γερμανικά εργοστάσια, στο Emden και στο Zwickau το 2031, στο Ανόβερο το 2032 και στο εργοστάσιο της Audi στο Neckarsulm το 2034. Ο πρωθυπουργός της Αξονίας, Μιχαήλ Κρέτσμερ, έκανε λόγο για ιδιαίτερα ανησυχητικά φήμες, τονίζοντας ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση και ότι ούτε την Παρασκευή αναμένεται κάτι τέτοιο. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Και από τη Βόνη στο Νεοφάλαιρο με Θανάση Κρητικό στο στούντιο. Καλώς τον.
4: Χαίρετε. Ποδοσφαιρική πανδεσία σήμερα στην τηλεόραση του Sky, διότι έχουμε την συνέχεια της πρώτης αγωνιστικής του κυπέλου Superbet. Η αυλαία άνοιξε χθες με το παιχνίδι Βόλος Καλαμάτα που ολοκληρώθηκε ισόπαλο 2-2. Και για να πω το πρόγραμμα πολύ γρήγορα, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ στις 5 στον ανοιχτό Sky, Μαρκόκι Φυσιά στις 5.30 στον Sky Hybrid, στις 8 Λάρισα εναντίον Ολυμπιακός στον ανοιχτό Sky σε εμάς. Γι' αυτό και το δελτίο θα
1: λίγο μετά τις 7.
4: Τις 7. Πανσεραϊκός Ατρόμητος Sky Hybrid και Πάο Κόφη στις 10.15 στον ανοιχτό Sky.
1: Σε ευχαριστούμε, Θανάση.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12.
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
6: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.

0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου, σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά βεβαίως έρχονται οι Κολοκυθάς Αναστασοπούλου, έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα σας εύχομαι.
2: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
4: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
5: Το κτήμα Παλιβού στην αρχαία Νεμαία σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του Αγιοργήτικου. Εκεί όπου το κρασί συναντά τις τέχνες, την ιστορία και τον πολιτισμό. Το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου απολαύστε ένα δίμερο γεμάτο γευσιγνωσίες, ξεναγήσεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές. Μεγάλες ημέρες της Νεμαίας 2026 στο κτήμα Παλιβού. Η γιορτή του Αγιοργήτικου ξεκινά εδώ. Περισσότερες πληροφορίες στο www.palivos.gr.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα
7: Αλφα 88,6.
8: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
7: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη υπαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510 8.

0: 34752 και στο info@deiakav.gr.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα. 88,6.

0: νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.

0: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW. Τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό. Γνήσια ανταλλακτικά. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
3: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: ηρεμή. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
3: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
4: Μπάρμπαρα

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, διευθύνων σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
3: Τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
1: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφιπούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
2: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
3: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970-100-977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
4: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα ασφαλής.

0: παλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

Η ΕΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκαιρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.

0: συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Καλή δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Και τι κάνει?
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
4: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
3: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
4: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
3: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
3: Black Dog.
6: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
7: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
6: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
8: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου.

Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση γλυκών. Γιατί όταν τα γλυκά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937 401 199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μια ζωή.

0: στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα. Η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόλησιmore.com με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
5: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή.

Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Let me.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Μάρθα Φριντζίλα, The Kumbara Project και Καλογεράκι Μπρος. Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Καβάλα.
6: Στα κομμωτήρια μέσα τα νέα ιερά. Οι ιερίες χτενίζουν και βάφουν τα μαλλιά.
5: Μετά από μια χρονιά γεμάτη αναταράξεις, η Μάρθα Φριντζίλα περιοδεύει με τα αγαπημένα καλογεράκια και μας προσκαλούν να ζήσουμε στιγμές ποίησης και τρέλας, στην ασφάλεια που μόνο η τέχνη μπορεί να προσφέρει.
6: Όλο το κόσμο γυρίσαμε, μόνο έτου το ξέρω.
5: Μάρθα Φριντζίλα, The Kumbara Project και Καλογεράκι Μπρος. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Καβάλα. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο more.com και σε επιλεγμένα καταστήματα.
7: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.

0: 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
0: Αλφα 88,6.
2: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
3: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφοί Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφοί Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας, 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
4: Είστε έτοιμοι!
5: Πάμε τώρα δυνατά!
6: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6.

0: Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Το σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160, Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad, πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 BMW

0: BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Δαγκώνει.
1: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
0: Καλέ δαγκώνει.
1: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
0: Και τι κάνει?
1: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
2: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
1: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
2: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
1: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
1: Black Dog.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
1: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι, γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
2: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
3: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
4: Και τώρα... 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα, μια τεράστια παρέα, μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
3: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
2: Και τώρα.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε. Τώρα.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
3: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
4: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφή Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
5: Και τώρα. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
0: Αλφα 88,6.
1: Νέα επιτυχία.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση more.com. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
0: Και τώρα μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. You.

το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.